0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Max FM 93.4.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Max FM 93.4.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μονάχα η συγγνώμη.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

ξεχάσει τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Απλά θα έχουμε μια παραδοχή ότι ναι, είναι πολύ ακριβά τα ενίκια και ναι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και ναι, η ενεργειακή κρίση, ναι, και το κόστος στέγασης είναι πολύ ψηλό και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και. Αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε. Πάμε για Οκτώβρη. Γίνονται εγγραφές στα σχολεία. Πάμε, προχωράμε. Να γίνει εγγραφή στο Πανεπιστήμιο, να το λύσουμε αύριο. Και αν λυνόταν αυτό τόσο γρήγορα, δηλαδή βρισκόταν θέση για αυτά τα παιδιά, να είστε σίγουροι ότι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη, και οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έχει θετικό πρόσημο. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο εδώ για την πρωινή αφετηρία 6 με 7. Πια.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Στους 90,1 εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ο Παναγιώτης Χάλαρης μπήκε στην παρέα μας. Τώρα μπήκε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρι Πανάγκου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου φυσικά ο Παναγιώτης Χάλαρης. Εδώ ρυθμίζει τους ήχους για να φτάνουν κρυστάλλινοι στα αυτιά σας. Σαν... Στην μέσα διαφήμιση. Είμαστε, ναι, ναι, διαφήμιση που έλεγε χαραγμένο με διαμάντι. Κρίσταλο, ε. Εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ τα παιδιά από το παραπολιτικά.gr. Καλημέρα και στην Ελένη Τάγκα στο 211-10-80-8-80, αλλαγή σκυτάλης και στη γραμματεία εδώ του σταθμού. Και βεβαίως radio παπάκι παραπολιτικά.gr, στείλτε μηνυματάκια, αυτό είναι σταθερό. Παναγιώτης Κάτσιος, Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι εντάξει, μια χαρά, ήπιος, έθριος γενικά σχεδόν σε ολόκληρη την, τη χώρα. Χαμηλές βέβαια θερμοκρασίες προς τα βόρεια. Και από αύριο το βράδυ περιμένουμε νέα πτώση της θερμοκρασίας, επιδείνωση, Παναγιώτη μου, να βγάλεις τη χοντρή την κουβέρτα. Αυτή τη θυμάστε, τις κουβέρτες της Βέτλαμ, πώς το λέω σωστά, Νάουσα. Απ' την Νάουσα ήτανε, είναι, συγγνώμη, αλλά είναι, ναι. Κόλλησα τώρα πως λεγόταν. Πώς λέγονται αυτές οι κουβέρτες, ναι. Βάλε το AI, ChatGPT. Πώς λέγεται οι κουβέρτες από την Άωσα. Φανταστικές κουβέρτες όμως, ε. Εν τω μεταξύ, όποια είχε πρίκα κουβέρτες Άωσας ήταν βαριοπρικιωμένη, Παναγιώτη. Δεν ήταν ότι να είναι. Εσύ πήρες και μια πρίκα από Νάουσα. Πειραϊκή, πατραϊκή επίσης.
1: Πήρα τη γυναίκα μου, εντάξει.
0: Έτσι, πήρες τη γυναίκα σου, εσύ δεν χρειάζεσαι πρίκα, βεβαίως. Α, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη, την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, σε όλη τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή τριτούλα με υγεία και αισιοδοξία. Να είσαι καλά, Ελενίτσα μου, ό,τι καλύτερο.

Παναγιώτη Χάλαρη, τα έχεις όλα. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Περτούλι έχει 3 βαθμούς. Στο Βαρικό Φλόρινας επίσης 3. Στη Βοβούσα Ιωαννίνων 2 βαθμοί. Στη Μιλιά Μετσόβου 2 βαθμοί. Στο Οχυρό Νευροκοπίου 1 βαθμός. Τι νομίζεις? Εμείς είμαστε καλά, γιατί είμαστε πολλοί, κατάλαβες, και είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, συγκεντρωμένοι 5 εκατομμύρια, οπότε εντάξει, ένας, λίγο τα χνότα μόνο να βάλεις, ζεσθενόμαστε. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχει 18 βαθμούς. Δεν το φαίνεται, ναι, έχει δροσούλα. 16 βαθμοί αυτή την ώρα, 15 με 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σε πολλές περιοχές έχει χαμηλή θερμοκρασία, όχι μόνο πάνω στα βόρεια, βλέπω και στη Πελοπόννησο, ας πούμε, έχει κάτι 10-12, ας πούμε, στη Τρίπολη έχει 8 βαθμούς, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη. Ναι. Στην Τρίπολη έχει 8 και στην Καλαμάτα έχει 19. Στα κεντρικά της Πελοποννήσου, δηλαδή στο νομό Αρκαδίας, εκεί είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει και υψόμετρο εκεί, βέβαια. Στα δυτικά, στα νησιά του Ιωνίου, από 15 που έχει αυτή την ώρα στην υπέροχη Κέρκυρα, 13 στη Ζάκυνθο. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες καλά κρατούν, 19-20 βαθμοί βλέπω αυτή την ώρα. Και στην Κρήτη μας, στα Σφακιά έχει 13 βαθμούς. Γενικά ό,τι είναι προς το Λιβικό, εκεί έχει 22-23 βαθμούς. Στα Χανιά πάνω στην πόλη έχει 19. Λοιπόν, έτσι, κάπως έτσι θα είναι ο καιρός σήμερα. Δροσερό τον λες, έτσι. Αλλά από αύριο είπαμε αλλάζει ο καιρός ξανά. Έχουμε ραγδαία από τόση θερμοκρασία. Οπότε μια προετοιμασία χρειάζεται. Τι ζακέτα, εδώ πρέπει να βγει το μπουφανάκι το καλό.

υπάρχουν και κάποιοι σαν τον Παναγιώτη Χάλερ που κυκλοφορούν με το κοντομάνικο ακόμα. Αλλά εντάξει, άμα είσαι νέο παιδί, ετοιμάζεσαι για φαντάρος. Εντάξει, όσο να είναι. Δεν μου λες τέτοια, μου λες. Το παιδί ετοιμάζεται για φαντάρος. Το λεβέντης μας. Πότε? Τον Νοέμβριο, τον άλλο μήνα. Φεύγει το παιδί. Α, κατάλαβα.

0: Σαντρίκα, αλλά έχει 14 βαθμούς, λέει ο Κώστας. Ο Βαγγέλης λέει Βέτλαν Σνάουσα, Κρίλορ, δεν το θυμάμαι το Κρίλορ, και Μπαντανία. Εντάξει, Μπαντανία. Ξέρεις τι είναι η Μπαντανία? Η Μπαντανία είναι η πολύ χοντρή κουβέρτα, η οποία έχει φτιαχτεί με αργαλιό. Είναι αυτή που μπαίνεις, αλλά δεν μπορείς να γυρίσεις δεξιά-αριστερά, γιατί κλειδώνει. Ναι, είναι αυτό. Γελάει, δεν ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Εμείς έχουμε, έχω κι εγώ, έχω. Έχω πολλές τέτοιες. Ναι, έχω πρίκα, ναι, τέτοια, βέβαια. Αφού από την Ήπειρο, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην έχουμε μπαντανία, τις οποίες τις στέλνουμε και στην αεροτριβή, πρέπει να σας πω. Γιατί όποιος θέλει να σέβεται τον εαυτό του Ηπειρώτης, τις μπαντανίες τις πλένει στην αεροτριβή. Δηλαδή εκεί που κατεβαίνει το νερό από το ποτάμι και τα λοιπά, και τις γυρίζεις έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τη διαδικασία. Τις γυρίζεις μέσα στο νερό, χωρίς σαπουνάδες, χωρίς τίποτα κτλ. Και γίνεται κουκούλι. Αυτά είναι. Σας μαθαίνω πρωί-πρωί. Τεχνολόγια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι πλήρωμα ασθενοφόρου και είναι στην Πάτρα. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη μου.
1: Καλό κουράγιο,
0: αδερφέ. Διασώστης προφανώς. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να προσέχετε εκεί. Και να μην σας παίρνει κανένας τηλέφωνο. Να είστε αχρίαστοι. Έτσι. Να έχουμε απλά να σας βλέπουμε και να νιώθουμε ασφάλεια. Να μην έχετε κανένα περιστατικό. Πολύ δύσκολη δουλειά σας. Πολύ δύσκολη δουλειά σας. Όλα αυτά που βλέπουν τα μάτια σας καθημερινά, η ταχύτητα που πρέπει να επιδείξετε, τα άμεσα αντανακλαστικά, είστε για μας φύλακες άγγελοι όλοι εσείς. Εν τω μεταξύ, τώρα από τη μία κουβέντα στην άλλη, αλλά μιας και ήρθε αυτό το μήνυμα, όσες φορές χρειάστηκε στη ζωή μου να βρεθώ, είτε σαν ρεπορτάζ, είτε για προσωπικούς λόγους, ξέρετε, με κάποια πληρώματα ασθενοφόρων κτλ., ήταν όλοι τους εξαιρετικοί. Παναγιώτη, είναι τρομερά παιδιά. Η ευγένειά τους, το κουράγιο που σου δίνουν εκείνη τη στιγμή, ότι σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλής, όλο αυτό είναι ότι

Σερί Λάρισα. Δευτέρη ο αγαπημένος μας έστειλε και το χαλβά. Το άλλο. Να είσαι καλά. Πάντα να έχεις υγεία, Λευτέρη μου, και πάντα γλυκιά η ζωή σου, όπως ο χαλβάς που μας έστειλες. Λοιπόν, στην εφημερίδα απογευματινή, πρωτοσέλιδο, κέντρα επιστροφής σε επικρατέστερες χώρες, σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με αιχμή του δώρατος στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Ευρωκαμπάνες για τα προγράμματα κατάρτισης, κόλαφος η τελική έκθεση. Η προειδοποίηση εξάρχου βγήκε αληθινή για το LNG, κάνει πίσω η Κομισιόν. 5 μέτρα που δίνουν ανάσα σε 2 εκατομμύρια πολίτες, ενίσχυση εισοδήματος, σημαντικά ωφέλη από το 27 για τρίτεκνους, πολύτεκνους, παιδιά και νέα γενιά. Στην Πλάκα, από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή, κατά τον έλεγχο μετρήθηκε η παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ισόγειο της πολυκατοικίας όπου κατέληγε και εντοπίστηκε ότι ήταν απολύτως στεγανό. Νέα Ιωνία. Οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας. Σε κατάσταση συναγερμού το τμήμα εκβιαστών μετά τα απανωτά περιστατικά βίας με στόχους μπαρ και καφετέρειες που ανήκουν κατά βάση σε αλβανικής καταγωγής άτομα. Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέδιο για μήνυ ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Νέο Emergency Security Protocol που παραπέμπει στο άρθρο 4 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Κλινική χωρίς άδεια έκανε χημοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Και εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με τον Θοδωρόπουλο. Οι δικηγόροι του γιατρού, Νίκος και τέλος Αγαπινός, εγκαταλείπουν νομικά την ΓΑΚΑ, την γιατρό, την προφυλακισμένη. Συνεχίζουν μόνο με τον γιατρό, έβγαλαν ανακοίνωση χθες και είπαν ότι εμείς για καθαρά νομικούς λόγους, γιατί είναι τελείως διαφορετική, λέει, η διαδικασία, ο ένας δεν ήταν παρόν με βάση τις μαρτυρίες, τέλος πάντων εκείνη ήταν παρούσα και φέρει μεγαλύτερες κατηγορίες, γι' αυτό το λόγο διαχωρίζονται νομικά, έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι οι δικηγόροι, διαχωρίζουν νομικά τις υποθέσεις, θα χειριστεί την υπόθεσή της, την υπεράσπιση της άλλος δικηγόρος, ο κύριος Αλεξανδρής. Λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή, η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Η ανεξελίξη ερευνές στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας είναι το κεντρικό πρόσωπο των ανεξελίξη ερευνών στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εις βάρος του διεξάγεται έρευνα για μια σειρά από αδικήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων. Για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί από την Εισαγγελία Κυκλάδων ο Δήμαρχος Μυκόνου, που φέρεται να έχει αποφασίσει την απομάκρυνσή του. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συστάσεις από την Κομισιόν. Σήμερα είναι και η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Έκπτωση έως και 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας, στοχεύοντας κυρίως όσους δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι μέσω του Σπίτι Μου 2. Οι τράπεζες διατηρούν τις προσφορές για δάνεια πρώτης κατοικίας με επιτόκια μειωμένα από 10 έως 25% και χωρίς έξοδα φακέλου. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία. Τη δυσαρέσκεια του Μεγάρου Μαξίμου έχουν προκαλέσει τα φάλτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που την εμφανίζουν σε απόσταση από την κοινωνία. Με τελευταίο την αναφορά του Χάρη Θεοχάρης Κακομύριδες που αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ έσπευσε να την ανασκευάσει ο ίδιος ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Ναι, τρίτη κατά σειρά δήλωση. Από τη μία ο κύριος Κουλκουδίνας, όποιος δεν έχει 10 ευρώ ας πάρει τα μέσα μεταφοράς. Από την άλλη ο κύριος Σιάρας, βλέπω πολλούς στην Εθνική Οδό, άρα υπάρχει υπερκατανάλωση όπως είπε. Μετά ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κάποια κόμματα που είναι κόμματα των κακομύριδων. Όλες αυτές οι δηλώσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία. Δείχνουν σε πόση απόσταση βρίσκεται από την πραγματική κοινωνία. Αυτές οι δηλώσεις δείχνουν πραγματικά την απόσταση. Έτσι.

Εφημερίδα Τα Νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκια από την τρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιές τεχνολογίες σύστημα παρακολουθήσεων. Κενά ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Προστριβές με γείτονες τέλος, περιφράξεις. Τα Νέα, με τη βοήθεια τοπογράφου Πολεοδόμου, δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, οργή στη Μαδρίτη. Κερδοσκόποι, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta de Sol, ζητώντας την προστασία των νοικιαστών. Χιλιάδες κόσμος έκατσε όλη νύχτα εκεί με σκηνές, έτσι στην Puerta de Sol, ζητώντας προστασία στους ενοικιαστές. Και είναι αυτή η τρομερή ιστορία της 87χρονης γυναίκας που έβγαλε όλους τους ανθρώπους στον δρόμο και ιδιαίτερα τους νέους, τα νέα παιδιά. Παράλληλες ζωές ζούμε με τους Ισπανούς, πάντα. Πάντα με τους Ισπανούς έχουμε παράλληλες ζωές, παράλληλα προβλήματα. Έτσι, το θέμα που λέγαμε εμείς νωρίτερα με τη στεγαστική κρίση και τους φοιτητές που δεν μπορούν να πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Παρόμοια τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι φίλοι μας οι Ισπανοί. Μια τρομερή ιστορία, θα την πούμε στη συνέχεια.

Η εφημερίδα των συντακτών, γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολουσία και το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Στις συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και Δημοσιονομικού Χώρου η κυβέρνηση με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα. Πάντως είναι τρομερό ότι αυτή η παρένεση των Βρυξελών, μη μειώσετε τις καταναλώσεις κτλ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Το είχε πει και στην προηγούμενη κρίση του 22. Έτσι, αυτή ήταν. Δηλαδή, συνεδριάζουν όλοι οι υπουργοί εκεί, ας πούμε. Και αυτό που λένε είναι αυτό το απλό που θα έλεγε και ο καρένας και κάποιος σπίτι του. Δηλαδή, υπάρχει ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα. Να κάνουμε οικονομία, λέει η οικογένεια. Να κάνουμε οικονομία. Μην ανάβετε τα φώτα, το κτλ. Τα πάντα. Αυτοί τώρα που είναι άνθρωποι εκεί ειδικοί, που γνωρίζουν πάρα πολλά στοιχεία, οικονομικά, δεδομένα, κρατών κτλ. Η συμβουλή τους είναι ακριβώς αυτή που δίνει ο νοικοκύρης για το σπίτι του, ας πούμε. Κάτι έτσι πιο... Κάτι πιο απτό, έτσι. Όχι, μάτω. Και μάλιστα δεν περιμένουμε και πολλά, έτσι, δεν περιμένουμε και πολλά. Υπάρχει... Είναι χαμηλές οι προσδοκίες για τη σημερινή άτυπη σύνοδο. Επί της ουσίας μια συζήτηση θα γίνει, ανταλλαγή απόψεων. Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνση στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Νέα Ιωνία, άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Ισπανία. Οι νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για τη στέγη. Μετά τις μαζικές διαδηλώσεις, ο Σάντσεθ καταθέτει σήμερα νομοσχέδιο για το στεγαστικό πρόβλημα.

Κυψέλη, οι μετρόπληκτοι πιέζουν κατεβαίνοντας στο δρόμο. Και Εθνική, όλοι θέλουν να τη δουν, μάχη για ένα εισιτήριο και διπλό sold out αστραπή για το μάτς της Τούμπας κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία. Και ποιος δεν θα θέλει να δει την Ελλάδα, ε? Λογικό.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 2.112 προσλήψεις ως τέλος Οκτωβρίου, οι νέες προκηρύξεις, οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται σε δήμους, Υπουργεία Μετανάστευσης, ένοπλες δυνάμεις, λιμενικό, πυροσβεστική. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση της προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπαλλήλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή της εγκυκλίου και σε ποιες περιπτώσεις τα 300 ευρώ συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά και, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξηθούν οι αποδοχές. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Το μήνυμα Μαξίμου, δεν θα επιστρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά, η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Μόνο που ο χειμώνας δεν έρχεται, έχει έρθει. Έχει επιταχυνθεί το θέμα. Επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. Ο αργός θάνατος στον μπιστρό. 500.000 μπιστρό λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Υπόθεση Μαζονάκη, ακόμα μία μάρτυρας άλλαξε την κατάθεσή της. Εφημερίδα Κόντρα, καίει την Καρισθιανού η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημοθεραπείες χωρίς άδεια. Έκρηξη στην πλάκα, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, στόχος η ανάπτυξη να διαχειριστεί στην πραγματική οικονομία, όχι στα χέρια των λίγων. Σοκ για τα νοικοκυριά, έρχονται νέες τσουχτερές αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Στην Πάτρα, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, οι 400 φοιτητές που πέρασαν αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Και βεβαίως βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Εφημερίδα Δημοκρατία, ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπής στην Ελλάδα. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα στον αδύρι μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας. Σκορπά εκατομμύρια ευρώ για να κάνει φθηνή προπαγάνδα ο Πλεύρης. Τον διαψεύδουν οι αληθινές ειδήσεις για το μεταναστευτικό.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη στο δίλημα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι για το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, αγανάκτηση για τις ουρές της ταλαιπωρίας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες μειώνουν τις τρεις λωρίδες σε μία. Παρέμβαση βουλευτών. Τρομακτικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης. Τρεις δήμοι αναζητούν την αγέλη σκύλων που επιτίθεται σε γάτες και πολίτες. Ογκολογικός σε ιδιωτική κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεν είχε ούτε μεθ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως προέκυψε, η κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει σχετική άδεια. Αναβαθμίζεται το Παπα-Νικολάου με νέο εξοπλισμό, με χρήματα από πρόστιμα. Και πετάει προς τους 8,2 εκατομμύρια επιβάτες στο αεροδρόμιο Μακεδονία, γαστρονομική γιορτή με άρωμα ολίμπου. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Καλώς τι!
1: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
0: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
1: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα, πάμε να πούμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, γονείς και φυσικά μαθητές. Όλα ένα και περισσότερα σχολεία μπαίνουν στο χώρο των κινητοποιήσεων. Υπάρχουν πολλά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα που τελούν υποκατάληψη για πολλά θέματα. Είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν όλο αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο κύριος Μιχάλης Βασιλιάδης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ροδόπης, πρώην ειδικός γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Βασιλιάδη, καλό ξημέρωμα.
7: Καλό ξημέρωμα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, συνεργάτες σας από την όμορφη Θράκη, τη γη Τορφέ και το Διόνυσο, την Ανατολική Ροδόπη.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για το όμορφο ξεκίνημα, έτσι μας δώσατε.
7: Και την πρόσκληση.
6: Ναι, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να σας ρωτήσω. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τις καταλήψεις?
7: Κοιτάξτε, έχουμε την εικόνα ότι το κύριο μέρος των καταλήψεων ξεκινάει από την Κρήτη, σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Και μετά πάμε για την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα έτσι αστικά στην Πάτρα. Αυτή είναι η εικόνα που έχω σύμφωνα με τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς και με αυτή την ειδήση που έχω. Τα κύρια ζητήματα τα οποία τα παιδιά κάνουν την κατάληψή τους είναι οι δρομές, οι υποδομές, η σχολική, η καθημερινότητα και οι συγχωνεύσεις, αυτά τα αιτήματά τους, συγχωνεύσεις τμήματων. Αυτή την εικόνα έχω και μπορώ να σας καταθέσω.
6: Έχετε εικόνα αριθμού, δηλαδή πόσα σχολεία αυτή τη στιγμή τελούν υποκατάληψη?
7: Επιβεβαιωμένα έχω 8 σχολεία στο Ηράκλειο, 5 στα Χανιά, αυτή είναι η εικόνα μου, και 2 στο Ρέθινο και στον Άγιο Νικόλαο, και δεν έχω την καθαρή έτσι εικόνα, νομίζω είναι 2. Στην Αττική, στο Άγιο Σαναργύρους, στη Δέλτα Αθήνας, εκεί όμως τα σχολεία είναι λίγο λιγότερα.
6: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τώρα τα αιτήματα των παιδιών. Για ποιο λόγο κλείνουν τα σχολεία?
7: Είπαμε ότι είναι οι υποδομές, κυρίως η σχολική υποδομή, η οποία να πούμε ότι όντως σε όλη την Ελλάδα η σχολική υποδομή υπάρχει θέμα όσον αφορά ότι τα κτίρια αυτά είναι χτισμένα τη δεκαετία του 80, ενώ οι συνθήκες έχουν αυξηθεί στη δεκαετία του 2020. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος προγραμματισμός για νέες υποδομές.
6: Υπάρχουν ακατάλληλα σχολεία, κύριε Βασιλιάδη. Υπάρχουν σχολεία που. Δηλαδή, κάθε χρόνο υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε για σχολεία που πέφτουν οι σοβάδες, που δημιουργούνται προβλήματα.
7: Θα σας πω. Υπάρχουν προβλήματα όπως και στην Ξάνθη τώρα, άμα γνωρίζετε, για δύο σχολεία και μονάδες, οι οποίες υπάρχει θέμα στατικότητας. Και όταν στη δεύτερη, ας πούμε, να πούμε, στη δεύτερη επίσκεψη των πολιτικών μηχανικών τεθεί τέτοιο ζήτημα, αμέσως τα σχολεία αυτά δεν θα λειτουργήσουν, δεν λειτουργούν.
6: Όταν λέτε θέμα στατικότητας, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος.
7: Κίνδυνος του σχολείου, στατικότητα, το καταλαβαίνετε, όσο αφορά την στήριξη γενικότερα, αυτά είναι τεχνικά ζητήματα βέβαια.
6: Ναι, είναι παλιό το σχολείο, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
7: Κοιτάξτε, προφανώς θα είναι παλιό, φαντάζομαι, και εγώ δεν το γνωρίζω της Άνθης, αυτή την ειδήσα, προφανώς θα είναι παλιά, και απλώς υπάρχει θέμα με τις υποδομές όσο αφορά τα θεμέλια, να το πω κάπως έτσι, να το πω, με τους, με τα κεντρικά που στηρίζουν τα στηρίγματα του σχολείου.
6: Είναι επικίνδυνο δηλαδή.
7: Ναι, είναι επικίνδυνο, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό γίνονται και κατατόπους από τους Δήμους οι έλεγχοι όσο αφορά τη στατικότητα των σχολικών κτηριακών υποδομών. Ένα άλλο είναι η συγχωνεύση των τμήματων, τμήματων μαθητών, ότι γίνονται λιγότερα τα τμήματα με περισσότερους μαθητές και η καθημερινότητα, η σχολική καθημερινότητα, όπως και στο...
6: Πάμε λίγο στις συγχωνεύσεις. Πάμε στις συγχωνεύσεις των τμήματων. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, δηλαδή αυτό γίνεται σε πολλά σχολεία της χώρας?
7: Γίνεται. Είναι μια συνήθεια τη διαδικασία, θα έλεγα εγώ, έτσι ώστε να μπορέσει το Υπουργείο να πάρει λιγότερους συνάδελφους εκπαιδευτικούς. Εκεί που υπάρχει το θέμα είναι ότι υπάρχουν μικρές υποδομές όπου βάζουν τα παιδιά πάνω από 25 στο ανατμήμα. Και αυτό σας λέω ότι οι υποδομές είναι πάρα πολύ παλιές και θα πρέπει να γίνει ένας συνολικός, θα έλεγα εγώ, προγραμματισμός, για να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιες σχολικές μονάδες με καλύτερη, πιο ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά.
6: Βλέπω, παραδείγματος χάρη, βλέπω ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη, εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες διότι στηβάζουν 29 μαθητές.
7: Ναι, αυτό και το έχουμε συζητήσει και το έχει καταθέσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ στη συνάντηση που κάναμε με την Υπουργό Παιδείας στην αρχή της σχολικής χρονιάς, δηλαδή στην αρχή του Σεπτέμβρη. Εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα και πρέπει να συζητηθεί αυτό, το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε όσο δυνατόν σε κάθε τάξη, σε κάθε υποδομή σχολική αν θέλετε, και τάξη βεβαίως και τμήμα, να έχουμε και λιγότερους μαθητές, να μην στηβάζονται όπως είπατε 29 παιδιά. Είναι μεγάλο το νούμερο.
6: Διαβάζω ότι είναι 25 παιδιά ας πούμε στην πρώτη δημοτικού, δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
7: Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο για την πρωτοβάθμια.
6: Άρα λοιπόν είναι θέμα των υποδομών, τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους λοιπόν και κάνουν καταλήψεις λόγω πολλών προβλημάτων στα κτίρια, λόγω κτηριακών προβλημάτων. Ότι στηβάζονται σε μια τάξη πάρα πολλοί μαθητές.
7: Και τα κενά των εκπαιδευτικών βεβαίως, έτσι είναι και ένα άλλο, ξέχασα να σας το πω, ένα άλλο και αυτό ότι δεν έχουν εκπαιδευτικούς, ακόμα δεν έχει τελειώσει η πρώτη φάση και πάμε στη δεύτερη, πρέπει να διοριστούν εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αναπληρωτές. Θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει. Αν θα καλυφθούν όλα τα κενά. Υπάρχει θέμα και με αυτό. Και θυμάστε την περσινή, αν το γνωρίζετε, την περσινή σχολική χρονιά μέχρι και τέλος Μαρτίου, μέρος της σχολικής χρονιάς, τα σχολεία τελειώσανε τα μαθήματά τους χωρίς ειδικότητες, κάποιες ειδικότητες.
6: Κύριε Βασιλιάδη, δράπετε με τις ευκαιρίες, αφού είστε από την Ροδόπη μας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο χειμώνας έχει έρθει.
7: Ναι.
6: Έχει έρθει για εσάς, έχει έρθει ξεκάθαρα.
7: Ξέρετε, ανάψε με και καλοριφέρες.
6: Ακριβώς. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση, η κρατική χρηματοδότηση, την οποία διαχειρίζονται οι Δήμοι.
7: Ακριβώς.
6: Για να θερμαίνονται, για να ζεσταίνονται τα σχολεία. Θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, υπάρχει φόβος να υπάρχουν σχολεία παγωμένα φέτος?
7: Κοιτάξτε, τώρα αυτή η ερώτηση θεωρώ πως μπορεί να υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Γι' αυτό σας είχα πει ότι οι υποδομές πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένες ή προστατευμένες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και την ενεργειακή κρίση. Εμείς έχουμε προτείνει σε όλες τις σχολικές μονάδες να υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά. Γιατί ξέρετε, επειδή τα σχολεία λειτουργούν καθημερινά και την ημέρα, και σε κάποια σχολεία λειτουργούν και το βράδυ, δεν έχει σημασία όμως, σε λιγότερα σχολεία, θα μπορούσαν αυτά τα σχολεία να είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα και χωρίς να χρειαστεί αυτό που είπατε. Δηλαδή, με ένα φωτοβολταϊκό τον 20 κιλοβάτ, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορείς να καλύψεις και, και το ρεύμα σου και τη θέρμασή σου με αντλίες θερμότητας. Γι' αυτό σας έχω πει ότι...
6: Αυτό έπρεπε να έχει προβλεφθεί πάρα πολύ καιρό, κύριε Βασιλιάδη.
7: Ακριβώς.
6: Η χρηματοδότηση...
7: Η χρηματοδότηση υπάρχει.
6: Η χρηματοδότηση πόσο καλύπτει... Η χρηματοδότηση καλύπτει να είναι το σχολείο ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων? Κάνετε οικονομία? Πώς πηγαίνει?
7: Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, θα σας πω την προσωπική μου, αν θέλετε, το προσωπικό μου βήμα, είναι ότι κάνουμε κανονικά το μάθημά μας χωρίς να κάνουμε αυτή την έκπτωση που λέτε. Ενδεχομένως σε μεγάλους δήμους όμως, που έχει περισσότερα, που έχουν πολλά σχολεία, γιατί ο δικός μας ο δήμος εδώ στην Ανατολική Ροδόπη είναι μικρός, οπότε μπορεί να καλύψει τα έξοδα αυτά που λέτε, τα ενεργειακά, να το πω έτσι, ενδεχομένως σε μεγαλύτερους δήμους, ναι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Και αν οι θερμοκρασίες πέσουν αρκετά, προφανώς θα υπάρξει πρόβλημα, και είναι πολύ μεγάλο λάθος ότι καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Γιατί η χρηματοδότηση τώρα πάει στους Δήμους. Και καταλαβαίνετε ότι τώρα οι Δήμοι, με τα προβλήματα που έχουν, τα τεράστια προβλήματα ενδεχομένως, να μην μπορέσουν, να υπάρχει τέτοια περίπτωση, να καλύψουν αυτές τις ανάγκες που λέτε. Αν παραταθεί ακριβώς και ο χειμώνας. Βεβαίως προβλέπονται και έκτακτες επιχορηγήσεις προς τους Δήμους, αλλά προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, αυτές οι περιπτώσεις που ρωτάμε και συζητάμε είναι λίγες. Αλλά δεν αποκλείω τίποτα.
6: Τα παιδιά σκοπεύουν να συνεχίσουν τις καταλήψεις, κύριε Βασιλιάδη?
7: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, υπάρχει, αλλά υπάρχει όμως, γίνεται συζήτηση και με τους εκπαιδευτικούς και με τους συλλόγους γονιών και γεδεμόνων. Υπάρχει μια συζήτηση, θα δούμε τι θα πάει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Από ό,τι φαίνεται, ναι, αλλά υπάρχει όμως ένας διάλογος. Και έτσι πρέπει να είναι στη δημοκρατία, ο διάλογος να είναι συνεχής, τα θέματα να συζητιούνται καθαρά, και θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
6: Κύριε Βασιλιάδη, εμείς σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στα Παραπολιτικά, θα φιλοξενήσουμε την Υπουργό Παιδείας. Ποια ερώτηση θα θέλατε να της κάνετε?
7: Τώρα είναι πάρα πολύ κλασική ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα ήθελα να τη ρωτήσω, αν είναι δυνατόν, πώς μπορεί να προστατεύσει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στις σχολικές εκδρομές νομικά. Τι μέτωπο θα μπορούσε να πάρει ή να συμπληρώσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο πήρε την απόφαση η Δία τον Αύγουστο του 26, προς τα τέλη περίπου του Αυγούστου, αν θυμάμαι. Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω. Πώς μπορούμε να εντάξουμε τις σχολικές εκδρομές, τις οποίες τις εντάξει το πλαίσιο σαφώς, σε μια δράση η οποία να ανήκει στο παιδαγωγικό βεβαίως σύστημα και ανήκει έτσι κι αλλιώς, αλλά οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι συνοδοί, να είναι νομικά καλυμμένοι, και αν θα μπορέσουν να έχουν και αυτή την αποζημίωση στην οποία δικαιούνται, γιατί ξέρετε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται υπεροριακή αποζημίωση σε πολυήμερες εκδρομές, όπου όλο το συνεχώς 24ωρο οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε μια διαδικασία από το πρωί ως το βράδυ υπεροριακής απασχόλησης. Και ξέρετε ότι οποιαδήποτε άλλη εργασία, αν υπάρχει, οποιοσδήποτε πάει σε άλλο μέρος κτλ., δικαιούται τις υπεροριακές απασχόλησης. Αν αυτό μπορεί να το καλύψει, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Αν γίνεται.
6: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βασιλιάδη, που μας μεταφέρατε και την εικόνα από τα μέρη σας, αλλά και την γενικότερη εικόνα του τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στην σχολική κοινότητα.
7: Να είστε καλά.
6: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
7: Καλημέρα.
6: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα βέβαια, αν επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού θα μιλήσετε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή είναι εντελώς δωρεάν, γι' αυτό είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. 7 παρα 10, σιγά σιγά αρχίζει και γλυκοχαράζει. Μια γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Λοιπόν, πραγματικά χτες τέτοια ώρα ήταν η ώρα που γινόταν η κατάσβεση εκεί στη Νέα Ιωνία, στην πολυκατοικία, στο κατάστημα, στην καφετέρια που ξέσπασε η φωτιά. Και πραγματικά οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές από την περιοχή, από όλο αυτό το οίκημα. Πολλά διαμερίσματα πάνω από την καφετέρια αυτή, η οποία έχει καταστραφεί φυσικά ολός καιρός, αλλά τα σπίτια είναι μη κατοικήσιμα. Τα διαμερίσματα είναι, μιλάμε για τριώρος πολυκατοικία, είναι μη κατοικήσιμα. Οι ένοικοι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση, όπως καταγγέλουν. Και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί πλέον είναι άστεγοι. Για να ακούσουμε λίγο τους μαρτυρίες από εκεί.
1: Άκουσα κρότο και είδα κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιο, γιατί είχα τέντα και είδα φλόγα. Άρχισα τις φωνές και δεν μπορέσαμε να κατεβούμε τις κάλες γιατί είχε κάπνα. Τέσσερις και κάτι. Η κοπέλα που μένει στο πρώτο και ειδοποίησε άμεσα την πυροσβεστική.
2: Δεν τραυματίστηκε κανείς.
1: Ευτυχώς όχι, βάλουμε τις φωνές. Εγώ με ένα ζευγάρι πήγαμε στα Ράτσα και από εκεί μας έβγαλε η πυροσβεστική. Οι άλλοι ευτυχώς προλάβανε, αλλά περάσαν μέσα από φλόγες. Είχαμε και έγκυο, ευτυχώς έφυγε.
3: Πες κοντά η γυναίκα μου γιατί είχε ξυπνήσει και μου λέει φωτιά, Δημήτρη, φωτιά, καπνός.
4: Γύρω στις 4.30 το πρωί. Φάντασε, ούλιαζε μια γυναίκα φωτιά. Άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι, νομίζοντας ότι θα σωθούν. Από το καπνό, εγώ φώναζα, κατεβείτε προς τα κάτω, προς την έξοδο.
0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν χθες τα ξημερώματα. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά μέσα στη νύχτα πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα. Ένα 10χρονο παιδάκι μόνο διακομίστηκε στο νοσοκομείο διότι είχε αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς το παιδάκι δεν διατρέχει κίνδυνο. Μιλάμε για μια εμπριστική επίθεση σε μια καφετέρια που σύχναζαν και έκαναν μάλιστα και ένα αργυλέ εκεί στην Κασταμονή, στη Νέα Ιωνία. Τώρα, η επόμενη μέρα βρίσκει το τμήμα εκβιαστών να συνεχίζει τις έρευνες, να εστιάζει σε κάμερες, σε μαρτυρίες, στην άρση τηλεφωνικού απορρίτου και στο παρελθόν του φερόμενου ιδιοκτήτη και διαχειριστή, ενώ τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, είναι μη κατοικήσιμα. Οι ένοικοι μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαν κάποια ενημέρωση για το ποιος φορέας θα αναλάβει τη στέγασή τους, έτσι, την βοήθεια, μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, όλες αυτές οι επισκευές. Εχθές το βράδυ, ως αργά, γινόταν Δημοτικό Συμβούλιο εκεί στη Νέα Ιωνία, δεν υπήρξε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Φέρονται να έχουν προχωρήσει σε μεγάλες διαμαρτυρίες τώρα εκεί οι κάτοικοι και να έχουν κάνει αρκετές ενέργειες σχετικά με την λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τώρα, βεβαίως να σας πω, χωρίς να λέμε απαραίτητο ότι συνδέονται τώρα τα περιστατικά, αλλά είναι κάτι που ερευνάται, ότι το Φεβρουάριο του 23 είχε σημειωθεί πάλι στο ίδιο κατάστημα, στο ίδιο μαγαζί, μια φωνική συμπλοκή μεταξύ της μαφίας. Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που δίνει η αστυνομία. Τότε είχε χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος, 37 ετών αν θυμάστε, ήταν θαμώνας εκεί στην καφετέρια στην Αιωνία. Είχε γίνει μάλιστα, ήταν ολόκληρη συμπλοκή. Τότε λοιπόν οι κάτοικοι είχαν αρχίσει να κάνουν να διαμαρτύρονται και να ζητούν τις ενέργειες σε σχέση με το Δήμο, σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση κτλ. Και βεβαίως έρχεται τώρα αυτό το περιστατικό να καταδείξει ακριβώς αυτό, ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό είχαν εκφράσει την αγωνία τους για όλα αυτά που συνέβουν εκεί στο μαγαζί, δυστυχώς τώρα ξεσπιτώθηκαν. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι οι κάτοικοι μίλησαν, οι κάτοικοι έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν αθώα θύματα, αλλά και το ότι έχασαν οι άνθρωποι το βιός τους μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μέχρι να ολοκληρωθούν λοιπόν οι έρευνες, μέχρι κάτι να γίνει, Έτσι ώστε να, τι ακριβώς συνέβη τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολλά διαμερίσματα που δεν έχουν που να μείνουν. Δηλαδή άλλη μια περίπτωση που έχουμε και πάλι, όπως έγινε και η έκρηξη στην Πλάκα, έτσι, οι ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν, γιατί δεν είναι μόνο το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, θα, ναι, είναι, δεν είναι μόνο το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, είναι και τα σπίτια δεξιά-αριστερά, τα παρακείμενα, τα οποία θα γκρεμιστούν και αυτά. Επίσης στην Κυψέλη, οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι αυτοί κι αν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Επίσης οι κάτοικοι στα Πετράλωνα, στην πολυκατοικία. Αυτοί επίσης που έχουμε το πολυπολικό που φυλάει τα μπάζα στα Πετράλωνα, μέχρι να αποφασίσουν να σηκώσουν τα μπάζα, σε άλλη όμως περίπτωση ξεμπάζωσαν γρήγορα, έτσι. Τέλος πάντων, ας μην τα θυμόμαστε όλα, αλλά υπάρχει τόσος κόσμος που είτε από κάποιο δυστύχημα, έκρηξη, οτιδήποτε ενέργεια συνέβη, βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη, όχι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, μέσα στην Αθήνα. Βρέθηκαν άνθρωποι άστεγοι, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων με όλες τις νεότερες εξελίξεις.

Εσείς θα παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Στους 90,1 έρχεται ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Και έχετε πολλά να ακούσετε. Βεβαίως θα φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπως σας είπα και νωρίτερα. Καθώς επίσης και τον κύριο Χρήστο Μπούρα στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Ο κύριος Μπούρας είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα για τους 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο που δυστυχώς λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν κατάφεραν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τα όμορφα τραγούδια. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναστήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Το θέμα του κόστους ενέργειας που πιέζει ασφικτικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναμένεται να κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση ύψους 10 ως 15 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη με τη συνολική ενίσχυση να διαμορφώνεται από 10 ως και 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φωτογραφικούς όρους που περιόρισαν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και φουσκωμένους προϋπολογισμούς διαπιστώνει η έκθεση ελέγχου της Κομισιόν για τα ελληνικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιβεβαιώνοντας το σύνολο των ευρημάτων της προκαταρκτικής έκθεσης που είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο η στήλη Big Mouth του PowerGame.gr. Διαπιστώνονται επίσης σοβαρές συστημικές αδυναμίες και προβληματική τεκμηρίωση της συμμετοχής των φουλωμένων. Η Ελλάδα για όλες αυτές τις παρατυπίες θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στις Βρυξέλλες το 25% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις συμβάσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στη Ρουάντα ή την Ουγκάντα της Αφρικής, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απόγευμα Τινή, θα λειτουργήσει το Κέντρο Επιστροφών Μεταναστών στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει άλλη μια χώρα, το Ουσμπεκιστάν. Η σχετική συμφωνία θα οριστικοποιηθεί ως το τέλος του έτους και αναμένεται να σταλούν στο κέντρο 3.500 ως 4.000 μετανάστες. Πλήθος ερωτηματικών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια προχωρούσε σε χημειοθεραπείες, χορήγησε σχετικά φάρμακα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, ενώ άγνωστο είναι πώς προμηθευόταν ογκολογικά φάρμακα. Από τους ελέγχους προέκυψε κύκλωμα γιατρών που συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα απευθείας στους ασθενείς, οι οποίοι ανυποψίαστοι τα προμηθεύονταν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία γραμματέας του ιατρείου φέρεται να έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της όσο προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον καλλιτέχνη, στο οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν έχει δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Αποχωρεί από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού το δικηγορικό γραφείο που την είχε αναλάβει, ενώ συνεχίζει να εκπροσωπεί τον 58χρονο γιατρό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο, ο περιορισμός του υπερασπιστικού ρόλου του μόνο στο πρόσωπο του γιατρού έχει να κάνει με τη διαφορετική υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη με 6 νεκρούς, στρέφονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 7 νεκροί σε αιματηρά επεισόδια στην Ανατολική Γουατεμάλα, με το στρατό να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στα αθλητικά, ο Νταβίτ Φουστέρ βρίσκεται στην Ελλάδα και συζητάει με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει πόστο στην ομάδα του Πειραιά. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επιστροφή του Νέτο για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, όπου έξω βλέπω ότι μάλλον και σήμερα σχετικά γαλανός θα είναι ο ουρανός. Δεν περιμένουμε ακόμα να αλλάξει ο καιρός. Εν καιρό που λένε θα αλλάξει ο καιρός. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε και να πέσει λίγο η θερμοκρασία ακόμα και να έχει περισσότερες βροχές. Τώρα λέει θα έχει βροχές σποραδικά, γύρω-γύρω. Η ανατολή του ηλίου στις 7 και 18. Έχουμε 8 λεπτάκια, 9 λεπτάκια ακόμα για να ανατείλει ο ήλιος. Η δύση στις 7 και 11 σιγά-σιγά μικραίνει όλο και περισσότερο ημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρωινό. Κάνετε εξαιρετικά που επιλέγετε το πρώτο πρωινό και τα Παραπολιτικά κατά κύριο λόγο για την ενημέρωσή σας. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριακός. Κυριακός, όχι Κυριακός, Κυριακός. Και η Πετρωνία. Όσοι έχετε γιορτή, να τη χαίρεστε. Να χαίρεστε το όνομά σου, που λένε. Λες και το χαίρεστε το όνομα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά. Όσοι έχετε επέτειο, όσοι έχετε γενέθλια, να είστε καλά. Να έχετε υγεία και να πετυχαίνετε τους στόχους σας. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Διπλής αυτό. Δηλαδή και το θέμα υγείας, να προσέχουμε την καρδιά μας, να μην την πιέζουμε, να μην μας πιέζουνε και μας πρίζουν και την καρδιά, και από την άλλη και η άλλη πλευρά του φεγγαριού, το δεν έχεις καρδιά που λένε αυτό, για τους ανθρώπους που δεν έχουν γενικά καρδιά. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα η άλλη πλευρά του φεγγαριού, ανέβαινα χθες το βράδυ φεύγοντας από το κανάλι, πηγαίνοντας προς τα πάνω, και είχε ένα φεγγάρι, έβγαινε από τις πολυκατοικίες μέσα ένα φεγγάρι τεράστιο. Ήταν τόσο μεγάλο το φεγγάρι, είχε πανσέλινο προχθές. Ήταν τόσο μεγάλο το φεγγάρι. Όχι, δεν είμαι ρομαντικός, τα οικόπεδα σκεφτόμουν. Εκεί λέω δεν μπορώ να κόψω μερικά οικόπεδα. Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο, ωραίο όμως. Επί της προσγειώσεως και των ήχων Παναγιώτης Χάλαρης απέναντι μου, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το λέω γιατί όσο έλεγε για το φεγγάρι, έλεγε ψιθύριζε ρομαντικούλη. Επίσης, φροντίζει να πάντα αυτή την εκπομπή η κυρία Κατερίνα Πλατή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής, διαλέγει τραγούδια για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάκα σας περιμένει στο 211-1080-880, 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά ή ό,τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με εμάς και με τους υπόλοιπους της παρέας, αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι, έχει Ευρωλίγκα, παίζει Ζαλγκίρις Ολυμπιακός και αύριο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ξεκινάνε σιγά σιγά, είναι πολύ νωρίς βέβαια όπως καταλαβαίνετε για το μπάσκετ και για την Ευρωλίγκα, αλλά ξεκινάνε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουν την χρονιά και στην Ευρωλίγκα. Δελήριο για την εθνική. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, στην Ευρώπη έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η νίκη της εθνικής της Γερμανίας. Μια Γερμανία που δεν είναι στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά όπως και να είναι πάντα Γερμανία. Και μια νίκη επί της Γερμανίας πάντα δίνει αξία σε αυτόν που την καταφέρνει. Προφανώς τώρα και η Γερμανία, επειδή έχουν και αυτό το ζήτημα της ανωτερότητας γενικά, μη βλέπεις τώρα που το κρύβουν κάτω το χαλί, είναι αυτό το ότι είμαστε καλύτεροι, πρέπει να κερδίζουμε, έχουμε την καλύτερη οικονομία, την καλύτερη χώρα, το καλύτερο αυτό, την καλύτερη μπύρα, όλα αυτά, τους έχει πιάσει μεγάλος πόνος που έχασαν, γι' αυτό και ήταν προσβλητικοί, όσοι συνηθίζουν δηλαδή σε διάφορα πρωτοσελίδα τους για την Ελλάδα. Το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι αυτή η χρυσή γενιά, όπως την χαρακτήρισε ο Κλοπ, και ο Κλοπ ξέρει, νομίζω καλύτερα από πολλούς, τι σημαίνει χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου, που μοιάζει να ξέρει μπαλίτσα και να μπορεί να παίξει και μπαλίτσα, κοστίζει και πολύ. Δηλαδή, οι παίχτες μας είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες που υπήρξαν ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και μάλιστα όλοι μαζί είναι και σπάνιο, αν το σκεφτείς, για το πόσοι πολλοί. Ο Χρήστος Τζόλης είναι στην κορυφή της λίστας με 40 εκατομμύρια ευρώ
η χρηματιστηριακή του αξία αυτή την στιγμή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης με 28 εκατομμύρια ευρώ είναι η εκτιμόμενη χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αν μιλάμε για 40 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια, 28 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να πάει και πολύ υψηλότερα. Μια μεταγραφή αν γινόταν τώρα, που δεν θα γίνει τώρα. Στην πεντάδα, την πεντάδα της πληρώνουν 2 ακόμα έφηβοι, ο Χαράλαμπος Κοστούλας, ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Χρήστος Μουζακίτης, από 25 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, και οι δύο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην περίπτωση Μουζακίτης, από 25 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, και οι δύο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Premier League και στην Hull, όπως και οι τρεις προηγούμενες.

για την επόμενη μάχη της Εθνικής με την Ολλανδία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχει γίνει πάλι λίγο trend. Θα μαζεύεται στο γήπεδο κόσμος που δεν το βλέπουμε στα γήπεδα το Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό είναι καλό, να ανοίγουν τα γήπεδα υπό κανονικές συνθήκες, όχι υπό το φόβο ότι μπορείς να φας καμιά πέτρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ, ή κανένα καπνογόνο ή δακρυγόνο, ή να στην πέσουνε. Δεν είναι τόσο συχνό πια στα ελληνικά γήπεδα, είναι αλήθεια, αλλά όπως και να έχει, πάντα έχει ένα φόβο μη γίνει τίποτα. Να μου πεις, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αγώνες που να είναι οι οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Δηλαδή, για να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλου που θεωρητικά θα πρέπει να είναι η οπαδοί και των δύο ομάδων, το συζητάμε κανένα 2, 3, 5, 10 μήνες. Ψάχνουμε να δούμε πού μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε στον Άρη, στη Σελήνη, ξέρω εγώ. Κάπου που να μπορούν να πάνε οι Ουγγανοί και κάνουν ζημιές. Στον καιρό, είπαμε, επιμένουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική χώρα και περιοχές από Θεσσαλία, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Από την Τετάρτη αναμένονται αυξημένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, με έντονα φαινόμενα στην Εύβοια. Πέμπτη και Παρασκευή, τοπικές βροχές θα συνεχιστούν στην ανατολική χώρα και νησιωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή χωρίς σημαντικές μεταβολές. Κατά τα λοιπά, ακρίβεια στο ανάγνωσμα είναι το πρώτο και μεγαλύτερο θέμα που μας απασχολεί όλους, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είτε είμαστε νοικοκύριδες, είτε είμαστε κακομύριδες, όπως λένε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, και αυτό το πράγμα που αντί να το μαζέψει κάποιος από όλους και να πει κάναμε λάθος, βγαίνει ο ένας μετά τον άλλο να κάνει και μια δήλωση λίγο χειρότερη από τον προηγούμενο, να το δουν στην κυβέρνηση, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, θα μπορούσε απλά να βγει ο πρώτος, δηλαδή ο κύριος Κουλκουδίνας, που είχε πει αυτό το περίφημο, αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ότι εγώ βλέπω ότι η συγκρού είναι γεμάτη, άρα ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, οι δρόμοι, η αλήθεια είναι ότι τόσο γεμάτη δεν είναι. Δηλαδή, έχει επηρεάσει η τιμή της βενζίνης στην κίνηση. Όχι ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά δεν γίνεται αυτός ο χαμός όλη την μέρα χωρίς σταμάτημο. Αύριο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά οι ανακοινώσεις αναφορικά με τα μέτρα της παρεμβάσης που θα κάνει η κυβέρνηση στα καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν περιμένουμε κάτι συγκλονιστικό. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι απλά θα συνεχιστεί το μέτρο που ισχύει μέχρι τώρα, περί τα 15 λεπτά στην Αγγλία η μείωση. Άρα θα μείνει η τιμή του ντίζελ κίνησης πάνω από το 2,20 σταθερά και ακριβότερα από την βενζίνη. Ακριβώς επειδή είναι λίγο ακριβότερα από τη βενζίνη το ντίζελ κίνησης, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη. Άρα συνεχίζουμε ως είχαμε. Τι κάνουμε? Απλά δεν αφήνουμε να αυξηθεί η τιμή. Δεν την μειώνουμε με κάποιον τρόπο. Είναι πλέον δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτό που βλέπει μπροστά της είναι μόνο να συντηρήσουμε, να κρατάμε καθυστερήσεις, να μην εκτινάσετε η τιμή, αλλά να μην κάνουμε και κάτι να μειωθεί η τιμή. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία των Ευρωπαίων, όχι τα δικά μας, όχι τίποτα κακομύριδες, γκρινιάριδες που δημοσιολογούν και το μόνο που σκεφτόταν το πρωί μέχρι το βράδυ να πούν κακά λόγια για την κυβέρνηση, αλλά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2024. Να πεις, τι ωραία, μπράβο μας. Βάζουμε φόρους για το περιβάλλον και μετά βοηθούμε το περιβάλλον. Ναι, μόνο που οι φόροι στις μεταφορές, εξαιρουμένων των καυσίμων, και οι φόροι στη ρύπανση και στους σπόρους είναι το μικρότερο κομμάτι. Ειδικά οι φόροι στη ρύπανση και στους σπόρους είναι το μικρότερο κομμάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι φόροι στην ενέργεια, δηλαδή στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, εκεί όπου η μέση τιμή έχει εκτιναχθεί σε σχέση, ξέρω εγώ, με τον Ιούλιο.

με 8 μήνες πριν τον πόλεμο, σε σχέση με τον Ιούλιο, 2 μήνες πριν. 2 και κάτι μήνες πριν, 3 πλέον σχεδόν. 14% η αύξηση στην αμόλυβδη, 34% η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Και εμείς είμαστε πρωταθλητές στις πράξεις από ενεργειακούς φόρους. Δηλαδή εκεί υπάρχει λίπος πολύ, ώστε να κοπεί κάτι από όλο αυτό. Μήπως και μειωθεί η τιμή στην αντλία περαιτέρω, όχι απλά να την συντηρούμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά να την μειώσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν, τα στοιχεία της εκτέλεσης προϋπολογισμού, δείχνουν ότι ο ΦΠΑ από τα καύσιμα αυξάνεται διαρκώς στα έσοδα, δηλαδή υπερβαίνουμε τους στόχους. Γιατί η ακριβή τιμή, ειδικά με τον ΦΠΑ, φέρνει περισσότερα έσοδα. Δεν είναι όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που η μείωση της κατανάλωσης μειώνει και τα έσοδα, έλα όμως που τα έσοδα του ΦΠΑ είναι περισσότερα από τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα εκεί, σε αυτό το σταθερό έσοδο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν κάνουμε κάτι αυτά τα παραπάνω από το στόχο έσοδα να τα στείλουμε στην Αγγλία κατευθείαν, ώστε να μειωθεί η τιμή. Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική. Ο ΦΠΑ από τα πετρελοειδή αυξήθηκε από 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 σε 2,56 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, ενώ ΕΦΚΟΥ ενεργειακών προϊόντων διαμορφώθηκε στα 4,15 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,94, δηλαδή τσιμπάει κάθε χρόνο και από κάτι. Έκλεισε το 25 ο ΦΠΑ πετρελοειδών στα 2,45, με σύνολο του ΦΠΑ στα 27,77 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η ακρίβεια δίνει όλο και περισσότερα έσοδα στα ταμεία, όπως επίσης και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έκλεισε στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό του και 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ στα έσοδα από τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλοί αριθμοί θα μου πεις και ζαλίζομαι, ναι, αλλά δείχνουν την εικόνα των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην οικονομία και των παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Ο Τραμπ το βιολί του. Όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, θα τον κερδίσουμε, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα. Μέχρι τότε παίζει να μην έχουμε μείνει εμείς όρθιοι, να είναι μόνο οι τιμές στο ύψος τους, εμείς να έχουμε γονατίσει από την ακρίβεια. Αλλά δεν τον νοιάζει τον Τραμπ, αυτός αυξάνει τα έσοδα του, αυτό είναι το καλύτερο. Στην υπόθεση της πλάκας, εκεί στην έκρηξη, οι έλεγχοι δείχνουν ότι μάλλον αιτία είναι κάτι στο εσωτερικό του διαμερίσματος ή τέλος πάντων στο ύψος του διαμερίσματος, είτε μια διαρροή στο εσωτερικό είτε μια διαρροή στον καυστήρα απ' έξω. Είναι πολύ πιθανό να είναι η κουζίνα ή ο ταχυθερμοσύφωνας, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Όλα δείχνουν μέχρι τώρα ότι το ζήτημα δεν ήταν το κεντρικό δίκτυο, αλλά μάλλον το κακοσυντηρημένο δίκτυο στο σπίτι, από το σπίτι και μέσα. Θα το δούμε με ειδικό στην συνέχεια, για να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε όσοι έχουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Εδώ υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Είμαι ένας άνθρωπος που διαρκώς λέει ότι το κράτος δεν μπορεί να στέλνει όλη την ευθύνη στους πολίτες. Παρόλα αυτά, εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχουμε τα συστήματα που έχουμε στο σπίτι μας, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν μπορεί να δημιουργήσουν ζήτημα, διότι ένας κακοσυντηρημένος καυστήρας, ένα κακοσυντηρημένο δίκτυο φυσικού αερίου, είδατε που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο των ανθρώπων που ζούσαν στο σπίτι, στο θάνατο των τεσσάρων που ζούσαν στο αποκάτω Airbnb για εκείνες τις ημέρες, σε καταστροφή του κτηρίου, σε καταστροφή του αρχείου και των προσωπικών αντικειμένων του ανθρώπου που είχε την αποθήκη και το ισόγειο, να μπει μπροστά στις ζωές, τι ρόλο παίζουν αυτά. Προφανώς, αλλά είναι πράγματα μεγάλης προσωπικής αξίας. Στην καταστροφή των όμορων κτηρίων, τουλάχιστον 2 κτίρια αναμένεται να βγουν ακατοίκητα, και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους ανθρώπους που έμεναν εκεί. Όλο αυτό λοιπόν
έχει να κάνει με την προσωπική μας ευθύνη, με το αν κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε στα σπίτια μας. Τα σπίτια το τελευταίο διάστημα σκάνε από δύο λόγους, είτε γιατί δεν είναι καλωσορισμένο το δίκτυο και Sky, είτε γιατί κάποιος από την μαφία βάζει μια βομβίτσα σε ένα κέντρο εστίαση, σε ένα μπαρ, μια καφετέρια, κάτι, Sky αυτή η βόμβα και βάζει φωτιά σε όλο το κτίριο, σε όλη την πολυκατοικία, σαν αυτό που έγινε στην Αιωνία, που οι άνθρωποι ξύπνησαν από τις φλόγες χθες τα ξημερώματα με κίνδυνο της ζωής τους. Ένα κοριτσάκι είναι στο νοσοκομείο γιατί έχει σπρέψει πάρα πολύ καπνό. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, που θα μείνουν, τι θα κάνουν, διότι έχουμε κατεστραμμένα διαμερίσματα εκεί. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι σαν να έχει επανέλθει μια έτσι πολύ έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε πυροβολισμούς, βλέπουμε εκρήξεις, βλέπουμε επιθέσεις σε μαγαζιά, σαν να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών τέτοιου είδους ή σαν κάτι να κινείται στην μαφία εκεί με τα μαγαζιά εστίασης και τα λοιπά. Ως συνήθως οι αρμόδιοι το παρακολουθούν από μακριά. Απλά βλέπουμε να σκάνε οι βόμβες και να κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Εξέλιξη και στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την ΓΑΚΑ, τη γιατρό. Συνεχίζουν μόνο με τον Θοδωρόπουλο, διότι κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα, ακόμα και στους ίδιους δικηγόρους, ότι δεν είχε δώσει μέθη, αφού έκανε ό,τι έκανε, συνέχισε να λέει ψέματα και δεν συνόδευσε στο ασθενοφόρο τον Μαζονάκη. Μάλιστα αποδεικνύεται από τα λεγόμενα των εργαζόμενων στο κέντρο αυτό, τέλος πάντων, τι ήτανε, ιατρείο ο Θεός να το κάνει, ότι δεν πήγε με τον Μαζονάκη γιατί έκανε και άλλη πλασμαφαίρεση στο δίπλα δωμάτιο. Δηλαδή δύο ταυτόχρονα εκείνη την ώρα, πολλά λεφτά. Αποδεικνύεται σιγά σιγά, ξετυλίγεται το κουβάρι, πως πίεζε τον κόσμο να δίνει όλο και περισσότερα λεφτά για θεραπείες που στην πραγματικότητα ήταν αέρας. Χθες άκουγα στην εκπομπή του Νίκου Αγγελάτου ότι έναν άνθρωπο ήθελε να του κάνει πλασμαφαίρεση γιατί λέει: βλέπω στο αίμα σου και στα στοιχεία ότι αν δεν σου αλλάξω αίμα θα γίνεις γκέι, λέει. Οπότε να σου αλλάξω αίμα, το έλεγε στην εκπομπή του ο Νίκος Ευαγγελάτου. Δηλαδή μιλάμε για παπάντζα απίθανη, αλλά επικίνδυνη, διότι άμα ήταν απλά παπάντζα, να πεις ότι άντε, πουλάει απλά παπάντζα και είναι ακίνδυνη. Ήταν και επικίνδυνη αυτή η παπάντζα, γιατί όπως αποδεικνύεται η τύπισσα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε ιδέα και τι ήταν αυτό που έκανε. Αντί να πάρει κανένα γιατρό ή το νοσοκομείο, πήρε έναν υπνοθεραπευτή για να τον συμβουλευτεί τι να κάνει με τον Μαζονάκη που ήταν είτε νεκρός είτε ημιθανής στο κρεβάτι. Εν τω μεταξύ, οι φωτογραφίες κυκλοφορούν να κάνουν οι διάφορες θεραπείες σε ασθενείς που κάθονται σε μια καρέκλα, σε ένα γραφείο, στην καρέκλα. Και κάθεται και τους κάνει με ορούς και τους κάνει ενέσεις και τους κάνει διάφορα σε μια καρέκλα, χωρίς, λέει, να φοράει ίδια γάντια, χωρίς να είναι αποστηρωμένος ο χώρος, ό,τι να είναι. Αλλά και εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Πέρα από το ότι δεν έλεγχε κανένας και πρέπει να μάθουμε γιατί δεν έλεγχε και αν ξέραν ή δεν ξέραν οι αρμόδιοι, και εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα τέτοιο γραφείο, σε ένα τέτοιο ιατρείο και να πεις ναι, εδώ θα δώσω τα λεφτά για να μου κάνουν τόσο σοβαρές ιατρικές πράξεις και δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αυτά εισαγωγικώς. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα γυρίσουμε θα δούμε λίγο την οικονομική μας ατζέντα, τι γίνεται με τις εκκρεμότητες που έχουμε το επόμενο διάστημα, για να είμαστε ενήμεροι, να ξέρουμε τι μας περιμένει και να υπολογίζουμε τι έχουμε να κάνουμε τις επόμενες μέρες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Μας αρέσει να πει.

0: εποχή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυση σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Να, στα γενέθλια της ημέρας έχουμε δύο να γιορτάζουν που ξέρουμε όλοι. Ο Γιώργος Νταλάρας έχει τα γενέθλιά του. Να είναι υγιής, να είναι δημιουργικός, να συνεχίζει να μας χαρίζει ωραία τραγούδια, ωραίες ερμηνείες. Ο Γιώργος Νταλάρας που είναι τα κλασικά πρόσωπα πρώτα απ' όλα από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Από τα κλασικά πρόσωπα όμως που διχάζει στον κόσμο, που τον αγαπούν πολύ ή δεν θέλουν να τον ακούν κάποιοι, και αυτό μάλλον είναι δείγμα του πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Παρ' όλα αυτά η διαχρονικότητά του, τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, οι δίσκοι που έχει κάνει, οι δουλειές που έχει κάνει δείχνουν το πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Και ένας άλλος τραγουδοποιός σπουδαίος της εποχής μας που έχει επίσης γενέθλια σήμερα, ο Φίβος Δελιβοριάς. Με αυτόν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Χρόνια πολλά και στους δύο, σε νεότερους και παλιότερους. Αυτό που ακούμε είναι η σκόνη από τους Θερμίτες, στίχη του Μιχάλη Μαρματάκη και στη φωνή ο Νταλάρας. Η σύνδεση δύο γενιών. Πάμε στη σκόνη της καθημερινότητας, διότι είναι πολλές οι υποχρεώσεις που έχουμε και πολλά τα πράγματα που τρέχουν. Καλημερίζω το Γιάννη Χατζησαλάτα στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, οικονομικός σύμβουλος. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και αναζητάμε πώς θα καθίσει αυτή η σκόνη πλέον στην οικονομία, γιατί όλο βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, αλλά όλο μακραίνει πλέον η συνάντησή μας με το ψέφωτο.
0: Αμοθύελα είναι αυτό, δεν είναι σκόνη. Μας έχει πνίξει τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι θα φυσήξει που λένε και θα καθαρίσει ο ορίζοντας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά, γιατί τελειώνει η διορία για την επιστροφή ενοικίου.
1: Βεβαίως. Και όταν λέμε επιστροφή ενοικίου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποια αίτηση, δεν γίνεται κάποια αίτηση. Mm-hmm. Απλά και μόνο αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι λόγω συνδυματικών κριτηρίων θα πρέπει να ρίξουν μία ματιά στη φορολογική τους δήλωση, μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στις συγκεκριμένους κωδικούς, ούτως ώστε να τα διορθώσουν μέχρι 30 Σεπτέμβρη με τροποποιητική. Γιατί η ΑΔΕ 1η Οκτώβρη μαζεύει τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και φτιάχνει τους πίνακες στους οποίους θα γίνει η επιστροφή του ενοικίου.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι στους κωδικούς, στους 8, 11, 8, 16, που βάζουμε τα μισθώματα για την κύρια κατοικία, τι πληρώσαμε δηλαδή, να είναι σωστό το νούμερο, και προσοχή. Βάζουμε το σύνολο των χρημάτων που καταβάλαμε πέρυσι, όχι το ένα ενίκιο.
0: Ναι. Γιατί... Αυτό ήταν από τα κλασικά προβλήματα, γιατί λέγανε ότι εγώ πήρα, εγώ δίνω ενίκιο 700 ευρώ, ξέρω εγώ, και πήρα 70, ξέρω εγώ πόσο είναι το. Και λέει, μα το κανονικά το μισό ήταν 350. Γιατί δεν το πήρα? Γιατί δεν έβαλε το σύνολο των χρημάτων.
1: Σωστά. Επίσης στους κωδικούς αντίστοιχους για τα μισθώματα να έχουμε φοιτητική εστία, καθώς και τα στοιχεία της δήλωσης πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικού μισθολογίου δηλαδή κτλ. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας το 2025 γράφουμε και τις δύο περιόδους, πόσους μήνες είναι ο καθένας, τι ενίκιο πληρώσαμε, γιατί θα πάει το 1/12 του συνόλου των χρημάτων το οποίο έχουμε καταβάλει, και φυσικά να είναι σωστό IBAN το οποίο έχουμε δηλώσει επάνω για να μπορούν να μπουν και τα χρήματα.
0: Άλλο αυτό, που έχουν παγώσει πάρα πολλά χρήματα από την εφορία, δεν στέλνονται γιατί δεν υπάρχει το IBAN, δεν έχει δηλωθεί το IBAN, είτε το σωστό είτε καθόλου IBAN, οπότε δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα.
1: 162 εκατομμύρια λιμνάζουν στην ταμεία της ΑΔΕ και δεν μπορούν πλέον οι αποδέκτες να τα πάρουν λόγω λαθασμένων στοιχείων.
0: Ναι, είναι εύκολο. Μπαίνεις στο Μητρό, βλέπεις τα στοιχεία σου, βλέπεις τι IBAN είναι δηλωμένο, αν είναι δηλωμένο, και αν το IBAN που είναι δηλωμένο είναι το σωστό IBAN, το αλλάζεις και τελειώνεις. Ξενιάζεις. Εισπράττεις αν έχεις να εισπράξεις.
1: Αυτά μέχρι αύριο.
0: Αυτά μέχρι αύριο, βέβαια. Τώρα, πάμε, γιατί έχεις συγκεντρώσει πολλά στοιχεία για το κόστος των καυσίμων. Το συζητούσαμε, το έλεγα και πριν, ότι καλώς ή κακώς είμαστε πρωταθλητές στην φορολογία των καυσίμων.
1: Είμαστε δυστυχώς, γιατί το έχουμε πει Αλέξανδρε, για τον υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης που υπάρχει πάνω στο καύσιμα. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου, να πούμε ότι είναι στενά τα περιθώρια όσον αφορά το πετρέλαιο, γιατί η Ευρώπη ορίζει ότι το χαμηλότερο είναι 33 λεπτά και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 41. Έχουμε όμως πολύ μεγάλο περιθώριο στη βενζίνη. Θα μου πεις, αυτή η διαφορά του ειδικού φόρου μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου, που κάποτε το βλέπαμε στα πρατήρια, το πετρέλαιο ήταν πολύ πιο φθηνό από τη βενζίνη και τώρα πλέον δεν το βλέπουμε, που έχει πάει. Εδώ αναζητάτε το που έχει πάει, και έχουν βγει και διάφορα στατιστικά στοιχεία, γιατί περιμένουμε την εξαγγελία των μέτρων αύριο για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απορώ γιατί έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Κάθε μέρα που περνάει ματώνει ο καταναλωτής πηγαίνοντας στο βενζινάδικο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι μιλάμε 15 Οκτωβρίου που κάνει έναρξη το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου έχει χιονίσει, όπου έχει χαμηλές θερμοκρασίες, όπου οι άνθρωποι έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο. Αυτοί γιατί να το πάρουν με αυξημένη τιμή,
0: ναι,
1: γιατί υπήρχε μια διαφοροποίηση.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Το κρύο ξεκινήσει ήδη εδώ και 10 μέρες σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Έχει γίνει μια έρευνα, αλλά τη σχέση υπάρχει η αμόλυβδη με την αγοραστική αξία της Global Petron Prices και έχει πάρει το πόσο μισθός απαιτείται για αγορά 40 λίτρων αμόλυβδης, έχει πάρει την τιμή της αμόλυβδης που ίσχυε 14 Σεπτεμβρίου, έχει πάρει το κατακεφαλήν ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα και σε 150 χώρες έκανε αυτή τη σύγκριση.
0: Ναι.
1: Στο σύνολο λοιπόν των 150 χωρών, ο συνδυασμός τιμών πώλησης και αγοραστικής αξίας, είμαστε η 15η ακριβότερη χώρα στην αγορά της αμόλυβδης και η 24η χώρα στην αγορά του ντίζελ. Σε 150 χώρες, δηλαδή φιγουράρουμε στις Και όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κομμάτι του μισθού το οποίο απαιτείται για την αγορά αυτή, είμαστε τρίτοι από το τέλος με 4,7%, 5,1% η Βουλγαρία, 5,3% η Ρουμανία.
0: Αν και η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν χαμηλότερες τιμές καυσίμων, απλά έχουν μικρότερους μισθούς. Οπότε
1: ακριβώς
0: είναι μεγαλύτερο το βάρος. Είναι προφανές τώρα ότι για όσους κινούνται με αυτοκίνητο, γιατί είτε το προστάζει η δουλειά τους, είτε εκεί που είναι η δουλειά δεν μπορούν να πάνε αλλιώς, είτε δεν βολεύουν οι συγκοινωνίες, είτε για οποιοδήποτε λόγο, έχει γίνει πια το κόστος της βενζίνης απίθανα υψηλό, έτσι. Δηλαδή θες ένα μεροκάματο για να βάζεις βενζίνη, που λέει ο λόγος.
1: Βεβαίως, και υπάρχει και μία έρευνα που λέει πόσα εκατομμύρια ευρώ έχει χάσει το δημόσιο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αν πάμε στο βενζινάδικο και βάλουμε λιγότερα λίτρα από ό,τι βάζαμε παλιά, για κάθε λίτρο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα μειώνεται η κατανάλωση, μειώνεται ο ειδικός φόρος. Φυσικά υπάρχει ο ΦΠΑ, ο οποίος πηγαίνει πάνω στο σύνολο, οπότε αυξάνεται το ΦΠΑ.
0: Γι' αυτό δεν στεναχωριέται η κυβέρνηση, γιατί ό,τι χάνει από τον ειδικό φόρο κατανάλωση θα παίρνει το ΦΠΑ και μάλιστα αυξημένα. Οπότε μία ή άλλη είναι στα τελικά έσοδα.
1: Μία ή άλλη ο κρατικός προϋπολογισμός, μείον όμως ο προσωπικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός, γιατί πήρε και μία έρευνα στο ποντίκι. Πόσα μεροκάματα απαιτούνται για αγορά καυσίμου.
0: Ναι.
1: Εδώ τι κάνανε, πήρανε 50 λίτρα καυσίμου, με τιμή καυσίμου της 21ης Σεπτεμβρίου, και έχουν υπολογίσει 1096 ευρώ το καθαρό μέσο μισθό. Εδώ απαιτούνται 43, μάλλον το καθαρό έμερο μισθού εδώ πέρα είναι 43,84 ευρώ και τον κατώτατο που είναι 772 καθαρά, άρα 30,88 το καθαρό μεροκάματο. Τι έβγαλε η έρευνα? Όποιος αμείβεται με μέσο μισθό θέλει 2,51 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης και 2,54 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Και όσοι αμείβονται με κατώτατο μισθό, 3,56 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 3,6 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Και μιλάμε για 50 λίτρα καυσίμου που δεν φτάνουν για το μήνα.
0: Τη μισή, μισή εβδομάδα δηλαδή τη δουλεύουμε για να πληρώνουμε την βενζίνη. Κάποιοι 50 λίτρα χρησιμοποιούν τη εβδομάδα, αν σκεφτείς ότι μπορεί να κάνουν και αρκετές αποστάσεις. Δηλαδή ένα γέμισμα δεν τους φτάνει για την εβδομάδα άμα κάνουν παραπάνω αποστάσεις. Για 10 μέρες, δηλαδή θέλουν 3 γεμίσματα το μήνα. Αν το σκεφτείς, δεν είναι και λίγο, έτσι.
1: Βεβαίως και δεν είναι και λίγο. Και φαντάσου ότι το να κάνουμε διάφορα πλάνα, να παίρνουμε τους αριθμούς, να τους αναλύουμε κτλ. Είναι κάτι εύκολο. Εξάλλου, όποιος ασχολείται με αυτά, του αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Αλλά η καθημερινότητα του πολίτη που πάει σε ένα βενζινάδικο για να βάλει καύσιμο, είτε για να μετακινηθεί, είτε σε λίγο για να αντισταθεί, είναι δυσβάσταχτη.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πλέον οι Έλληνες οι οποίοι λέγανε δεν με πειράζει εμένα γιατί 50 έβαζα, 50 βάζω. Έχει εκτύψει πλέον αυτή η κατηγορία των συνανθρώπων μας. Οπότε όλους μας ενοχλεί.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί το 50 έβαζα, 50 βάζω, αλλάζει πάρα πολύ στην ποσότητα που έβαζες και βάζεις. Παλιά αυτό το 20 έβαζα, 20 βάζω, ήταν μικρή η αλλαγή, η διαφορά στην ποσότητα. Τώρα πια είναι σημαντική η διαφορά στην ποσότητα. Οπότε το καταλαβαίνεις ότι το 50 που έβαζες και συνεχίζεις να βάζεις, το 20 που έβαζες και συνεχίζεις να βάζεις, δεν έχει πια την ίδια αξία δυστυχώς. Δηλαδή δεν σου γεμίζει το ίδιο τεπόζιτο. Άρα πρέπει να ξαναβάλεις. Άρα είναι μεγάλο το κόστος. Όλο αυτό οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια εξαιτίας των υψηλών φόρων, των χαμηλών εισοδημάτων και των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν, έτσι.
1: Και η Eurostat λέει ότι μέτρησε την ενεργειακή φτώχεια. Και όταν λέμε ενεργειακή φτώχεια, τι σημαίνει, ειδικά για το σπίτι. Χαμηλό ποσοστό εισοδήματος για ενέργεια, χαμηλά εισοδήματα, άρα αγοραστική αξία χαμηλότερη, και χαμηλή ενεργειακή απόδοση κτηρίων και συσκευών. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 41 εκατομμύρια ενεργοί φτωχοί πολίτες, νοικοκυριά που αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 9,2, 9 δηλαδή στα 100 σπίτια αδυνατούν να το ζεστάνουν το σπίτι, και τα υψηλότερα ποσοστά που βρίσκονται δυστυχώς στην Ελλάδα, 19% μαζί με τη Βουλγαρία, 18% Λιθουανία, 17,5% Ισπανία, 15,7% Πορτογαλία και 15,1% Τουρκία. Και το οξύμορο ποιο είναι? Οι καλύτερες συνθήκες νοικοκυριών που ζεστέουν επαρκώς το σπίτι βρίσκονται 2,7% Φιλανδία, 3,3% Πολωνία, Σλοβενία, 3,6% Εστονία, 4% Αυστρία και 4,1% Σουηδία. Στις βόρειες χώρες, δηλαδή εκεί που το κρύο πραγματικά σπάει κόκαλα.
0: Εκεί που
1: άρα
0: κάνει
1: κάτι
0: πραγματικά
1: καλό κάνουν εκεί.
0: Βέβαια κάτι καλό κάνουν εκεί. Το βλέπεις και στις τιμές χοντρικής στο ρεύμα, το βλέπεις και στις τιμές χοντρικής στο φυσικό αέριο. Κάτι καλό κάνουν εκεί και είναι όλα χαμηλότερα. Θα τα δούμε. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αύριο για τα καύσιμα στην κίνηση. Να δούμε και το πακέτο συνολικά στην πορεία και τα ξαναλέμε. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, Γιάννη Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, στο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε για τα οικονομικά μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που στα 50's έπαιζε πιάνο σαν να είχε προσωπική διαφορά μαζί του, με το πιάνο δηλαδή, και βοήθησε να γεννηθεί το rock and roll. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 στη Λουιζιάννα και έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο The Killer. Το 2006, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 71, κυκλοφορεί ένα δίσκο με τον τίτλο που τα λέει όλα, Last Man Standing. Δίπλα του εμφανίζονται μεγάλα ονόματα της μουσικής, ο Jim Page, ο BB King, ο Mick Jagger, ο Neil Young, ο Eric Clapton και φυσικά ο Bruce Springsteen. Ο Jerry Lee παίρνει το Pink Cadillac του Bruce, κάθεται στο πιάνο και ο Springsteen τον συνοδεύει στα φωνητικά. Αυτός ακούμε, με αυτός θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: 92,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Παραπολύ.

Ξημέθησε και έγινε 9. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς.

0: για χάρτη να σε.
1: Αυτό είναι ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Τζόρτζια που τραγουδούν με παρτενέρ τη Σελήνη. Ο στίχος που μου κίνησε το ενδιαφέρον. Αυτό το γύρισα σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Μου θύμισε πάρα πολύ την υπόθεση που έχει γίνει πλέον πανευρωπαϊκό κίνημα, κυρίως βέβαια στην Ισπανία. Οι κερδοσκόποι που πέταξαν εκτός του σπιτιού της την 87χρονη στην Μαδρίτη και η κοινωνία την στήριξε, δηλαδή υπήρξαν αντανακλαστικά εκεί, πήγαν όλοι, όχι μόνο για την ίδια την 87χρονη, η οποία έμενε 70 χρόνια σε αυτό το σπίτι, πουλήθηκε αυτό το σπίτι σε ένα fund, σε μια επενδυτική εταιρεία, και αυτή η επενδυτική εταιρεία αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο στα, ξέρω εγώ, 2.500 ευρώ κάπου εκεί, έτσι, γιατί έτσι γουστάρει, έτσι θέλει, δικό μου είναι, ό,τι θέλω το κάνω, όσο θέλω το βάζω, όσο θέλω το αυξάνω. Σκεφτείτε ότι την πρώτη, το πρώτο συμβόλαιο το είχε κάνει ο πατέρας της. Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, συνέχισε η μητέρα της, έφυγε και η μητέρα της από τη ζωή, συνέχισε να μένει η ίδια η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Εμπασκάλ στην Μαδρίτη, και επειδή αποφάσισαν αυτοί που αγόρασαν το σπίτι να αυξήσουν όσο θέλανε το ενίκιο, έγινε πραγματικά ένα κίνημα με χιλιάδες ανθρώπους να μαζεύονται και να στηρίζουν την Μαρή Κάρμεν. Θα τα δούμε και εμείς εδώ αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Τι ισχύει, δηλαδή ποιος μπορεί και πότε μπορεί να έρθει να αυξήσει το ενίκιο, τι δικαιώματα έχουν οι ιδιοκτήτες, τι δικαιώματα έχουν όμως και οι ενοικιαστές, για να είμαστε σίγουροι τι γίνεται και τι κάνουμε. Ένας ακόμα που έχει γενέθλια σήμερα, η Ηρακλής Μιχαηλίδης με την Βαλίτσα. Έχουμε μια φωτιά στο Μενίδη που καίει σε υπαίθριο χώρο, σε χαμηλή βλάστηση. Ξεκινήσει από τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 3 παρά 20. Είναι πλησίον του Μόρνου. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει πέσει πάνω πυροσβεστική για να ελεγχθεί η φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι πρόβλημα δεν θα υπάρξει. Θα ελεγχθεί γρήγορα. Φεύγουμε γιατί έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα πάρα πολύ. Και στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς, πλούσια η ατζέντα.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, 8 και 7 πρώτα λεπτά, τελευταία εδώ πάει φύ, ημέρα του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, και σήμερα πληρώνονται οι συντάξεις. Όσες κυρίες και όσοι κύριοι δεν έχουν καρτούλα ή δεν τη χρησιμοποιούν να βγάλουν από βραδύς από το ATM τα χρήματα, θα είναι σήμερα στις ουρές των τραπεζών. Αυτή η σύνταξη συνήθως φτάνει, άμα πληρωθεί ας πούμε 29 Σεπτέμβρη σήμερα, μέχρι περίπου 20 Οκτώβρη. Διότι ως γνωστό ζούμε σε μια χώρα και σε μια εποχή που κάποτε περίσσευε σύνταξη μισθός μέχρι να τελειώσει ο μήνας, τώρα περισσεύει μήνας από την ημέρα που τελειώνουν τα λεφτά. Καλημερίζω εσάς που είστε τώρα στο αυτοκίνητο και που κάνετε όλες αυτές τις πρωινές δουλειές ή και αγκαρίες ακόμα, αλλά και εσάς που έχετε πιάσει ήδη μεροκάματος στα επαγγελματικά οχήματα. Λοιπόν, καλή σας μέρα με τούτα και μετά, αλλά πάει και ο Σεπτέμβρης, άλλη μια μέρα έμεινε, η αυριανή, η Τετάρτη, ο Οκτώβρης μπαίνει η Πέμπτη, η 28η Οκτωβρίου είναι Τετάρτη. Μες τη μέση της εβδομάδας, να σας δώσω έτσι και μια είδηση αργίας ας πούμε, έτσι, για να πάρετε τα πάνω σας να υποδεχθείτε τον Οκτώβρη με καλύτερη διάθεση. Τετάρτη πέφτει, μες τη μέση θα τη φάτε σκορδαλιά, 22 Οδόη. Εν πάση περιπτώσει, καιρός διαβαίνει μέχρι τότε. Το πετρελάκι είναι στα 107 δολάρια, στα 72 το φυσικό αέριο. Μειώνεται ο πύχης κάθε προσδοκίας για συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Το είπε ο πρόεδρος με το βερικοκί μαλλί, ο πρόεδρος Τρόμπ, ότι αυτά όλα θα ρυθμιστούν μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές που έχει 3 του Νοέμβρη στην Αμερική. Κόνομα άνε, δισεκατομμύρια οι πετρελαιάδες, οι παίκτες του χρηματιστηρίου των υδρογανθράκων σε όλο τον πλανήτη, οι Αραπάδες, οι Σαουδάραβες, οι Ιρανοί, οι Ρώσοι, ο Βλαδίμηρος που επήλθε στο προσκήνιο ξανά δυνατά ως ισχυρός παίκτης του πετρελαίου διότι πέσαμε στην ανάγκη του, και άλλα τινά ωραία πράγματα. Και καθίστε εσείς εκεί να πηγαίνετε με το εικοσάρικο που βάζετε βενζίνη, να βάζετε την ίδια, το ίδιο ποσό με λιγότερη βενζίνη. Λοιπόν, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκης ανακοινώνει κάποια μέτρα, τα ξέρω, θα σας τα πω από σήμερα, και εμείς εδώ θα δούμε τι μπορεί να έχει και να μας ενδιαφέρει τούτη εδώ η Τρίτη. Για χαμογελάστε, το λέω κάθε Τρίτη, αυτό Τρίτη είναι ακόμα, χρειαζόμεθα την απαιτουμένη ψυχραιμία και υπομονή. Δροσερή λιακαδούλα. Σε κάποια σημεία της πόλεως των Πατρών εκτός του κέντρου θα μπορούσε κανείς να την πει και ελαφρώς κρύα λιακαδούλα. 16 έλεγε πρωί-πρωί. Μπορεί, ας πούμε για παράδειγμα, στην Άρο ή στο Λυκοχωρό ή στο Σούλι ή σε άλλες περιοχές να λέει και 14 πρωί-πρωί. Έχει κρυαδούλα. Λογικό είναι. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι μας ευνηδίασε και ήρθε για να μείνει η δροσιά από τώρα. Άμρε παιδιά, με όλο το σεβασμό στην επιστήμη σας, σας ευνηδίασε το ένα, σας ευνηδίασε το άλλο. Τι στα κομμάτια μετεωρολόγοι είσαστε. Θα επιστρέψουμε στους μάγους της φυλής που ανάβανε φωτιές και κοιτάγανε το πένταγμα των πουλιών, μου φαίνεται. Και βεβαίως θα πάμε στην Κάρνα, διότι έχω εβδομάδα κυμάδων, γίνεται χαμός πραγματικά. Απίστευτα μειωμένες τιμές σε όλους τους κυμάδες, Μοσχαρίσιο, Χοιρινίσιο και Κοτοπουλίσιο, όλα τα ίσα, για να πάρετε τα ίσα σας και να έχετε το ποιοτικό κρέας που θέλετε σε τιμή που δεν φαντάζεστε. Η Κάρνα χτυπάει την ακρίβεια και κρατάει ψηλά την ποιότητα. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Για την πρόσκαιρη ή την λίγο μεγαλύτερο χρόνο οικονομική σας δυσκολία, το ξέρετε. Golden Traders αγοράει ανέχειρο χρυσό νομισμάτων, κοσμάτων, ρολογιών και άλλων τιμαλφών τινών που μπορεί να έχετε στο σεντούκι, στο πατάρι ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει.
που λέγανε. 6-9-44-21-21-55 καταστήματα, ένα από τα 5 είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, να τους βρείτε, νοικοκυρία, οι ανθρώποι σας εξυπηρετούν, χέμηθοι κτλ. Τζίφρις λέω, Τζίφρις, ωραία γαλακτοκομικά προϊόντα, κρεμούλες, ριζογαλάκια, φοβερά και τρομερά και ωραία παγωτά και τυριά, ο τυριά, χαμός, πολύ τυρί. Να πάρετε ωραίο πεκορίνο, να το τρίψετε πάνω στα μακαρόνια, να το τρίψετε, κεφαλοτυράκι θέλουν τα μακαρόνια, αλλά και πεκορίνο, είναι το τυρί των ζυμαρικών, να ξέρετε, στην Ιταλία. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Τζίφρι με τα γαλακτοκομικά του. Και η υποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, η οποία στην οδό Καραϊσκάκη, στο κέντρο της Πάτρας, σας παρουσιάζει την πορεία των 140 χρόνων που οι γεύσεις συμπυκνώνονται στα 25 λικέρ, στο Aurora Rosa το καινούργιο aperitif, στα ούζα τα βραβευμένα και σε όλα τα υπόλοιπα ποτά. Αυτή είναι η υποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Καλό δρόμο λοιπόν να έχετε εσείς που πάτε αυτή την ώρα στη δουλειά σας. Είναι η ώρα μας, παιδιά, ψυχραιμία. Τώρα, πριν από λίγο ανιρτήθη, έτσι, ρηματάρα σας έριξα και κλειμένη παρακαλώ, κατά τον τρόπο που μαθαίναμε παλιά εμείς που κάναμε τη γραμματική του Αχιλλέως Τζάρτζανου. Όσοι έχετε κάνει στο γυμνάσιο και στο λύκειο τη γραμματική του Αχιλλέα Τζάρτζανου, ένα πράσινο βιβλίο, μη λέτε ψέματα, είστε άνω των 55. Οι υπόλοιποι που δεν την ξέρετε, είστε παρακά. Λοιπόν, του Τζάρτζανου είστε κι εσείς. Μάλιστα. Καλά να πάθετε. Πάμε να ξυπνήσουμε το πρώτο τραγούδι. Συνοήθηκε εδώ ο Νίκος ο Τσελεπής με τη Χαρούλα την Αλεξίου. Η Αλεξίου είναι, όχι, άλλη είναι, άλλη. Η Απούριμπακ είναι. Μπράβο, η Απούριμπακ. Μετά είναι η Αλεξίου. Με τους Απούριμπακ, ένα ωραίο συγκρότημα που κάνει τρομερές διασκευές παλιών ελληνικών τραγουδιών. Πάμε να ξυπνήσουμε. Για πάρτε τα πάνω σας να δούμε τι θα κάνουμε. Και έρχομαι εγώ.

Όταν υπάρχει αυτή η κινούμενη άμμος της ενεργειακής κρίσης, τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις είναι προφανώς ασπιρίνες, έτσι λίγο αντιβγάλουμε για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο, με την προσδοκία ότι όταν τελειώσουν και ενδιάμεσες εκλογές του τραμπός θα καταφέρουμε να έχουμε μια συνεννόηση στον Περσικό κόλπο και ο πόλεμος του πετρελαίου, των χρηματιστηρίων, των πετρελαιάδων και των υπόλοιπων τινών δεν θα επηρεάσει και εμάς τους ζώντες, τους περιλυπόμενους. Πέντε μέτρα λοιπόν αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 12 το μεσημέρι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης και υπάρχει ένα που δεν το ξέρουμε ακόμα, έξι θα είναι τα μέτρα για τώρα, για να τη βγάλουμε, να προχωρήσουμε. Και έχουν κρατηθεί καβάντζα κάποια χρήματα από αυτά που επρόκειτο να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του διημέρου των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και με σκοπό να προλάβουμε και να έχουμε κουμπαρά για την ενεργειακή κρίση. Και σωστό ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα αυτά που ξέρω εγώ, δεν έχω διαβάσει και το κείμενο που θα πει αύριο ο Πρωθυπουργός, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί, αλλά ξέρω τα πέντε μέτρα. Πρώτον, παρατείνεται η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ όλο τον Οκτώβρη και τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση στα καύσιμα. Αυτό είναι λίγο αόριστο. Δεύτερον, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης 20% χωρίς εμπλοκή εισοδηματικών κριτηρίων, όπως είναι μέχρι ώρα. Μέχρι ώρας, για όσους χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή καυσόξυλα. Τρίτον, στις ορεινές περιοχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες, Μακεδονία, Θράκη, ορεινά Θεσσαλίας και κάποια νησιά του Βορείου Αιγαίου και του Βορείου Ιωνίου, συζητιέται πλαφόν κέρδους στις εταιρείες και στα πρατήρια πετρελαιοειδών. Είναι περίπου 18 νομοί αυτοί στους οποίους θα εφαρμοστεί αυτό.

αναμένεται το πράσινο φως που θα συζητηθεί ως θέμα στη Σύνοδο Κορυφής σε λίγες μέρες στις Βρυξέλλες, θέμα που έχει θέσει ο Πιερακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup, να επιτραπεί η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς επιπτώσεις στις οροφές δαπανών στα καύσιμα, προκειμένου χώρες που αντιμετωπίζουν σε ορεινές τους περιοχές βαρύ χειμώνα, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της κάθε μίας από αυτές τις χώρες, να πέσουν οι τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτώβρη θα ξαναγίνουν και άλλες ανακοινώσεις εκτός από τις αυριανές. Αυτά που σας λέω τώρα είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Άλλο τι θα πει ο Μητσοτάκης αύριο, πιστεύω αυτά θα πει, αλλά εγώ τα ξέρω νωρίτερα. Στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις ξεχωριστές για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και οι πληροφορίες λένε ότι πριν ξεκινήσει η διάθεσή του θα υπάρχει ένα πλαφόν, μία συμφωνία και μία ανακοίνωση από την κυβέρνηση με μηχανισμούς ελέγχου, όπου με κάποιο τρόπο δεν θα ξεπερνάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης το 1,5 ευρώ το λίτρο, γιατί τώρα έχει φτάσει το 1,75 και θα ξεκινήσει 1,80 ή και παραπάνω. Αυτό όμως θα ανακοινωθεί τα περί πετρελαίου στις 14 Οκτώβρη. Αύριο θα υποθούν αυτά τα 5 που σας είπα για την ενεργειακή ακρίβεια. Τα επαναλαμβάνω, είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Παράταση επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στον ντίζελ όλο τον Οκτώβρη. Συνέχιση έκπτωσης δηληστηρίων στα καύσιμα. Δεύτερον, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 20% χωρίς αλλαγή εισοδηματικών κριτήριων για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καυσόξυλα. Τρίτον, στις ορεινές περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, πλαφόν κέρδους για εταιρείες και πρατήρια πετρελοειδών. Και αναμένουμε τα νεότερα για να επιτραπεί η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα χωρίς επιπτώσεις στις οροφές δαπανών. Υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη, λένε, το οποίο όλο έτσι μας λένε, θα υπάρχει ένα μέτρο έκπληξη και περιμένουμε να δούμε την έκπληξη. Άμα ακούσω ότι μια κυβέρνηση θα σου κάνει έκπληξη, έτσι που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, καλύτερα να είσαι γουμπωμένος. Λοιπόν, κατά τα άλλα η επικαιρότητα έχει διάφορα θεματάκια και θέλω να σταθώ σε αυτό που έχει ξεκολλήσει ή ξεφύγει ως είδηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επανήλθε στην επικαιρότητα. Μια δήλωση που έκανε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Χρήστος Μπούρας, εδώ και αρκετό καιρό, πολύ καιρό, και τώρα την ανακάλυψαν και την έφεραν στη δημοσιότητα τα Αθηναϊκά Μέσα Ενημέρωσης, που για μένα είναι η είδηση του μήνα αυτή, και θα σας πω τι εννοώ. Είπε λοιπόν ο πρίτανης ότι 400 νέοι φοιτητές δεν εγγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών φέτος. Μάλιστα από τους 400 μερικοί είναι ακόμα και στην ιατρική, δηλαδή πέτυχε ο άλλος στην ιατρική και δεν ήρθε να σπουδάσει. Και ο πρίτανης, και σωστά ο άνθρωπος τοποθετήθηκε, θεωρεί ως κύριο κριτήριο αυτής της έλλειψης και αυτής της απουσίας το οικονομικό. Ασφαλώς. Αυτό κρίνει τα πάντα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Πέρυσι τέτοια εποχή, ξεκινώντας τη σεζόν 25-26, σας είχα πει ότι θα έρθουν οι μέρες, και θα με θυμηθείτε, που η Πάτρα δεν θα μπορεί να ζήσει από το Πανεπιστήμιο. Συντομεύει ο καιρός αυτός, κυρίες και κύριοι. Σε 5-10 χρόνια θα είναι ο μισός ο αριθμός των εισακτέων και αυτών που θα έρχονται τελικά να γραφτούν και να φοιτήσουν στην Πάτρα. Δεν θα μπορεί το Πανεπιστήμιο να ταΐζει όλη την πόλη, να ξεπετάγονται από παντού γκαρσονιέρες διάρκεια και να κτίζονται μεγαθύρια για να φιλοξενήσουν με μοντέρνο τρόπο student apartments κτλ. Όποιοι τα σχεδιάζουν και κάνουν τάχα μελέτες για να επενδύσουν σε όλα αυτά έχουν κάνει λάθος, δεν μας ξέρουν καλά ως πόλη. Χρειαζόμαστε ένα νέο αφήγημα, το αφήγημα της Πανεπιστημιούπολης,
της πόλης, της φοιτητούπολης, της Πάτρας τελειώνει σε μια πενταετία, δεκαετία, και αν δεν προχωρήσει και αυτή η ιστορία του Εθνικού Απολυτηρίου με συνυπολογιζόμενα τα δύο έτη, τους βαθμούς και την επιλογή του υποψήφιου, του συνειδητοποιημένου φοιτητή σε ποια σχολή θέλει να πάει, θα διαλέγει τον τόπο του για οικονομικούς λόγους. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν συνεχιστεί αυτό, όχι 400, 300 σας λέγω και 200 κάθε χρόνο να μην εγγράφονται τελικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, σε μια πενταετία, δεκαετία, δεν θα έρχονται στην Πάτρα να φοιτήσουν ούτε 2.000 φοιτητές το χρόνο, ενώ τώρα έρχονται 3.800 με 4.500. Τελειώνει το αφήγημα «Η Πάτρα ζει από τους φοιτητές». Πάρτε το χαμπάρι, όσοι έχετε στα χέρια σας το μαχαίρι και το πεπόνι, όσοι έχετε δημόσιες θέσεις και αξιώματα, όσοι έχετε οράματα και σκέψεις για αυτή την πόλη, όσοι έχετε φιλοδοξίες, ξυπνήστε, τελειώνει η Πάτρα Παύλα Φοιτητούπολη που ζει από τους φοιτητές την επόμενη πενταετία, δεκαετία. Δεδομένο, καρατσεκαρισμένο, υπολογισμένο και σίγουρο αυτό. Χρειαζόμαστε άλλο αφήγημα, χρειαζόμαστε άλλες βιώσιμες πηγές εσόδων για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια. 64 πόσα χρόνια, 62 χρόνια το Πανεπιστήμιο Πατρών έκτισε, μεγάλωσε, διόγκωσε την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα αυτής της πόλης. Δεν μπορεί να βασίζεται η Πάτρα του μέλλοντος μόνο στο Πανεπιστήμιο. Πάρτε το χαμπάρι, όσοι επενδύουν σε διάρκεια και γκαρσονιέρες για την επόμενη πενταετία, δεκαετία, θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή. 8 και 27 λέει, θα βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα. Χωράμε μέχρι τις διαφημίσεις και έρχομαι εγώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222-005.
7: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
8: Μπήκα σε ένα αστικό λεωφορείο χτες. Συχνά χρησιμοποιώ την αστική συγκοινωνία και πραγματικά απομόνωσα λίγο τη σκέψη μου με ό,τι έβλεπα και ό,τι άκουγα, για να σας πω πόσο επηρεασμένοι είμαστε. Το έχουμε πει πολλές φορές και γίνει κουραστικό, αλλά θα το επαναλάβουμε. Και κυρίως για να ευθυμίσω με λίγο, από το κινητό τηλέφωνο, πόσο εξαρτημένοι είμαστε. Δεν κάνει κανείς τον κόπο να πει όταν χτυπάει το τηλέφωνο και είναι μέσα στο λεωφορείο: είμαι μέσα στο λεωφορείο, θα σε πάρω εγώ. Τι πιο απλό από αυτό. Ήταν ένας πίσω μου λοιπόν, ο οποίος έλεγε: εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να τον έχουν πειράξει τα φάρμακα, αλλά θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα στην τουαλέτα. Ε, τι δεν καταλαβαίνεις, θα έχει και στην ούρηση και στην γένωση. Μεσημεριάτικα, την ώρα πηγαίναμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ. Παραπέρα μια κοπελίτσα γύρω στα 35-38 που λέει, μιλάει με τα παιδιά της στο σπίτι, τα οποία μέχρι να πάει σκοτώνονται. Εσύ είσαι μεγαλύτερος, σου έχω πει να προσέχεις την αδερφή σου. Δυνατά! Γυρίζαμε όλοι και κοιτάγαμε. Δεν θα αργήσω, 2 λεπτά. Τι μισή ώρα, παιδί μου. Και άμα κάνει μισή ώρα το λεωφορείο να έρθει, εσύ πρέπει με το ρολόι να τσακώνεσαι με την αδερφή σου. Τι ρε μαμά, δεν υπάρχει ρε μαμά, δώστε μου εδώ. Έρχεται η πιτσιρίκα προφανώς στο τηλέφωνο, η οποία θα έκλαιγε γοερός. Σταμάτα να κλαις και ακούσέ μα. Σταμάτα, παιδί μου, να κλαις δυνατά. Κοιτάγαμε όλοι. Λίγο πιο πέρα λοιπόν ήταν, αφού συνεννοήθηκε, κατάφερε να μην σκοτωθούν στο ξύλο αυτά μέχρι να φτάσει οι χριστιανοί στο σπίτι, μπαίνει ένας άλλος, ο οποίος μίλαγε μόνος του, μουρμούριζε: καθίστε στη σειρά ρε. Έτσι, μπράβο, στο φανάρι όλοι, πάρτε τις κούρσες να οικονομήσουν οι έμποροι των πετρελαίων, που μας κατάντησε ο Μητσοτάκης. Ένα λεωφορείο το οποίο ήταν μια σκέτη επιθεώρηση. Γιατί ο κόσμος έχει χαζέψει. Έχει με την χαριτωμένη έννοια χαζέψει. Άμα θες να μάθεις τι νιώθει ο κάθε Έλληνας, πρέπει να μπεις σε ταξί ή σε λεωφορείο. Κυρίως σε λεωφορείο, όπου ξεχνιούνται και μιλάνε στο κινητό δυνατά, εκτός από κάτι μικρότερης ηλικίας ερωτευμένους, οι οποίοι μιλάνε λίγο χαμηλά: μωράκι μου, δεν σου πάρω εγώ, δεν φτάσω. Και μια φορά είχα πάει στη ΔΕΗ με τα πόδια κάτω να πληρώσω εκεί, Και όπως γύριζε, λέω, το κόψω με το πόδι. Βλέπω το 5. Χαριτωμένο το 5. Ερχόταν από το Τσαούς. Μπαίνω μέσα, ήταν γνωστός ο οδηγός μου. Λέει, Γιώργη, κάτσε και άκου. Είναι μια κοπελίτσα η οποία μιλάει δυνατά. Ήταν μια κοπελίτσα, μια κυρία και ένας κύριος και εγώ τέσσερις. Μια κοπελίτσα η οποία μιλάει, μου λέει, αυτό που ακούς γίνεται από τα Τσουκαλέικα μέχρι εδώ. Και να λέει η κοπελίτσα, ρε εσύ, σου λέω ότι πως είναι μαλάκα. Θα τον πλακώσω σε τίποτα χαστούκια. Δυνατά με στο λεωφορείο. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να έχουμε λίγο υπομονή και να πούμε, θα σε πάρω μετά. Είναι ανάγκη να ακούει όλο το λεωφορείο, τα νιτερέσα του καθενός. Αν τσακώνονται τα παιδιά της Θεσσαλονίκης μέχρι να φτάσει σπίτι, οι μόνοι που τσακώνονται τα παιδιά μέχρι να φτάσει σπίτι είναι. Αν ο άλλος είχε καλή και ένωση ή διούρηση, όπως όταν τρώγαμε, Θεός χωρέστον, τον Αντρέα, που έβγαινε η Ελένη Κατσαμπέκη, ήταν μια νεαρή συνάδελφος στον Αντένα, είχε σκόψει την μπριζόλαση με το μαχαίρι, ήταν ο Αντρέας στο Ωνάσιο και έβγαινε η Ελενίτσα στον Αντένα και έλεγε, έχω ευχάριστα νέα. Ο Πρωθυπουργός είχε άφθονες και νόσεις και διούρηση 2,5 ώρα το μεσημέρι. Για παράταγε και το πυρούνι και την πριζόλα. Πώς θα φας εκείνη την ώρα. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίς εσύ, πρόεδρε. Για σένα λέγανε όμως. Λοιπόν, νομίζω πως πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι το κινητό μας έχει... όχι μόνο κάνει όλα αυτά τα οποία λέμε κατά καιρούς και σχολιάζουμε, μας έχει αποξενώσει, μας έχει δημιουργήσει εξαρτήσεις κτλ. Μας αποχαυνώνει, ξεχνάμε το περιβάλλον που ζούμε. Μέσα σε ένα λεωφορείο ήμασταν 15-20 άνθρωποι. Και όταν μιλάς έτσι δυνατά στο κινητό και δεν λογαριάζεις γύρω στι γίνεται και ποιος ακούει, πά να πει ότι δεν έχεις επαφή με το περιβάλλον. Και αυτό είναι πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει επηρεάσει τον εγκέφαλό μας. Όταν μπαίνετε λοιπόν σε ταξί ή σε λεωφορεία, δεν είναι κακό να λέτε μιλάω σιγά γιατί είμαι μέσα στο λεωφορείο. Μπορείς να με πάρεις αργότερα. Να μιλήσουμε σε λίγο. Σε 5 λεφτά φτάνω. Θα σε πάρω εγώ όταν φτάσω. Δεν είναι ανάγκη μέσα στο λεωφορείο να ακούμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Το λέω εγώ ως επιβάτης ενίοτε. Λοιπόν, και πάω σε άλλα θεματάκια της επικαιρότητας τα οποία παρουσιάζονται εδώ ως τοπικά θέματα. Χτες έγινε αυτή η εκδήλωση που σας είπα για την ένταξη του πρώτου κημητηρίου πατρών, έργο του άρχοντος δημάρχου Θάνου Κανακάρη Ρούφου του 1897, νομίζω, αν δεν απατώμε, και πήραμε αφορμή έτσι αυτά που είδα εδώ στις φωτογραφίες και στο ρεπορτάζ, πήρα αφορμή να πω μια ιδέα που έχω. Θα μπορούσαν κάποια μνημεία από αυτά τα παλαιά κτίρια, γιατί είναι κυριολεκτικά κτίρια κάποιοι τάφοι παλαιών, ας πούμε, ευεργετών, πολιτών, δημάρχων κτλ., να χαρτογραφηθούν, να δημιουργηθεί μια διαδρομή τέτοια και να υπάρχει μια ξενάγηση και μια επισκεψιμότητα. Θα μου πεις, τι λες τώρα ρε φίλε, πηγαίνουμε εκδρομή στο νεκροταφείο. Ναι, κάνετε λάθος. Στα μεγαλύτερα κημητήρια της Ευρώπης και των πρωτεμπουσών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα σχέδιο ξενάγησης σε αυτούς τους τάφους που είναι μνημεία. Δεν είναι καθημερινό και εύκολο να βρεθείς μπροστά στον τάφο, ας πούμε, ενός μεγάλου ευεργέτη ή στον τάφο ενός ηθοποιού, ενός τραγουδιστή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έχει αρχίσει και γίνεται αυτό. Υπάρχει ξεναγός που σε οδηγεί σε μια διαδρομή, αν το ζητήσεις, να δεις συγκεκριμένα μνημεία ηθοποιών, καλλιτεχνών, τραγουδιστών. Και εδώ στην Πάτρα θα δεις βεβαίως τάφους όπως ευεργέτες, ο Τριάντης, ο Μαραγκόπουλος και άλλοι τινές. Θα δεις και τάφους λίγο πιο σεμνούς, αλλά θα δεις και μνημεία έργα τέχνης γλυπτικής απίθανα. Δεν βλάπτει λοιπόν να κάνουμε κι εμείς μια τέτοια προσπάθεια εδώ και να συμβουλευτούμε και κυρίως άλλες χώρες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πώς το λειτουργούν αυτό, γιατί όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, τα μνημεία στα κημητήρια, ειδικά επιφανών ανδρών και γυναικών, αποτελούν αντικείμενο παιδείας και γνώσης της ιστορίας και του πολιτισμού μιας πόλης. Και εδώ που την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας τα έχουμε κάνει σόβρακο, ακόμα και αυτό μπορεί να μας χρειάζεται. Λοιπόν, Α21 επίδομα παιδιού, πάρε. Τελειώνει σήμερα η τελευταία, τα τελευταία μοιράζω στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι για αυτούς που έχουν κάνει αίτηση και έχουν εγκριθεί για το Α21 του 26. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξαναρχίσει να λειτουργεί στις 8 το πρωί αύριο για εκείνους που θα κάνουν νέες αιτήσεις και θα προχωρήσουν σε απαραίτητες διορθώσεις. Αυτό είναι κάτι που όφυλα να το πω από χτες, γιατί με πήραν και με ρώτησαν κάποιοι ακριβώς τι γίνεται με το επίδομα Α21, αυτό το επίδομα παιδιού. Θέλω να σας πω ότι θυμάστε εκείνη την ιστορία του διπλού φωνικού στο λόγκο που έχει προφυλακιστεί ο Ιταλός σύντροφος της Θανούσης, της δολοφονημένης γυναίκας. Ο άνθρωπος αυτός κατέθεσε αίτηση αποφυλάκησης χτες για τη διπλή ανθρωποκτονία ως κατηγορούμενος, ως ύποπτος, και αρνείται ότι σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θεματάκι, στο σύριαλ του Λόγκου, που έτσι έχει μείνει να λέγεται. Έχουμε στις 4 η ώρα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μια παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών για τη λειτουργία νηπιαγωγείων και για τη νέα εγκύκλιο. Στις 4 η ώρα θα πάνε στην Ερμού 70, εκεί στην πρωτοβάθμια εκπαιδευτική νηπιαγωγή, κατά πάσα πιθανότητα είναι της πρωτοβάθμιας αυτή, και ζητούν απόσυρση της διάταξης αυτής που δημιουργεί προβλήματα και κυρίως στο ωράριο των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών, ζήτημα που οι εκπαιδευτικοί το χαρακτηρίζουν πάγιο αίτημα του κλάδου. Αυτό θα γίνει στις 4 η ώρα σήμερα, έτσι λέει η ανακοίνωση, για να σας λέω και μερικά τοπικά νέα εδώ. Υπάρχει ένα νέο για όσους ζουν σε περιοχές που πέρασαν τα προηγούμενα καλοκαίρια μεγάλες πυρκαγιές. Είναι απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση, για ένα χρόνο παγώνουν όλοι οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις και κάθε πράξη διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγή από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 26. Συμπεριλαμβανομένης και εκείνης της Αιγιάλιας, από ό,τι θυμάστε. Αυτή η απόφαση αφορά την Αχαΐα και άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, που είχαν παρόμοια προβλήματα. Επίσης άλλα θεματάκια τοπικά που ενδιαφέρουν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Είδα ότι είναι εντυπωσιακό αυτό το σκίτσο που έγινε σε πολυκατοικία της Αθήνας από έναν από τους μεγάλους σκητσογράφους εκεί που φτιάχνουν και κάνουν ζωγραφική σε αυτά τα κτίρια. Εμείς εδώ στην Πάτρα δεν έχουμε ανάγκη να φέρουμε κάποιον από την Αθήνα. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα που κάνει φοβερή δουλειά στο γκράφιτι των κτιρίων. Νομίζω μόνο και μόνο από ένα απλό λόγο, το ότι ο Γιώργος ξεκίνησε την καριέρα του από εδώ το 1992. Δεν είμαι ο μόνος που το έχει σκεφτεί, φαντάζομαι ότι το έχουν σκεφτεί και άλλοι ήδη. Κάποια από τα κτίρια αυτά που γίνονται γκράφιτι, ολόκληρες πλάτες πολυκατοικιών, νομίζω ότι χρειάζεται να έχουν το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη. Για μας που τον ζήσαμε και τον γνωρίσαμε στην Πάτρα της δεκαετίας του 90, θα μου πεις, αν να το κάνουμε για κάθε καλλιτέχνη, θα γεμίσουμε τις πολυκατοικίες από αυτούς που πεθαίνουν? Όχι, εννοώ για το συγκεκριμένο που συνδέθηκε με την Πάτρα, που την αγαπούσε και που από εδώ ξεκίνησε τις ρίζες του. Λοιπόν, θα πάω στα κρεάτα που λέει η κοινώνα μου η Μαρία, Θεός χωρέστηνε. Όλο κρεάτα τρως, μωρέ παιδάκι μου, εγώ να σου ψήσω, μου λέγε. στο πατρικό μας συνοδό Κωνσταντινούπολος, έψινε έξω σε ψισταριά, σαν μαγκάλι ήταν ένα πράγμα, και έβγαινε έξω και έψινε μόνη της παϊδάκια, μπριζολίτσες για το παιδί, έλεγε, μου είχε τεράστια δύναμη, εγώ ήμουν το παιδί. Κρεατικά λοιπόν φρέσκα και λαχταριστά με υψηλωτάτη ποιότητα, αδιαπραγμάτευτη. Στην Κάρνα έχω εβδομάδα κοιμάδων, τρέξτε, και αύριο σας έχω κι άλλες μειωμένες τιμές βόμβα μέχρι το Σάββατο. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Θυμηθείτε Τζίφρι, έχω κρέμες, γαλακτοκομικά, τρομερά, ριζόγαλα, τυριά και φρέσκο γαλατάκι και γιαουρτάκια από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας Έλληνος Στατιώτου και πέντε πηγαδίων. Και θυμηθείτε επίσης και τους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, 6944-21-21-50. Το τηλέφωνο για να πάτε εκεί τα τιμαλφή σας, τα χρυσαφικά σας, είτε να τα κουμπίσετε ένα ενέχειρο, είτε να τα πωλήσετε και να πάρετε τα χρήματα που θέλετε. Και στην υγειά σας παρακαλώ, με ωραιότατα λικεράκια, έρχονται και οι γιορτές τώρα από το Αγίου Δημητρίου μέχρι το Αγίου Αθανασίου, είναι 15-20 ονόματα κάθε χρόνο. Εκεί λοιπόν στην Ποτοπία Κάμαρη, εξαιρετικά λικέρ, 25 γεύσεις, βραβευμένα ούζα, το απεριτίβο Ρόρα Ρόσα και όλα όσα συνιστούν τα 140 χρόνια διαδρομή στην Πατραϊκή Ποτοπία. Για πάμε, μαέστρο μου, και έρχομαι εγώ.

10 χιλιάρικα δίνει το κράτος στο Υπουργείο της κυρίας Μιχαηλίδου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε ένα νέο πρόγραμμα που ξεκινάει από την πρώτη του μήνα και λέγεται πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην ελληνική περιφέρεια και στις ακριτικές περιοχές. Μετεγκατάσταση λέγεται και ανοίγει τώρα την Πέμπτη. Θα μπορείτε να πάρετε 10 χιλιαρικάκια για να τα μαζέψετε από την Αθήνα, από μεγάλες πόλεις. Όχι, από εδώ δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, διότι εδώ ούτως ή άλλως φεύγουμε από μόνοι μας από την Πάτρα. Οι μεγάλες εθνικές οδοί που έχουν γίνει είναι για το πώς θα φεύγεις από εδώ και πώς θα έρχεσαι, γιατί φταίμε κι εμείς που δεν έχουμε βρει τρόπο να είμαστε προορισμός. Ευτυχώς όμως δεν ανήκουμε στις ακριτικές και ορεινές περιοχές. Έχουμε άλλα καλά, ασχέτως αν τα κουκουλώνουμε για διάφορους λόγους. 7 δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων είναι αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν: Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βόρειων, Τζουμέρκων, Δοδόνη, Ζήτσα, Θεσπρωτεία, Σουλίου και Φιλιατών. Και έχει ξεκινήσει στον Εύρο αυτό το πρόγραμμα. Τσεπώνετε 10 χιλιάρικα, φεύγετε από την Κυψέλη της Αθήνας, ας πούμε, ή από τη Θεσσαλονίκη, και πάτε εκεί και μένετε, παίρνετε τα δικαιώματά σας, όλα, φορολογική έδρα κτλ. Θα επεκταθεί, λέει, το Υπουργείο σε Καστοριά, Κυλκής, Αίρες, Φλόρινα, Πέλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά, και ανοίγει πλατφόρμα την Πέμπτη. Ενιαία αποζημίωση 10.000 ευρώ σε δύο ισόπωσες δόσεις του Ταλίρου για να πάτε εκεί να μείνετε, όποιοι θέλουν να μείνουν. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η εργασία. Δεν υπάρχει βεβαίως εργασίας για μετεγκατάσταση. Και βεβαίως αφορά, ξαναλέω, αυτές τις ορεινές περιοχές. Δύο απορίες έχω. Παίρνω εγώ το 10.000 και πάω σε μια κομμόπολη, ας πούμε, επάνω εκεί, στην Προσοτσάνη βρήκα, και στη Δράμα νομίζω είναι, ή στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, σε μια μικρό χωριό 2-3 χιλιάδων κατοίκων, και πάω και ανοίγω ένα μίνι μάρκετ, εγώ Αθηναίος που ήρθα από την Κυψέλη. Πόσο λέτε να με αφήσουν να το κρατήσω οι ντόπιοι? Εγώ σας λέω το πολύ ένα ξάμινο, ένα χρόνο. Αυτά έπαθε η οικογένεια αυτή η οποία μετακόμισε σε ένα χωριό της Ευρετανίας. Τους φάγανε την ψυχή κυριολεκτικά. Μέσα ένα χρόνο φύγανε οι άνθρωποι. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό αφορά μόνο δημοσίους υπαλλήλους και ανθρώπους των οποίων η εργασία δεν υπόκειται στις ιδιαιτερότητες των κλειστών κοινωνιών της ελληνικής επαρχίας. Ήρθε ο Αθηναίος, ρε παιδί, μας φάρει την μπουκιά από το στόμα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, και ένα δεύτερο. Μήπως να βρει το Υπουργείο Κοινωνικής από αυτής, πώς λέγεται, Συνοχής και Οικογένειας, ένα προγραμματάκι με λίγα λεφτουδάκια και για τα άλλα χωριά του κάμπου και άλλων περιοχών της χώρας που δεν είναι ορεινά και ακριτικά και που μαραζώνουν και που κλείνουν καφενεία και που κλείνουν ψισταριές και που σηκώνεται ο κόσμος και φεύγει και που οι νέοι δεν θέλουν να εργαστούν ούτε στα κτήματα ούτε στα χωράφια, και το ίδιο είναι τα κτήματα και τα χωράφια, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορούλες σε ό,τι αφορά τη διοκτησία, τα στρέμματα και τα λοιπά, που τα νέα παιδιά δεν έχουν τρόπο να μείνουν στις περιοχές εκεί, που δεν υπάρχει βοήθεια και που κλείνουν δημοτικά σχολεία και γυμνάσια σε όλη την ελληνική ύπαιθρο. Μήπως να βρεθεί και ένα τέτοιο προγραμματάκι, λέω εγώ τώρα, μπάς περιπτώσει. Πάμε παρακάτω, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Πάω στον καιρό γρήγορα γρήγορα. Θα έρθει Γιώργο Πούλος, Κογκόλης και Μπαλαφούτη. Η καλύτερη πρωινή ζώνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στη Δυτική Ελλάδα. Εμείς είμεθα, πενευόμεθα, διότι δεν είμαι θα χτεσινή και τυχαίοι. Έτσι, μπράβο. Θα μου πεις τώρα θυμήθηκες να τα πεις αυτά. Τώρα τα θυμήθηκα. Αρκετά σύννεφα, αλλά ωραία λεκαδούλα των 26 βαθμών το μεσημέρι, λέει η Έμι. Σας είπα μέχρι και την Κυριακή άφοβες συμπαθείς λεκαδούλες που το πρωί θα έχουν υγρασία και παγωνίτσα, άνετο μακριμάνικο. Το μεσημέρι θα έχουν λεκαδούλα 26-27 και το βράδυ επίσης μακριμάνικο και μπουφανάκι. Τέτοιες θα είναι
ολόιδιες όλες οι μέρες μέχρι και την Κυριακή. Ήταν μαζί μας ασφαλώς επί τούτου και δια τα αυτά υποτοπία κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως, 140 χρόνια διαδρομή στην Πατραϊκή υποτοπία με όλα αυτά τα καλούδια που ξέρετε και που σας τα λέω καθημερινά, τα έχετε μάθει απ' έξω. Είναι μαζί μας ο Τζίφρης Πάντα, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, το γαλακτοπολείο αλλά παλαιά της καρδιάς μας. Με έστελνε η μανούλα μου να πάρω γάλα στο γαλακτοπολείο εκεί που είναι Αντώνης ο Δημακόπουλος, στο γαλαπλαστείο γλυκοτεχνίες. Εκεί ήταν ψήλι κατζίδικο και γαλακτοπολείο. Ήταν ο Μάκης, η Μέρη, ο κύριος Γιώργος και η σύζυγός του. Αυτά τα ωραία εδώ και 1200 χρόνια. Και πιο πέρα πηγαίναμε στο Στέλιο το Μερακλή για πέραμε κορνέτες και γάλε φρέσκο. Αυτό λοιπόν το γαλακτοπολείο αλλά παλαιά είναι ο Τζίφρης, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, με φοβερά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Τη θυμήθηκα και τη Αγία, πως λεγόταν, κυρία Ευαγγελία, τη θυμήθηκα. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Όχι ρε, ο Τζίφρης με τους Golden Traders, καμία σχέση. Πώς το έχουν μπερδέψει εδώ. 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα από τα 5 είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο οι Golden Traders. Απαντούν στο 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ό,τι ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας σας περιμένει εκεί. Έχω εβδομάδα κοιμάδων και έχω και από αύριο νέες τιμές βόμβα σε όλα τα κρέατα, τα κρεατικά και με αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Πάω να σας πω επίσης ότι έχω καλημέρες πολλές να πω σε όλους τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, των υπεραστικών, σε όλα τα ταξί, σε όλα τα επαγγελματικά οχήματα, σε όλο τον καλό τον κόσμο, σε εσάς που είστε στο σπίτι. Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε ωραίο τραγούδι, έχω διαλέξει, εγώ το διάλεξα να προκάμουμε λίγο πριν έρθει ο Γιάννης Γεωργόπουλος, στο φίλο μου τον Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες και στο Ζαχαροπουλέο στο Γλάφκο. Τρίτη σήμερα έχει πάτσα φοβερή και βραστό. Ό,τι καλύτερο στο Γλάφκο. Μην ξεχνιέστε. Δώσε και θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
3: Max FM 93.4.

εφιαλτικό σενάριο από Βρυξέλλες. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήσετε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις και δελτίες στα καύσιμα, διακοπές ρεύματος στο πιο βαρύ σενάριο. Ψυχρολουσία και στην Ελλάδα από τη σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας της Κομισιόν για μέτρα μείωσης ζήτησης. Όλα αυτά με φόντο την αυριανή, Τετάρτη, όπου αναμένονται ανακοινώσεις για επιδότηση δίζελ από 15 έως 20 λεπτά και ελάφρυνση στην Αντλία. Συνοδεία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά όχι αύξηση των ορίων. Και φυσικά για φορολόγηση των δηληστηρίων και όχι των πρατηριούχων ούτε κουβέντα. Την ίδια ώρα στην Ισπανία οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους. Αγανακτισμένοι για τη στέγη διαδηλώνουν κατά δεκάδες χιλιάδες. Τη σπίθα άναψε η έξωση που έγινε στη Μαδρίτη σε 87 χρόνια. Επιστρέφοντας στα καθημάς, νέο σκάνδαλο εν Ελλάδη, αυτή τη φορά με τα προγράμματα κατάρτισης. Έκθεση κόλαφος της Κομισιόν ζητά επιστροφή χρημάτων ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Σκέσκε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ομερτά για 1,24 μετά τις απειλές Γκυλφόιλ. Σας θυμίζω ότι δήλωσε πως όπως έριξαν την κυβέρνηση στη Ρουμανία, κάτι ανάλογο θα μπορούσαν να κάνουν και εδώ. Αδυναμία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δώσει κατηγορηματική διάψευση. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Κακοκαιρία πρώτων πυλών με καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους, 8 ποφόρα από Τετάρτη. Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα. Τα απόνερα του δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Επίτροπου για οικονομία σε καύσιμα ρεύμα, για να μην έχουμε τα χειρότερα, φέρνει εφιαλτικά σενάρια για έλλειψη καυσίμων και ηλεκτρική ενέργεια και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Νίκησαν το φόβο. 50χρονος από χωριό της Τριτέας οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης μετά τις μαρτυρίες των τριών κοριτσιών του και δύο αγγιψιών του, σύμφωνα με τις οποίες από όταν ήταν 8 χρόνων τις βίαζε. Ανακάλυψαν την Αμερική, αλλά δεν πειράζει. Πανελλαδικό θέμα η δήλωση του πρίτανη Πανεπιστημίου Πατρών Χριστού Μπούρα σχετικά με την απώλεια 400 και πλέον φοιτητών με την έναρξη ακαδημαϊκής χρονιάς από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το θέμα είναι όμως τι κάνουμε εμείς. Παιχνίδια με την υγεία εκατοντάδων παχύσαρκων στη Δυτική Ελλάδα. Σταμάτησε η αγωγή των ενέσιμων μετά την πάυση συνταγογράφησης. 9 στους 10 φλερτάρουν με την επιστροφή στον εφιάλτη. Κανονικά τα ιατρία. Αλλά με μερική επαναλειτουργία από σήμερα για το κτίριο γεννηματάς, ταχύρυθμο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Εκτός λειτουργίας παραμένει ο τρίτος όροφος. Κυρίες και κύριοι, νομαξεφέ μου. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10, επιχειρώντας να προσεγγίσουμε τις βασικές παραμέτρους της επικαιρότητας. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο κύριος Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα, ραδιοταξιφάτρας 18300. Σχεδιάζει ζωματική μετακίνηση στην Πάτρα εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 Δινητήλης. Με νέο σύγχρονο, μια θέση οφάν μεταφέρει εσάς την παρέα και τις αποσκευές με ασφάλεια. Στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, κάλεσε τώρα 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Πάμε παντού μαζί. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα
φίλτρα νερού βρύση άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολυνώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου και στο διαθέσιμο χώρο στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Δεν ανακαλύφθηκε η Αμερική, αλλά η επανάληψη, μην ξεχνάτε, είναι μήτυρ μαθήσεως. Σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σήμερα που ακουμπάει την Πάτρα, την Αχαΐα και αν θέλετε τη Δυτική Ελλάδα. 23 Σεπτεμβρίου ήταν όταν σε τούτο εδώ το ραδιοφωνικό βήμα, σε αυτή την εκπομπή, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Μπούρας, χτυπούσε το καμπανάκι, κάνοντας την πρώτη προσέγγιση σε ό,τι είχε να κάνει με το ελληματικό ισοζύγιο ως προς την εγγραφή και άφηξη φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με φόντο την οικονομική δυσπραγία οικογενειών, μια πόλη που δεν είναι φιλική, μα καθόλου φιλική, προς τους φοιτητές και το Πανεπιστήμιο, όσο ίδιος είπε και όρισε, και βεβαίως, χτυπώντας το καμπανάκι, αποκάλυψε τότε ότι 400 και πλέον φοιτητές δεν ήρθαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας παρότι είχαν επιτύχει. Το θέμα παίζει ψηλά σήμερα σε πανελλαδικό επίπεδο και βεβαίως είναι ευχάριστο αυτό. Να καλημερίσω τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γεωργόπλε, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πανελλαδικά πλέον το θέμα ότι 400 φοιτητές δεν ήρθαν και δεν ήρθαν γιατί έτσι έτυχε, γιατί έτσι προέκυψε, αλλά βάσει βασικών αιτίων.
1: Και το φαινόμενο θα εξελίσσεται, κύριε Γεωργόπλε, αν μου επιτρέπετε. Εδώ και καιρό μιλάω και λέω ότι πρέπει όλοι οι φορείς της περιοχής, Δήμος, Περιφέρεια, Επαγγελματίες, Πανεπιστήμιο, Μελητήρια, να κάτσουν μαζί και να συζητήσουν για το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν εισακούμε. Να σας πω λοιπόν δύο νούμερα για να καταλάβετε όλοι τι μας περιμένει. Φέτος γεννήθηκαν 75.000 και πέθαναν 150. Φέτος είχαμε 70.000 υποψηφίους και πέρασαν 60.000. Είχαμε 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια, δηλαδή πέρασαν 60. Το 2040 θα έχουμε 35.000 υποψηφίους. Αν από αυτούς βγάλετε πόσους δεν θα συνεχίσουν και πόσους θα πάρουν τα μη κρατικά, θα βρεθούν 30.000 υποψήφοι για 70.000 θέσεις. Σκεφτείτε το λίγο τι σημαίνει αυτό.
0: Το σενάριο είναι φιαλτικό.
1: Είναι πραγματικό.
0: Ναι, είναι φιαλτικό. Πραγματικό και φιαλτικό.
1: Εμείς ως Πανεπιστήμιο το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε αναδείξει, έχουμε ενημερώσει. Κάνουμε τα εξής. Τη Δευτέρα ξεκινάει το ξενόγλωσσο πρόγραμμα της ιατρικής σχολής μας. Για 50 θέσεις 200 υποψήφοι. Φέρνουμε ξένους φοιτητές. Θα ταξιδέψω στην Κίνα για να έρθουν Κινέζοι φοιτητές. Δεν ξέρω αν ξέρετε, εκεί λειτουργούμε 6 τμήματα ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ καλώ για άλλη μια φορά Περιφέρεια, Δήμο, Επαγγελματίες, Επιμελητήρια να κουβεντιάσουμε το πρόβλημα και το μήνυμα είναι πρέπει να γίνουμε φιλικοί στις νέες φοιτήτριες και στους νέους φοιτητές. Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό το φιλικοί από τι ορίζεται?
1: Να δούμε το θέμα των ενοικίων, να δούμε το θέμα του φοιτητικού εισιτηρίου και ελπίζω η Περιφέρεια σύντομα να ανακοινώσει την πρωτοβουλία της για την επιδότηση, να δούμε στην εστίαση ένα φοιτητικό μενού και ό,τι άλλη ιδέα προκύψει από αυτή τη συνάντηση συνεργασίας των φορέων. Μας. Και ξανακάνω άλλη μια φορά μια πρόταση, μια έκκληση να βρεθούμε να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί τα προβλήματα.
0: Κύριε Πρίτανη, θα σας το μεταφέρω όπως μου υπόθηκε. Μου είπε ακροατής, μάλιστα μου στείλε μήνυμα, Γεωργόπλε, μιλάς με τον κύριο Πρίτανη. Αλλά η προσέγγιση ως προς το να γίνουμε φιλική πόλη είναι μονοδιάστατη. Γιατί παραδείγματος χάρη την ίδια ώρα στο κάδρο, δεν μπαίνει το γεγονός ότι η πολιτεία πρέπει να φροντίσει να αυξήσει τα όρια των εισοδηματικά για μια οικογένεια και να φροντίσει για δωρεάν φοιτητική στέγη στην πόλη της Πάτρας, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες φοιτητικές εστίες και διαμερίσματα, ότι η ίδια η πολιτεία δεν επιδοτεί στην τρίτη πόλη της χώρας το εισιτήριο της αστικής συγκοινωνίας, ενώ ο πατρινός και ο φοιτητής που έρχεται στην Πάτρα μέσω του εισιτηρίου που πληρώνει στο αστικό κτέλ επιδοτεί τα εισιτήρια για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,

0: που το επιδοτεί ο Δήμος και η Περιφέρεια, που είναι οι μόνοι που μπορούν να το επιδοτήσουν. Ένα αυτό.
1: Γιατί δεν μπορεί η πολιτεία, αλλά επιδοτεί την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη?
0: Κοιτάξτε, έχει να κάνει, εξ όσων γνωρίζω, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΧΤΕΛ. Στην Αθήνα είναι κρατικά, δημόσια δηλαδή, ενώ στις άλλες περιοχές δεν είναι δημόσια.
1: Ναι, αλλά επιδοτώ εγώ την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέσα από τη φορολογία μου.
0: Συμφωνώ απόλυτα, σας είπα ότι
1: ναι,
0: εμείς
1: αναλύσαμε
0: το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες, δεν υπάρχει φοιτητής ή φοιτήτρια που πληρεί τα κριτήρια που δεν θα πάρει δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, άλλο λέγω.
0: Είναι 45.000 το εισόδημα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 με βάση τα παιδιά. Αν είναι λίγο, όλοι μαζί, σε αυτή τη συνάντηση που λέω, να πούμε πόσο πρέπει να πάει. Και επίσης, χρειάζεται, υπάρχει και το στεγαστικό επίδομα για αυτόν που επιλέγει να μην πάει στην εστία, mm-hmm. μπορεί να χρειάζεται να αυξηθεί. Μπορεί να χρειάζεται να ανεβάσουμε και αυτό. Γι' αυτό εγώ λέω ότι χρειάζεται μια συνάντηση τέτοια.
1: Άρα μου λέτε να έχουμε τη γραμμή πλεύσης και τη σύνταξη αυτών των παραμέτρων που θα οδηγήσουν στο να έχουμε με οποιοδήποτε τρόπο την Πάτρα φοιτητική πόλη για τους φοιτητές.
0: Ακριβώς, αλλά υπάρχουν πράγματα που αφορούν την ίδια πόλη, κύριε Γεωργόπλε. Να σας πω τρία.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η εικόνα του πρωτοετή φοιτητή να βλέπει τις αγέλες αδέσποτων στο πανεπιστήμιο? Πείτε μου.
1: Προφανώς και όχι.
0: Ωραία. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι όμως. Δεύτερον, έχω ζητήσει από τα ΧΤΕΛ Πάτρας το εξής. Μία γραμμή Άγιος Ανδρέας νοσοκομείο, Κουκούλη, περιμετρική, πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Γιατί δεν την κάνουν?
1: Η οποία βεβαίως θα είναι και κερδοφόρα, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να σας πω και άλλα πράγματα. Είναι δρόμος αυτός που πάει στο Μεσολόγγιστο, στην Πανεπιστημίου πολύ? Και να σας δώσω και μια είδηση. Ξέρετε ότι δύο δήμοι της περιοχής δεν συμμετέχουν στο Welcome Up?
1: Α, τόσο ωραία. Ποιοι είναι αυτοί, να μου τους πείτε?
0: Βεβαίως θα το πω. Ο Δήμος Αγρινίου και ο Δήμος Πατρέων.
1: Μάλιστα. Εμείς θα ρωτήσουμε το Δήμο της Πάτρας.
0: Ορίστε.
1: Θα ρωτήσουμε και το Δήμο της Πάτρας και το Δήμο Αγρινίου, φυσικά.
0: Ρωτήστε. Αλλά λέω, τι άλλο να κάνει το Πανεπιστήμιο, για πείτε μου. Και το τελευταίο, το budget του Welcome Up, που είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ, κατά 85% είναι από εταιρείες εκτός της περιοχής.
1: Εξαιρετικό νέο και αυτό, αντιλαμβάνω, στην ειρωνικό το σχόλιο.
0: Όχι, κύριε Πρίτανη, τι άλλο να κάνουμε, καταλάβατε.
1: Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τώρα βέβαια εγώ να βάλω ένα αστερίσκο. Εάν η χρηματοδότηση από περίεργες εταιρείες για το φεστιβάλ του Πανεπιστημίου είναι αυτό το οποίο προκαλεί τις ενστάσεις του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Αγρινίου, προφανώς ότι υπάρχει ένα δίκαιο εδώ. Γιατί υπάρχουν εταιρείες και εταιρείες που χρηματοδοτούν. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αφορμή όλα αυτά, σε λίγο θα πάμε και στους ιδιοκτήτες ακινήτων που οι φοιτητές πληρώνουν πανάκριβα μια γκαζονιερίτσα ή ένα διαράκι, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι ένα χούρι. Θα πάμε και στην εστίαση για το τι πληρώνουν οι φοιτητές στην Πάτρα.

Παραμένουμε στο θέμα, ακούσατε τον κύριο Μπούλα. Δεν είναι φιλική πόλη για τους φοιτητές η Πάτρα. Θα πρέπει να κάτσουν όλοι φορείς ένα τραπέζι, να σχεδιάσουν, να συναποφασίσουν, να προσδιορίσουν, να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν. Δεν είναι δυνατόν μια μέση ελληνική οικογένεια να χρειάζεται 1000 ευρώ το μήνα εάν έχει ένα παιδί φοιτητή στην Πάτρα. Φανταστείτε τι γίνεται αν έχει δύο. Τρομερό το γεγονός ότι για μια καρσονιέρα 3 τετραγωνικά καλείται να δώσει μια οικογένεια 400 και 450 ευρώ, στην καλύτερη 350 με 370. Δεν είναι δυνατόν οι αστικές συγκοινωνίες να είναι πανάκριβες. Δεν είναι

0: δυνατόν η εστίαση και η αναψυχή να βλέπεις αχρυσοφόρα Ελλάδα τους φοιτητές που έρχονται στην πόλη της Πάτρας. Πάμε στην κατοικία, πάμε στους ιδιοκτήτες ακινήτων, πάμε στην πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτών Ακινήτων στην ΑΧΑΙΕ, την κυρία Θανασιάδη. Κυρία Θανασιάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Όσο μπορούσα έβαλα ξωνικά τα όσα έθεσε στο τραπέζι για μία ακόμα φορά ο κύριος Μπούρας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στα 400-450 ευρώ για μια καζονιέρα ή ένα διαράκι γύρευε πια χρονολογίας και 1000 ευρώ το μήνα για ένα φοιτητή στην Πάτρα, είπε ο κύριος Μπούρας. Τι απαντά?
1: Εστιάζεται τώρα στην κουβέντα σας αυτή στο θέμα του ενοικίου, αλλά εγώ ακούγοντάς σας και από το σχολιασμό του κύριου Μπούρα άκουσα ότι μιλάει για φορείς. Μιλάει όχι μόνο το στεγαστικό,
0: προφανώς,
1: στην κοινωνία,
0: το είπα.
1: Γιατί ακριβώς αυτό σας το λέω, άρα ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία και συναπόφαση για πολλά πράγματα. Τόσα χρόνια που η Πάτρα ήταν η καλύτερη και η φθηνότερη φοιτητούπολη, οι ιδιοκτήτες έπαιξαν τον τεράστιο ρόλο. Αυτοί ήταν που κατασκεύασαν τη στέγη, αυτοί που κατασκεύασαν τα σπίτια, αυτοί που έδωσαν στα παιδιά σπίτια να μείνουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Τώρα που όλα πια έχουν χάσει το μέτρο, έτσι, δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες που παίζουν το ρόλο το να είναι η Πάτρα φιλόξενη πόλη. Δεν θα ήθελα να το αποδεχθούμε και να το υιοθετήσουμε σαν χαρακτηρισμό. Θέλω να πω ότι εμείς σαν ένας ιδιοκτητών ακινήτων θέλουμε να καθίσουμε στο τραπέζι, να μιλήσουμε με όλους τους φορείς. Αλλά πείτε μου, ποιοι είναι οι πλέον αρμόδιοι? Ο κύριος Μπούρας, το Πανεπιστήμιο, ας πούμε, δεν είναι ο πρώτος παράγοντας που θα επηρεάσει την κατάσταση? Πού είναι οι φοιτητικές αιστείες, αν μιλάμε για το στεγαστικό? Τι προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές αυτή τη στιγμή?
0: Επειδή το έβαλα στο τραπέζι και του είπα ότι δεν μπαίνει αυτή η παράμετρος, μου είπε ότι το έχουμε θέσει. Και αν συνομολογήσουμε ότι 45.000 ανώτατο όριο εισοδηματικό κριτήριο και 3.000 αναπηπλέον παιδί είναι λίγο, να το διεκδικήσουμε και να γίνουν νέες φοιτητικές αιστείες ή να υπάρχει επιδοτούμενο, να υπάρξει επιδοτούμενο ενίκιο. Όμως αυτό, ναι, αυτό θα απομειώσει το τι ενίκιο θα δίνει ένας φοιτητής.
1: Καταρχήν το ενίκιο δεν αφορά, είπαμε, πια πλέον το μικροϊδιοκτήτη που εκπροσωπούμε εμείς. Δηλαδή η στέγη έχει περάσει στις εταιρείες, στα φαν, στις τράπεζες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχουμε πει πανελειμμένα και στις δικές μας κουβέντες, ότι πλέον έφυγε το ακίνητο από το μεμονωμένο ιδιοκτήτη. Και επαναλαμβάνω ότι μπορεί και ο μεμονωμένος ιδιοκτήτης να παρασύρεται από όταν όλες οι καρσονιέρες νοικιάζονται 400 ευρώ και έχει μια καλοβαλμένη καρσονιέρα, να την νοικιάσει και ο μεμονωμένος ιδιοκτήτης 400 ευρώ. Εγώ σε αυτόν τον ιδιοκτήτη μπορώ να απευθυνθώ ως ένας ιδιοκτήτων ακινήτων. Δεν μπορώ να απευθυνθώ στην εταιρεία, δεν με ακούει. Ούτε στον ξένο επενδυτή. Θέλω να σας πω για περίπτωση ξένου επενδυτή που νοικιάζει και πουλάει σύστημα κατοικιών φοιτητικής στέγης σε τρελές τιμές. Τον ξένο επενδυτή, τον Ισραηλινό, τον Τούρκο, μπορώ να τον επηρεάσω. Γιατί ήρθε και πήρε σε μια, δεν ξέρω τι, μια ακριβή φτηνή, σε κάθε περίπτωση επένδυσε, θέλει να πουλήσει ακριβά. Αυτά δεν τα επηρεάζει η Ένωση Ιδιοκτητών, ούτε ο μικροϊδιοκτήτης. Η δική μας πρόταση είναι στους ιδιοκτήτες και σύνεση και επιμέλεια και σωστά σπίτια και συνεργασία με τον ενοικιαστή. Αυτό δεν μπορώ να το πω στον ξένο επενδυτή, ούτε στα φαντ, ούτε στις τράπεζες. Όμως μπορεί να το πει ο Δήμος, μπορεί να το πει το Υπουργείο, μπορεί να το πει το Πανεπιστήμιο, κατασκευάζοντας νέα, δηλαδή προσφέροντας στην αγορά στέγη, ώστε να διαφορήσει ο γονιός και ο φοιτητής που έρχεται στην Πάτρα από το ακριβό ενίκιο, να γυρίσει την πλάτη στο ακριβό ενίκιο.
0: Άρα μου λέτε ότι επί της ουσίας η συνταγή είναι μία συνεργασία και ενίσχυση από την κεντρική διακυβέρνηση της πολιτικής για φοιτητική στέγη δωρεάν ή χρηματοδοτούμενη.
1: Και δήμος και συγκοινωνίες και κράτος και πανεπιστήμιο πρέπει όλοι να βάλουν βαθιά το χέρι στις τσέπες. Δεν μπορεί να παραπονιέται για φιλόξενη πόλη Πρίτανης, ο κύριος Πρίτανης, όταν δεν προσφέρει το Πανεπιστήμιο φοιτητική στέγη, τουλάχιστον κατάλληλη, τουλάχιστον αρκετή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θανασιάδη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Σε λίγο αμέσως μετά τη μουσική ανάσα πάμε εστίαση αναψυχή, γιατί ένα φαγητό για φοιτητή στην Πάτρα, όπως είπε ο κύριος Μπούρας, είναι πανάκριβο.

0: από τους ιδιοκτήτες στην εστίαση αναψυχιακού σαν τον κύριο Μπούρα. Κεραυνούς έριξε προς όλες τις κατευθύνσεις. Rebound και relance από την κυρία Θανασιάδη. Δεν δικαιούται ο κύριος Πρίτανης να μιλάει για πάτρια μη φιλική πόλη, όταν το ίδιο πανεπιστήμιο και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για τη δωρεάν φοιτητική στέγη και την χρηματοδότηση της στέγης. Πάμε στην εστίαση, πάμε στον πρόεδρο της ΚΕΑΝΑ, τον κύριο Ματθιόπουλο. Κύριε Ματθιόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα στους ακροατές.
0: 950 με 1000 ευρώ το μήνα ένας φοιτητής για μια οικογένεια στην Πάτρα, με την εστίαση αναψυχή μαζί με τη στέγη να αποτελούν τους χειρότερους παράγοντες για το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει μια οικογένεια προκειμένου το παιδί της να σπουδάσει στην Πάτρα. Δεν το λες και λίγο το τι δίνει ένας φοιτητής για να φάει στην Πάτρα ή για να έχει το δικαίωμα στην αναψυχή, τη διασκέδαση? Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, όσο για τη στέγη, θεωρώ ότι η Πάτρα δεν είναι ακριβότερη από άλλες περιοχές της Ελλάδος, ίσως πιθανόν να πούμε ότι είναι και φθηνότερη. Αν δούμε τα νίκια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, είναι εξωφρενικά σε σχέση με τις τιμές της Πάτρας. Αυτό το ξέρουμε, υπάρχουν σπίτια που δεν υπάρχουν κάτω από 600 ευρώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν καταλαβαίνω τι ιδιαιτερότητα έχει η Πάτρα για να συζητάμε αυτό. Τώρα για το δικό μας κομμάτι της εστίασης, η εστίαση στην Πάτρα είναι η φθηνότερη στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουμε και το λέμε χρόνια ότι έχουμε
0: τη. Εξαρτάται με ποιο κριτήριο, κύριε Ματθιόπουλο, γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή ένας φοιτητής για να φάει μεσημέρι στην Πάτρα, αν δεν έχει τη δυνατότητα της, των κουπονιών που λέγαμε παλιά για, στέγη, για φαγητό δωρεάν, πόσο δίνει μεσημέρι βράδυ αυτός
1: άνθρωπος? Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που φτιάχνουν μαγειρευτά, ξέρετε αυτή η κατηγορία των μαγαζιών των μεσημεριανών, που υπάρχουν μερίδες από 5-6 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι αρκετά φθηνό. Δηλαδή, εάν τα συγκρίνουμε με τα χυφαγεία τύπου σκούτης κτλ., είναι ακόμα φθηνότερα και με πολύ καλύτερη ποιότητα φαγητού. Και υπάρχουν πολλά μαγαζιά που μαγειρεύουν κατσαρόλα, αν το πούμε έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, τα οποία η μερίδα ξεκινάει από 5-6. Γιατί λέτε ότι λοιπόν η εστίαση στην κατηγορία?
0: Δεν το λέω εγώ. Εγώ είμαι κομιστής ειδήσεων, κύριε Ματθιόπουλο. Το είπε ο κύριος Μπούρας πριν από λίγο.
1: Δεν θα συμφωνήσω. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Όταν κάναμε τη γιορτή πέρυσι για το ΑΠ, το φεστιβάλ αυτό καλωσορίσματος, πολλά μαγαζιά της Πάτρα δώσαμε και το τριήμερο εκτόσεις που φτάνει το 30-40% για να γνωρίσουν καινούργιοι φοιτητές την πόλη. Τα ονόματα δημοσιευθήκανε και στο Πανεπιστήμιο. Δεν ήρθε κανένας, σε κανένα μαγαζί. Είναι εξωφρενικό. Δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή δώσαμε μια λίστα 50-60 μαγαζιών, στο οποίο προσφέρανε εκτόσεις μέχρι και 30-40% για να γνωρίσουν τα μαγαζιά καινούργιοι φοιτητές, και δεν ήρθε κανένα μαγαζί κανένα.
0: Άρα μου λέτε ότι το αφήγημα μπάζει σε ορισμένες των περιπτώσεων.
1: Ναι, αν εξετάσουμε και πούμε ότι η εστίαση λοιπόν έχουμε μια από τις φθηνότερες, η εστίαση είναι από τις φθηνότερες στην Ελλάδα. Και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης. Έχουμε τα ενίκια, δεν ξέρω αν είναι τα φθηνότερα στην Ελλάδα, είναι όμως λογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Γιατί πρέπει να χαρακτηρίσουμε την Πάτρα, μια ακριβή πόλη μη φιλική προς τους φοιτητές? Θεωρώ ότι είναι μια πόλη κανονική σε σχέση με το τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα γύρω μας. Ίσα-ίσα που οι πατρινοί περιμένουν τους φοιτητές ως οικονομική
0: άνθρωση. Το θέμα είναι πως τους περιμένουν. Αν τους περιμένουν να τους αρμέξουν, να μην τους περιμένουν, κύριε Ματθιόπουλο.
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Εδώ υπάρχουν μαγαζιά.
0: Το καταγράφω, γιατί ο κύριος Μπούρας άλλα μου είπε.
1: Να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν μαγαζιά προσανατολισμένα στους φοιτητές, οι οποίοι κάνουν ειδικές προσφορές, και μιλάω ακόμα και για τα βραδινά μαγαζιά. Τα μαγαζιά διασκέδασης, τα κλαμπ κτλ. Υπάρχουν με ειδικά πακέτα διασκέδασης.
0: Άρα μου λέτε ότι κάθε άλλο παρά το αφήγημα έχει βάση σε ό,τι έχει να κάνει με τον κλάδο σας.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο. Άκουσα μια διαφήμιση πριν από λίγες μέρες που μου έκανε εντύπωση για μπουζουξίδικο. Ότι ελάτε να διασκεδάσετε, ελάτε σε εμάς που έχουμε ειδική τιμή του μπουκαλιού για φοιτητές. Και μου έκανε και εντύπωση ιδιαίτερη που το άκουσα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματθιόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε ποια είναι η προσέγγιση τόσο από το Σύλλογο Ιδιοκτών Ακινήτων και από το Σύλλογο της Εστίασης Αναψυχής στην Πάτρα, Ακούσατε και το αφήγημα και η επιχειρηματολογία του Πριντανή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εσείς βγάζετε συμπεράσματα. Εμείς θα σας πάμε μουσικά στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ. Γιατί έσπασαν τη σιωπή. Τρεις κόρες και δύο ανιψιές για 50χρονο σε χωριό της Τριτέας. Από την ηλικία των 8 χρόνων. Ασελγούσε σε βάρος του και τις βίαζε. Θα τα ακούσετε αναλυτικά σε λίγο.

0: Δέσπος Αντισιόπη.
1: Παλιά και αγαπημένα.
0: Βρήκαν τη δύναμη και μίλησαν έστω μετά από χρόνια. Το δρόμο προς τις φυλακές Τρυπόλεως πήρε 50χρονος από χωριό της Δρυτέας. Μετά τις καταγγελίες των τριών κοριτσιών του και των δύο νηψιών του, οι οποίες περιέγραψαν το τι πέρασαν στα χέρια του από την ηλικία των 8 και των 11 χρόνων. Το αναρτητικό ρεπορτάζ πηγαίνοντας στην αίθουσα σύνταξη έχει καλό συνάδελφος η Δήμητρα Παλαφούτη. Δήμητρα, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πράγματι για μια πολύ σοβαρή και βεβαίως ιδιαίτερα ευαίσθητη υπόθεση. Μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση. Οι καταγγελίες, όπως είπες και εσύ, αφορούν έναν 50χρονο από την Αχαΐα, προέρχονται από τρεις κόρες και δύο ανιψιές του. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί στις αρχές, αυτά τα περιστατικά φέρεται να είχαν συμβεί όταν τα κορίτσια ήταν ακόμη ανήλικα. Πριν 10 μέρες λοιπόν η Εισαγγελία Πατρών διέταξε προκαταρκτική εξέταση, κάλεσε το φερόμενο ως δράστη σε τακτική ανάκριση και ο δικαστικός λειτουργός με τη σειρά του αποφάσισε την προφυλάκησή του. Ο 50χρονος οδηγήθηκε, όπως είπε, στις φυλακές Τρίπολης, αρνείται να επισημάνω τις κατηγορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, όμως εάν θέλεις για να καταλάβει και ο κόσμος πώς έγινε αυτή η αποκάλυψη, να σας δώσω έτσι μερικά στοιχεία παραπάνω, τα οποία είναι ανατριχιαστικά βεβαίως για το πώς αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Όταν οι δύο λοιπόν μεγαλύτερες αδελφές, οι οποίες είχαν παντρευτεί, είδαν ότι το τρίτο κορίτσι, το οποίο είναι ανήλικο της οικογένειας και είχε μείνει πίσω στο σπίτι, άρχισε να έχει μια περίεργη συμπεριφορά, κάπως υποψιάστηκαν. Το κορίτσι ήταν κλειστό, ήταν απομονωμένο. Τότε η μία της αδερφή, χωρίς να χάσει χρόνο, πήγε σε σπίτι ξαδέλφης της, της είπε τις υποψίες της, ρώτησε αν και εκείνη έχει παρατηρήσει κάτι και εκεί, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, αποκαλύφθηκε το μεγάλο μυστικό, διότι της αποκάλυψε πως ο ίδιος ο πατέρας της είχε πειράξει και την ίδια όταν ήταν μικρή και επίσης η ξαδέλφη με δάκρυα στα μάτια της εκμυστηρεύτηκε ότι και εκείνη είχε πέσει επίσης θύμα από το θείο της. Οι δύο γυναίκες λοιπόν, όταν κατάλαβαν τι ακριβώς είχε συμβεί και ότι ο τρόπος δράσης του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν ο ίδιος, πήγαν στο σπίτι και της άλλης αδελφής, της τρίτης κόρης δηλαδή, και εκείνη παντρεμένη. Επιβεβαίωσε και εκείνη ότι είχε πέσει επίσης θύμα βιασμού από τον πατέρα τους, ενώ στη συνέχεια όσο έψαχναν την υπόθεση προέκυψε ότι και μία ακόμη ξαδέλφη είχε και εκείνη βιαστεί επίσης από το θείο του. Συνολικά λοιπόν, Γιάννη, 5 κορίτσια.
0: Μιλάμε για μαρτύριο.
2: Έτσι ακριβώς. 3 κόρες, 2 ανιψιές, η τελευταία κόρη είναι ακόμη ανήλικη και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο αδελφός της οικογένειας είχε πιάσει τον πατέρα του πριν κάποια χρόνια, ενώ προσπαθούσε να σελγίσει σε μία ξαδέλφη του. Δεν είχε γίνει κάτι τότε. Εν τέλει, τώρα, σήμερα, το 2025, πριν ένα χρόνο, η αδελφή πήγε στο τμήμα προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Πάτρας, κατήγγειλε τον πατέρα για βιασμό της ίδιας αλλά και των δύο αδελφών της και των δύο ξαδελφών της. Έτσι λοιπόν σχηματίστηκε 14 Σεπτεμβρίου η δικογραφία. Ο άντρας έχει οδηγηθεί στις φυλακές. Ξαναλέω ότι ο ίδιος πείραξε τα κορίτσια εντός και εκτός εισαγωγικών στην ηλικία των 8 έως 11 ετών. Δεν υπήρξε διακόρευση των κοριτσιών. Θόπευε τα παιδιά ακόμη και μέσα στο ίδιο το σπίτι την ώρα που μπορεί να είχαν κάποιο τραπέζι. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, Γιάννη. Εν τέλει έχει οδηγηθεί στις φυλακές της Τρίπολης και από εκεί και πέρα ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Έτσι η έρευνα των αρχών είναι πλέον σε εξέλιξη.
0: Δήμητρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Να σε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τις τραγικές καταστάσεις, τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν στα χέρια του 50χρονου, τόσο τα τρία κορίτσια του ανήλικα, όσο και οι δύο νηψιές του. Αρνείται, αλλά βεβαίως η επιχειρηματολογία του δεν έχει κάνει μια βάση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα γνωρίζουμε. 9 και 38 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ με χρονοκαθυστέρηση συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό, χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές της ορυνώσης. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταβερθούν όταν αλλάζει σπίτι. Βρες τη λύση που σου ταιριάζει σε ανάγκες και διαθέσιμο χώρο στη Real Water. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 27-10-235-171.
3: και κόψε με στα δυο.
0: Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.
4: Max FM 93.4. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: κάποιοι παίζουν με την υγεία των ανθρώπων και αυτό το ξέρουμε και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. Η προσομοίωση με την Πάτρα, την Αχαία, τη Δυτική Ελλάδα έχει και στη διάσταση της αντιμετώπισης της νόσου της παχυσαρκίας το δικό της αποτύπωμα. Γιατί κυρίες και κύριοι, υπάρχει συνταγογράφηση των ενέσιμων και ενδεχομένως όχι μόνο αυτών. Για την αντιμετώπιση της νόσου της παχυσαρκίας έφερε εδώ και καιρό ανθρώπους σε αδίέξοδο. Ποιο είναι το αποτύπωμα μιας ανισόρροπης πολιτικής που την εφαρμόζουν συγκεκριμένοι και συγκεκριμένα κέντρα και πολιτικές? Πώς μεταφράζεται αυτό για την περιοχή? Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, τον κύριο Σοφιανόπουλο. Κύριε Σοφιανόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πρόεδρος δεν είμαι πλέον.
0: Κοιτάξτε, ο τίτλος, ό,τι και να γίνει, σας ακολουθεί.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, τι γίνεται με τους παχύσαρκους στην περιοχή, μετά το μαρτύριο της αγώνας, με την πάυση συνταγογράφησης, με άλοθη το ότι πλέον το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε και έληξε. Τι έχουμε?
1: Καταρχήν δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα.
0: Άρα το αφήγημα ήταν ψεύτικο.
1: Ξεκίνησε με την ελπίδα ότι θα ενταχθεί, δεν εντάχθηκε και δεν υπήρχαν τα κονδύλια, ούτε είχαν προβλεφτεί αυτήν την κυρία Αγαπητάκη οι προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες εκείνες που θα έκαναν την υλοποίηση έστω του προγράμματος των 6 μηνών. Στην αρχή είχαν πει 8, μετά είχαν πει ότι θα είναι αναχώντας, πάντα 6 μήνες τελικά ανακοίνωσαν ότι θα μπορέσουν να αποπληρώσουν και το σύνολο του ποσού. Μιλάμε τώρα για ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια το μήνα, δεν είναι κανένα σημαντικό ποσό με βάση τα χρηματοοικονομικά δεδομένα ενός προϋπολογισμού χώρας. Και νομίζω ότι αυτό ως νούμερο τα λέει όλα. Δεν πλήρωσαν τα φαρμακεία το Μάιο και τον Ιούνιο, μας εξόφλησαν την τελευταία μέρα του Αυγούστου, αντί να εξοφληθούμε... Ψέματα λέω, 14 Σεπτέμβρη, ανήμερα Σταυρού μας πληρώσουν, ήταν να μας πληρώσουν 31 Αυγούστου καθυστερημένα, μετά από δύο υποσχέσεις ότι θα μας πλήρωναν, μας πληρώσαν 14 Σεπτέμβρη και έκτοτε αγνοείται το τι θα γίνει.
0: Την ίδια ώρα όμως το Μαρμάρο το αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι παχύσαρκοι ως ασθενείς.
1: Κοιτάξτε, αυτοί ούτως ή άλλως εξ αρχής, το μόνο που ευελπιστούσαν ήταν μια είσοδο του φαρμάκου στη συνταγογράφηση. Ήξεραν ότι θα το πληρώνουν.
0: Ναι, αλλά γύρω στα 300-400 ευρώ δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου και μάλιστα γι' αυτό ανέφερα τη μηνιαία δαπάνη. Κανονικά θα έπρεπε το φάρμακο να ενταχθεί κατευθείαν στη συνταγογράφηση. Από την ώρα που η ίδια η πολιτεία κρίνει ότι είναι μια πολυπαραγωγική νόσος η παχυσαρκία, η οποία φέρνει διάφορες άλλες παρεπίπτυσης ασθένειες, οι οποίες επιβαραίνουν το σύστημα υγείας και τελικά κάνει οικονομία μέσα από την πρόληψη, δεν καταλαβαίνω τον λόγο που το φάρμακο αυτό υπό προϋποθέσεις και υπό κανόνες και, και με κόφτες και με πρωτόκολλα και με τέλος πάντων ό,τι άλλο επιβάλλεται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει σπατάλη η χρήση για το αδυνάτισμα απλώς σε ευρεία χρήση, αλλά μόνο για ανθρώπους.
0: Κοιτάξτε, ασπίδες προκειμένου να θωρακιστεί, αυτό υπάρχουν, αν θέλει πολύ.
1: Ναι, υπάρχουν και είναι πολύ εύκολο να μπουν και πολύ εύκολο και να ελεγχθεί αν τηρούνται. Όλα αυτά είναι εύκολα. Εκείνο που δείχνει η κυβέρνηση ότι δυσκολεύεται είναι να το εντάξει ιδεολογικά, αν το θέλετε, μέσα στο πρόγραμμα εν τέλει πρόληψης και το κυρίως να προβλέψει το οικονομικό κομμάτι.
0: Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, λόγω του κόστους από τη στιγμή που έπαψε να υφίσταται, το έχουν καταλήξει.
1: Είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές αυτό. Δηλαδή, εντάξει, στο δικό μου φαρμακείο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία, επειδή οι πληρωμές ήταν ατομικές, δεν γνώσετε μέσω του συλλόγου, από τους 10 ασθενείς, με το ζόρι ο ένας...
0: Άρα 9 στους 10 έφτασαν αυτόν εκτός γιατί δεν μπορούσαν να απομισθούν το κόστος.
1: Κοιτάξτε, εκείνο που είναι η ειρωνία είναι το εξής. Υποτίθεται ότι ακόμα και η συνέχιση του προγράμματος τώρα, με βάση τα όσα μας έχουν πει, θα γίνει για όσους έχουν διακόψει. Έστω ένας ασθενής ο οποίος μπήκε στο πρόγραμμα τον Απρίλιο ή τον Μάιο και πρόλαβε να πάρει για 2 μήνες και δεν έχει πάρει τώρα για 4 μήνες. Έτσι, δηλαδή τι είδους θεραπεία θα κάνει αν επανεκκινήσει.
0: Αν επανεκκινήσει.
1: Δηλαδή είναι τελείως, δηλαδή πρέπει να λάβει μια απόφαση η κυβέρνηση. Ή το φάρμακο θα το βάλει σε ζητογράφηση κανονικά. Ή δεν θα το βάλει. Αλλά ξέρετε εδώ υπάρχουν διάφορα. Προσπαθεί να βρει λεφτά τώρα για να επιβάλλει clawback στις εταιρείες. Που οι εταιρείες εδώ έχουν ένα δίκιο όσο κακά και να λέμε τα μονοπόλια. Κάνανε μια συμφωνία η οποία δεν περιείχε clawback. Και ξαφνικά στη λήξη του προγράμματος τους λέει ότι για να συνεχίσω θα σας επιβάλλω αναδρομικό. Προσέξτε, αναδρομικό.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται τώρα και τίθεται το θέμα και σε εμάς για τη συνέχιση του προγράμματος. Εφόσον θα μπει στον ενοποιή, θα πρέπει να πληρώνουμε rebate. Από το ποσό που ακούει ο κόσμος, το καθαρό κέρδος του φαρμακείου στη μεγάλη ένεση των 15 mg, η οποία κάνει 445 ευρώ, από αυτά είναι ζήτημα αν τα 45 μπαίνουν με βάση το ποσοστό ή ο κέρδος του φαρμακείου.
0: Μα τόσο καλά.
1: Ναι, έτσι πηγαίνει. Λοιπόν, αν από τα 45 λοιπόν αφαιρέσουμε κανένα 5 ευρώ, 10 ευρώ rebate, αφαιρέσουμε το ΦΠΑ, ο οποίος συμπεριέχεται μέσα στο ποσό, γιατί είναι markup αυτό που λέω το 45, την εφορία και οτιδήποτε άλλο, μιλάμε ότι δεν έχει κανένα νόημα μετά να το χορηγώ το φάρμακο μέσω του ΕΟΠΗ. Είναι σαν να το κάνω δώρο στον ασθενή, είναι προτιμότερο να του πω, πήγαινε εδώ, πάρ' το τσάμπα και φύγε.
0: Και φύγε. Παιχνίδια, όχι από εσάς, ούτε από τους ασθενείς.
1: Εμείς δεν έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε παιχνίδια. Οπότε...
0: Κύριε Σοφιανόπουλε,
1: με την κυβέρνηση, εκεί παίζεται ο
0: λιμάνος. Γίνατε κατανοητότατος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει κάποιοι να έχουν εκεί που έπρεπε να υπάρχει μυαλό αυτή τη φαιά ουσία. Γιατί καταργώντας το πρόγραμμα για τους παχύσαρκους, επί της ουσίας δεν κατάλαβαν ότι μακροπρόθεσμα αυτοί οι άνθρωποι θα παρουσιάσουν τέτοια προβλήματα υγείας σε πολλά επίπεδα, που ακόμα και αν σκέφτονται με λογιστική ματιά, επί της ουσίας το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το αν δεν σταματούσαν το πρόγραμμα για τα δωρεάν ενέσημα που είναι πανάκριβα. Παραδείγματος χάρη, μια ενέση κάνει 315 ευρώ. Όμως το κόστος θα το βρουν μπροστά τους. Ισχύει και εδώ, όποιος ουρεί στη θάλασσα το βρίσκει στο φαγητό του.

0: Πάμε, κυρίες και κυρίες, σε ένα εφιαλτικό σενάριο, το οποίο θέλοντας και μία κουμπάει την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα.
1: Δύο παιδιά με δύο άστρα στην καρδιά.
0: Η προσέγγιση, μήνυμα alert του Ευρωπαϊκού Επιτροπή Ενέργειας, συνοδεύεται από προτροπές για εξοικονόμηση κάθε είδους ενέργειας, αλλά και από το εφιαλτικό σενάριο για περικοπές σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάθεση καυσίμων, διάθεση ακόμα και με δελτίο, συνοδεία διακοπών ρεύματος. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας τι λέει, κυρίες και κύριοι? Λέει προς τις χώρες μέλη, λέγεμε και Ελλάδα, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε, σενάριο ανεπάρκειας αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Και λες, τι δεν έκανα που θα έπρεπε να έχουν κάνει προκειμένου αυτό το εφιαλτικό σενάριο να μην υπάρχει καν στο τραπέζι? Και βεβαίως θα μπορούσαν να έχουν κάνει. Και θα μπορούσα να έχω κάνει και να κουμπάει αυτό το έχω κάνει και την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Να κάνει μέρος από τη Γενόπθεη τον κύριο Θόδωρο Κανελόπουλο. Κύριε Κανελόπουλο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσένα, Γιάννη, και στους ακροατές μας.
0: Επί της ουσίας, ο χειμώνας που έρχεται έτσι ως περιγράφεται από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για κάθε περιφέρεια της Ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Δυτικής Ελλάδας μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από εφιάλτης τώρα.
2: Ναι, δυστυχώς ο ενεργειακός πόλεμος, γιατί τώρα μιλάμε για ενεργειακό πόλεμο, όταν αυτή τη στιγμή κλείνουν τα στενά, δεν θα υπάρχει πετρέλαιο, καταλαβαίνει ο καθένας, και το φυσικό αέριο από την άλλη πλευρά, το οποίο για λόγους του πολέμου στην Ουκρανία έχει σταματήσει η χορήγηση από πλευράς της Ρωσίας, καταλαβαίνει ο καθένας ότι έχουμε μπει σε έναν ενεργειακό πόλεμο, και αυτός ο ενεργειακός πόλεμος έχει επιπτώσεις και οικονομικά. Και εκτός των οικονομικών επιπτώσεων έχει επιπτώσεις ακόμη και στην προμήθεια, όπως ανέφερες, στην ηλεκτρική ενέργεια, στην κίνηση, τα πάντα. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε, λέμε το εξής. Δεν έχουν προβλέψει ποτέ, δυστυχώς οι κυβερνώντες διαχρονικά τώρα, δεν έχουν προβλέψει ποτέ ότι αν κάποια στιγμή γίνει ένας τέτοιος πόλεμος, να έχουμε τη δυνατότητα της δικής μας παραγωγικής βάσης. Η δική μας παραγωγική βάση ήταν ο Λιγνίτης, τον κλείσαμε τον Λιγνίτη γιατί μας μύριζε, γιατί ήταν επιβάλλον το περιβάλλον. Κλείσαμε τα εργοστάσια, γκρεμίζουμε τα εργοστάσια και έτσι θα δει κάποια στιγμή, και είναι πολύ κοντά το μέλλον αυτό, που θα παρακαλάμε να ανοίξουμε τα εργοστάσια και τον Λιγνίτη για να έχουμε ρεύμα δικό μας, εγχώρια παραγωγή. Αυτό είναι το σενάριο το εφιαλτικό που έρχεται εν ώψη του χειμώνα και εν ώψη των δελτίων που θέλει να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ο καθένας ότι τα αποθέματα...
0: Δηλαδή, εάν είχαμε κρατήσει ετοιμοπόλεμες στις μονάδες Λιγνίτη, η Ελλάδα δεν θα ήταν αντιμέτωπη με το εφιαλτικό σενάριο των επιλεκτικών διακοπών ρεύματος μέσα στο χειμώνα.
2: Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν επιλεκτικές διακοπές.
0: Δεν θα ήταν αντιμέτωποι με το σενάριο, είπα. Δεν είπα ότι θα υπάρξουν. Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο.
2: Δεν θα υπήρχε ο προβληματισμός και ο φόβος να έχουμε τέτοιο σενάριο.
0: Μάλιστα. Φυσικά τώρα δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τεινάξαν τις καμινάδες εκεί. Κάναν έκρηξη.
2: Δεν έχουν προλάβει να τα καταστρέψουν όλα ακόμα.
0: Δεν έχουν προλάβει να τα καταστρέψουν όλα. Μάλιστα. Και τι γίνεται με την δυνατότητα που είχαμε να έχουμε αυτόνομες ενεργειακές μονάδες σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και σε επίπεδο πόλης Πάτρια, Δήμου Πατρέα, και όχι μόνο.
2: Και αυτό έχει χαθεί. Μπήκαμε σε μια λογική να βάζουμε φωτοβολταϊκά. Σπήραμε φωτοβολταϊκά σε όλο τον κάμπο. Δεν βάλαμε ποτέ να κάνουμε αποθήκευση της ενέργειας ώστε να έχουμε. Ακόμη δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένα σενάριο το οποίο θα εφαρμοστεί στο μέλλον. Ούτε αυτό το κάναμε. Φτάσαμε σε ένα σημείο να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά δυστυχώς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο είναι ακριβό, δηλαδή είναι κοστοβόρο. Συζητάμε και λέμε ότι η ενέργεια είναι ακριβή όταν ακούμε για 20 λεπτά την κιλοβατόρα, και μας διαφεύγει ότι επιδοτούσαμε τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ με 50 λεπτά την κιλοβατόρα το 2012, το 2011, το 2010, να βάλουν φωτοβολταϊκά με αυτή την τιμή. Αυτή η τιμή λοιπόν μετακυλίγεται σε όλους εμάς, έτσι, για να μιλήσουμε με την πραγματικότητα. Και δυστυχώς ουδέποτε οι τότε κυβερνήσεις και μετέπειτα μέχρι σήμερα εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα συμψηφισμού παραγωγής και κατανάλωσης, ώστε ακόμη και οι βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά να είναι αυτόνομα ενεργειακά με τον ήλιο που έχει η χώρα μας. Δυστυχώς οδηγήσανε τον ελληνικό λαό, τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, όλα να είναι όμοιροι σε εξελίξεις διεθνές που τις βλέπουμε να έρχονται, γιατί ακόμα νομίζω ότι δεν τις έχουμε δει πραγματικά, θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, να έρχονται από τον παραλογισμό που υπάρχει στους ισχυρούς του κόσμου.
0: Αν κατάλαβα καλά, από τη μία μας παραμυθιάσανε με τις ήπιες μορφές ενέργειας και από την άλλη είναι τόσο κοστοβόρο που εγώ πληρώνω για αυτές.
2: Έτσι βέβαια.
0: Και την ίδια ώρα μου λένε ότι θα περάσω και χειμώνα χωρίς να ζεσταίνομαι και χωρίς φως ενδεχομένως. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Αλλά να πω και κάτι τώρα που μιλάμε για θέρμανση. Πριν πολλά χρόνια, επί δημαρχίας Δημαρά στην Πάτρα, υπήρχε ένα, με τα λάδια, τα τηγανέλα.
0: Τα τηγανέλα ανακύκλωση.
2: Ανακύκλωση, ένα βιοκάψιμο και πήγαιναν σε 16 δυσχολία στην Πάτρα. Αυτό εγκαταλείφθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ λέω το γεγονός ότι μπορούσαμε να έχουμε και να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική και να έχουμε φτιάξει βιοκάψιμα ώστε να μπορούμε από αυτά που τα πετάνε, γιατί πιο πολλοί τα πετάνε στην αποχέτευση με πρόβλημα στο βιολογικό καθαρισμό, παρόλο που δεν μιλάει η ΔΕΙΑ. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ανακύκλωση των λαδιών σε κάθε πλατεία μας, έχουν βάλει εδοχείο. Όμως αυτά κάποια κατά το παρελθόν υπήρχε ένα πρόγραμμα ανακύκλωση γινόταν βιοκάψιμο. Το χάσαμε και αυτό. Δηλαδή, εμείς εδώ εγκληματούμε.
0: Με λίγα λόγια, πάμε βήματα πίσω αντί για μπροστά, κύριε Κανελόπλε, όπως μου λέτε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτό το χειμώνα μπορεί να αντιμετωπίσουμε και στην Πάτρα την αχαΐα Δυτική Ελλάδα. Γίνεται ακόμα πιο βαρύς, γιατί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεν θα κοροστώ να το λέω, είναι μία από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρωζώνης, με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό σε ό,τι είχε να κάνει με την ενεργειακή φτώχεια. Κι όμως θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Τα ακούσατε πριν από λίγο. 9:59 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του.
3: Που με αρρωσταίνει και έχω χαθεί.
0: Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα και εκτός Πατρών, το ραδιοταξί Πάτρας 18300 για την Κυτηλήση. Με νέο υπερσύγχρονη αθέσιο βαν μεταφέρει εσάς, παρέα και αποσκευές με ασφάλεια στυλ, επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Πάμε παντού μαζί. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές της οδυνώσης. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο τεχνικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και εργάστηκε, παραμένει, ο κύριος Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις. Και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Βαλαφούτη, η συγγύη του Μόρεου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε στα τηλέφωνα, έτσι σας διαβάζουμε και στα μηνύματα. Από σήμερα σας πληροφορώ ότι ξεκινά την λειτουργία του το MedWatch και στην Πάτρα στην Αχαΐα. Το ψηφιακό σύστημα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει πιθανές παραβάσεις σε ιδιωτικά ιατρία, κλινικές, πολυιατρία, κέντρα αισθητικής και γενικότερα σε δομές που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες. Την ίδια ώρα σφραγίζεται η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Παγώνη στην Αθήνα, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται, δεν ξέρει λέει πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Η κυρία Καριστιανού ήταν στα ευρήματα του MedWatch, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαφήμιζε, είπε, ότι είναι κβαντική ιατρός και είχε μηχάνημα βιοανάδρασης. Κοιτάξτε, επειδή το ζήτημα είναι πολύ ευαίσθητο, εμείς δεν θα εμπλακούμε καθόλου σε μια ενδυνάμει πολιτική αντιπαράθεση. Ούτε θα σπηλώσουμε τη φήμη κανενός ιατρού εάν δεν αποδειχθεί βάσει συγκεκριμένων στοιχείων ότι το ιατρείο του λειτουργούσε παράνομα ή είχε παράνομα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε αυτό ή υπερέβαλε αυτόν. Τι θέλω να πω, ότι πραγματοποιούσε εξετάσεις που δεν αντιστοιχούν με την αδειοδότησή του, εάν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Καλημερίζω την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Καλή σας ημέρα, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ξεκινά και στην Πάτρα αυτή η εφαρμογή που θα βλέπει μέσω τεχνητής νοημοσύνης όλα όσα προείπα. Δηλαδή, αν γίνονται παραβάσεις σε ιδιωτικά ιατρία, σε κλινικές, σε πολυιατρία. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάνει κάποια προκαταρκτική έρευνα κι εσείς ως ιατρικός σύλλογος?
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε χαρτογραφήσει από μόνοι μας όλη τη διαδικασία της δημόσιας προσβολής των γιατρών, δηλαδή έχουμε σαρώσει κι εμείς με διάφορες λέξεις κλειδιά.
0: Α, από τεχνητή νοημοσύνη κι εσείς?
1: Ναι, βεβαίως. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε βεβαίως ανοιχνεύσει κάποιες παρατυπίες.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή συγκροτούμε τις επιτροπές. Έχουμε ζητήσει και από τους γιατρούς να επικυρωποιήσουν τον εξοπλισμό τους. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια πραγματική αποτύπωση του τι υπάρχει στα γιατρία τους αυτή τη στιγμή. Έχουν ανταποκριθεί αρκετοί. Έχουν δηλώσει δηλαδή τον εξοπλισμό που προφανώς έχει αποκτηθεί μετά την αδειοδότησή τους. Και θα βγουν οι επιτροπές σε αυτό το χρονικό διάστημα να ελέγξουν ακριβώς όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Αυτές οι επιτροπές είχαν δημιουργηθεί πριν από καιρό, είναι θεσμοθετημένες ή δημιουργήθηκαν τώρα? Φαντάζομαι θα κοιτάξετε την άδεια του κάθε ιατρείου και τα μηχανήματα που υπάρχουν σε αυτό και αν σχετίζονται προφανώς, αν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη άδεια.
1: Ακριβώς. Καταρχήν οι επιτροπές είναι υποχρεωτικές, είναι πάντοτε υπάρχουν σε γιατρικούς συλλόγους, γιατί υπάρχει ο έλεγχος των γιατρέων σε κάθε περίπτωση, σε αδειοδότηση, σε τροποποίηση κτλ. Άρα είναι υφιστάμενες άδειες. Θα επικαιροποιηθούν βέβαια και θα προσθεθούν και άλλα μέλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία σταματάει. Ένα είναι το ζητούμενο σε αυτό, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που έχει δημιουργηθεί και ίσως από το MedWatch, γιατί ακούω και το τι γίνεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποια πράγματα που κοκκινίζουν στο συγκεκριμένο AI σύστημα, που εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της ερεύνησης δεν ανταποκρίνεται σε παρανομία. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και στα νούμερα και στην αποτύπωση της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Εμείς, Ανιατικός Σύλλογος Πατρών, δεν θα σπαστούμε την υπερβολή.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στην οριοθέτηση και στον έλεγχο, γιατί ακούω πολλά παράπονα από την Αθήνα ότι υπάρχει μια πολύ ακραία επιβολή της αυστηρότητας σε όλα τα ιατρία. Επομένως, δεν θα πέσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε πολύ πολύ συγκροτημένοι και πάρα πολύ δίκαιοι. Αυτή είναι η προτροπή που υπάρχει στις επιτροπές. Ό,τι θα πούμε θα είναι απολύτως τεκμηριωμένο, ώστε να μην δημιουργηθεί εντύπωση και στον πολίτη και στον γιατρό ότι υπάρχει μια υπερβολή στη διαδικασία. Ό,τι προορίζεται στον νόμο θα εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα.
0: Εσείς μου είπατε ότι βρήκατε κάποιες παρατυπίες, τις οποίες όμως πρέπει να εξετάσετε ενδελεχώς. Σε πόσα ιατρία αφορούν δηλαδή?
1: Δεν αφορούν σε πολλά ιατρία. Έχουμε εντοπίσει 10 με 15 ιατρία που θεωρούμε ότι πρέπει να επισκεφτούμε. Μιλάμε σε σύνολο 670 ιατρίων. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Και φυσικά θα γίνει η επίσκεψη για να ελεγχθούν και οι χώροι και οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες.
0: Παρατυπίες ως προς τα μηχανήματα ή ως προς την αδειοδότηση συνολικότερα?
1: Οι παρατυπίες αφορούν ουσιαστικά την ανακοίνωση υπηρεσιών που δεν συνάδουν με την ειδικότητά τους. Και να πούμε ότι εμείς έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα σαν Ιατρικός Σύλλογος κατά του βιοσυντονισμού, γιατί το αναφέρατε προηγουμένως. Είχαμε στείλει και γιατρό στο πειθαρχικό, γιατί έχουμε ουσιαστικά, είχαμε αναδείξει ότι είναι μια ψευδοεπιστήμη. Αυτό ευτυχώς μετά διατυπώθηκε και από το ΚΕΣΥ, από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, αλλά και από το Υπουργείο, άρα μπορούσαμε και είχαμε πάτημα για να καταδικάσουμε τον γιατρό ως επιθαρχική τιμή. Και φυσικά έχουμε, όπως ξέρετε, είχαμε αναδείξει και το θέμα των αισθητικών επεμβάσεων σε μη γιατρικό, σε μη γιατρούς, και αυτό, όπως ξέρετε, δεν είναι αρμοδιότητα δυστυχώς του Ιατρικού Συλλόγου, απλά εμείς το αναδείξαμε ότι υπήρχε μια μετεράστια αφιδοσία από επαγγελματίες ομορφιάς που ουσιαστικά υιοθετούν γιατρικές πράξεις παρανόμως.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά έχουμε παρέμβει και φυσικά και τώρα έχουμε μια επιτροπή, διαρκή επιτροπή
0: διατεθνικών
1: που ελέγχει, που κατά καιρούς μας αναδεικνύει τα θέματα τα οποία βεβαίως...
0: Μάλιστα. Το δημοσιογραφικό δαιμόνιο, καταλαβαίνετε, για να ολοκληρώσουμε και να σας αποδεσμεύσω, αυτές οι 10-15 παρατυπίες που μου λέτε, έως 15, είναι βαριές περιπτώσεις ή πρέπει να το εξετάσετε πρώτα για να το πείτε αυτό?
1: Πρέπει να το εξετάσουμε πρώτα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν από τον δικό σας πρώτο έλεγχο, γιατί σήμερα ξεκινάει η λειτουργία του το MedWatch.
1: Ναι, βεβαίως, και θα δούμε και το MedWatch και θα κάνουμε και παρατηρήσεις για το MedWatch, γιατί σας είπα, δεν είναι όλα από την τεχνητή νοημοσύνη σωστά. Δηλαδή πάρα πολλές φορές υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις, υπάρχουν μεθοδολογίες που είναι αποδεκτές επιστημονικά, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται από τους συγκεκριμένους γιατρούς. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια τα οποία εννοείται ότι είναι στη διακριτική ευχαίρεια των ιατρικών συλλόγων, κάτι που ανακοινώθηκε και από το Υπουργείο βεβαίως, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Μαστοράκου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας. Ακούσατε τι είπε. Ότι ο πρώτος έλεγχος μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε ιατρία της Πάτρας, παρεπτόντως σήμερα ξεκινά το MedWatch, αυτή η εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας, ανακάλυψε ήδη έως 15 παρατυπίες η ιατρία της Πάτρας. Γι' αυτό λοιπόν θα βγουν τα κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου, έχουν ζητηθεί έγγραφα πιστοποιήσεις από τα συγκεκριμένα ιατρία, διότι ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχε αντιστοιχία των υπηρεσιών που παρέχουν με την ειδικότητά τους. Δεν συνάδουν οι υπηρεσίες που παρέχουν με την ειδικότητά τους. Αυτή ήταν μια πολύ πολύ σημαντική αποκάλυψη της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας σήμερα στον Max FM και στις πρωινές παρέμβασεις.

0: Πού θα πάμε τώρα, αλλάζοντας θεματολογία, κυρίες και κύριοι, στον επικεφαλής του κόμματος Νέα Αριστερά, τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη, και τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σακελαρίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταφάνετε στην Πάτρα σε λίγη ώρα. Για την ώρα διαβάζω τα όσα είπατε σε περιοδία σας στα Ιωάννινα και στην Ήπειρο όπου βρίσκεστε, και θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Επειδή είδα πως ανακοινώσατε ότι θα πρέπει η αμόλυδη να κινηθεί στο 1,50 και το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,20, μαζί με 4 βασικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά και πώς θα μπορούσατε να το καταφέρετε και γιατί η κυβέρνηση δεν το υλοποιεί?
1: Ευχαριστώ πολύ για την ευθεία ερώτηση που μου κάνατε. Πρώτα απ' όλα να σας πω, όντως είμαστε με το αυτοκίνητο, ανεβήκαμε Γιάννενα, κατεβαίνουμε Πρέβεζα και θα είμαστε σε λίγο και στην Πάτρα. Δίνει την βάλαμε 2,2 ευρώ το λίτρο. Αν με ρωτούσατε πριν από ένα χρόνο τι θα λέγαμε αν είχαμε τέτοια τιμή, θα σας έλεγα ότι είναι εφιαλτικό το σενάριο, πλέον είναι πραγματικότητα. Και σε πολλές έτσι μεσαριτζινάμικα της Εθνικής Οδού το έχουμε δει 2,3-2,4. Είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα όταν σε λίγο καιρό ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,75, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τη στιγμή που πέρσι ήταν στο 1,10, δηλαδή 60% πάνω σε σχέση με πέρσι. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο έχει αυτό, πάνω σε σχέση με πέρσι, αντιλαμβάνεστε.

0: συζήτηση, γιατί όπως ξέρετε και εσείς σίγουρα, αλλά και οι ακροατές σας, το 55% της τιμής που πληρώνουμε στα καύσιμα είναι από αυτούς τους δύο φόρους. Είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστιθέμενης αξίας. Και τα άλλα δύο μέτρα που προτείνουμε για να υπάρξει και χρηματοδότηση αυτής της αναπτύξης είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει για μια φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων 90% στα υπερκέρδη αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα και πλαφών στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων πέραν από τα βενζινάδικα που έχει αναγγείλει η κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο τα βενζινάδικα και οι βενζινοπόλεις αυτή τη στιγμή που έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, κυρίως είναι τα δηληστήρια, τα δύο δηληστήρια. Όποιος διαβάσει αυτή τη στιγμή τις πορτοκαλί σελίδες της οικονομικές εφημερίδες, διαβάσει τις δυράμβους για την εκτείναση της κερδοφορίας των δηληστηρίων, των τραπεζών, των εταιριών ενέργειας, των σούπερ μάρκετ και του καθεξής. Τα μερίσματα που μοιράζουν και το πόσο καλά πάει η οικονομία. Βλέπετε όμως ότι αυτά τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων είναι ακριβώς αυτή η πληγή στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι γίνεται μια τεράστια αναδιανομή με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο του εισοδήματος, τόσο του πλούτου, όσο και της ισχύως. Αυτό ακριβώς θέλουμε εμείς να ανακόψουμε με αυτά τα μέτρα.
1: Η κυβέρνηση, αφού μπορεί να το κάνει αυτό όπως λέτε, αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και το πράσινο φως να ανάψει από την Ευρώπη, γιατί δεν το κάνει? Προφανώς έχει άλλο μείγμα πολιτικής, αλλά δεν θέλει και αυτή να ανακουφίσει τους πολίτες προφανώς. Μήπως δεν βγαίνουν στην ουσία αυτά και η δημοσιονομική σταθερότητα θα έχει ζήτημα?
0: Πολύ λογική ερώτηση. Πρώτα απ' όλα όμως ο κύριος Μητσοτάκης να σας πω ότι λέει ψέματα. Λέει ψέματα όταν λέει ότι χρειάζεται άδεια από την Ειδική Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλες χώρες, η Ιταλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία έχουν πάρει μέτρα για τη μείωση τόσο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τόσο για τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα. Δεν πήρανε καμία άδεια, μόνο ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κρύβεται στην πραγματικότητα πίσω από την κυρία Φοντερ Λάιεν, ψάχνοντας να βρει δικαιολογίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Θα σας θυμίσω, μπορεί να θυμάστε, δεν έχουμε κοντή μνήμη, όταν υπήρχε το πρόβλημα, και εξακολουθεί και υπάρχει φυσικά το πρόβλημα με την ακρίβεια στα τρόφιμα, είχε μιλήσει και στείλει επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν για τις τιμολογήσεις των πολυεθνικών, ότι τιμολογούν πιο ακριβά στην Ελλάδα. Και η κυρία Φοντερ Λάιεν το απάντησε, είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής, που με ανακατεύεται εμένα. Έτσι και τώρα, το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής. Πάμε όμως τώρα στο άλλο σκέλος ερωτήματός σας, που είναι πολύ συγκεκριμένο επίσης. Ο φόβος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, που αυτό θα μπορούσε να επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης και όχι να κρύβεται πίσω από την κυρία Φοντερ Λάιεν. Έχουμε υπερπλεονάσματα ως χώρα. Γιατί έχουμε υπερπλεονάσματα? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία. Όταν λέω δημοσιονομική ευκαιρία, εννοώ ότι εξαιτίας της ακρίβειας και εξαιτίας της σταθερότητας των έμεσων φόρων, η κυβέρνηση βλέπει τα έσοδά της να αυγατίζουν. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε χρόνο με το χρόνο, εξαιτίας των έμεσων φόρων. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μένουμε αυτή τη στιγμή, αυξάνονται διαρκώς οι έμεσοι φόροι και τα έσοδα, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή να καλούνται να πληρώσουν όλο και μεγαλύτερα ποσά. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επιλέξει ως συνειδητή στρατηγική για να μπορεί να μοιράζει τα υπερπλεονάσματα στους πολίτες και να μπορεί να καλλιεργεί τις εκλογικές του συμμαχίες, την κοινωνική του συμμαχία, να μπορεί να μοιράζει δηλαδή στον κόσμο χρήματα από αυτά τα υπερπλεονάσματα. Αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή που έχει κάνει και γι' αυτό επιλέγει να μην μειώσει τους φόρους. Όταν σας είπα στην αρχή λοιπόν ότι η κυβέρνηση βλέπει την ακρίβεια ως ευκαιρία, το κάνει παίρνοντας από τη μία τσέπη από όλους τους πολίτες και επιστρέφοντας μετά σε μερικούς πολίτες πολύ λιγότερα χρήματα για να δείξει ότι η ίδια ασκεί κοινωνικό έργο.
1: Τώρα, επειδή είμαστε στα της ακρίβειας και επειδή αύριο η κυβέρνηση θα ανακοινώσει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για την κίνηση για το πετρέλαιο αλλά και για την βενζίνη και 14 για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήθελα να πάω κάπου αλλού που προφανώς και αυτό το ζήτημα οφείλεται εν πολύ στην ακρίβεια. Συνομιλούμε τακτικά με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα, ο οποίος μας είπε ότι για φέτος μόνο περίπου 400 επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους. Άλλοι 9 δεν εγγράφηκαν στην ιατρική και ούτω καθεξής. Και κάποιοι άλλοι στα τμήματα μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών. Και πού οφείλεται αυτό? Προφανώς μεταξύ άλλων στο κόστος στέγασης, διαβίωσης, μετακίνησης, οικονομική δυνατότητα των οικογενειών να σπουδάζουν τα παιδιά τους αλλού κτλ. Σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα, νομίζω ότι δημιουργεί.

0: δημιουργεί ένα νέο εφιάλτη στα πανεπιστήμια. Και αν μέσα σε αυτό βάλω και την λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που κάποιος γονέας μπορεί να προτιμήσει να αφήσει το παιδί του στην Αθήνα, γιατί το κόστος με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα είναι το ίδιο με το κόστος ζωής στην Πάτρα, η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Αλήθεια, υπάρχει απάντηση σε αυτό?
1: Είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Εμείς, ξέρετε, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα έχουμε μια εκδήλωση στην Πάτρα, στον πολυχώρο του Μηχανουργείου, με θέμα την ακρίβεια και ειδικά τη στεγαστική κρίση. Θα ήθελα να καλέσω τους πολίτες της Πάτρας, τους άντρες και τις γυναίκες που ενδιαφέρονται, όχι απαραίτητα μέλη της Νέας Αριστεράς που ψηφίζουν τη Νέα Αριστερά, αλλά που θέλουν να συζητήσουμε για τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια. Θα ήταν χαρά μας να έρθουν, να μιλήσουμε, να τους ακούσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Επίσης, σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι θα συναντηθώ με τον κύριο Μούρα, τον Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ακριβώς για αυτό το θέμα και με αφορμή αυτές τις δηλώσεις. Είναι πράγματι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί ελπική θα μπορούσα να σας πω, αυτή που βιώνουν κυρίως οι ενοικιαστές και οι ενοικιάστριες. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο του ποσοστού του εισοδήματος που δίνουμε για τις στεγαστικές μας ανάγκες, άλλη μια θλιβερή πρωτιά της χώρας μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι μια κατάσταση πραγματικά που είναι δυσβάσταχτη. 50 τετραγωνικά μέτρα, 600 ευρώ, 500 ευρώ, 700 ευρώ. Δεν μπορεί, ακυρώνονται οι σπουδές των φοιτητών και των φοιτητριών εξαιτίας της ακρίβειας στα ενίκια. Εμείς τι λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Το πρόβλημα δεν είναι από την πλευρά της ζήτησης, όπως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση με τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου δεν ξέρω και εγώ που θα φτάσει αυτό το sequel. Το πρόβλημα είναι από την πλευρά της προσφοράς. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερα σπίτια διαθέσιμα για μακροπρόθεσμη μίσθωση, όχι βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Απαγόρευση πρώτα απ' όλα την Golden Visa, ενός επενδυτικού σχήματος, το οποίο είναι παράλογο, είναι ανήθικο και στην πραγματικότητα έχει εκτινάξει τις τιμές των ενοικίων. Ρύθμιση, αυστηρή ρύθμιση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης τύπου Airbnb. Αυτό που λέμε είναι δύο σπίτια ανά άφημη σε τα φυσικά πρόσωπα να μπορούν να δοθούν σε βραχυπρόθεσμη μίσθωση, και απαγόρευση στα νομικά πρόσωπα να διαχειρίζονται σπίτια, να δίνουν σπίτια στην πλατφόρμα. Λέμε όμως και κάτι άλλο. Λέμε να υπάρξει ένας δημόσιος μηχανισμός ο οποίος στην πραγματικότητα θα παρέχει κοινωνική κατοικία. Πώς θα γίνει αυτό? Με μακροπρόθεσμη μίσθωση στους ιδιοκτήτες σπιτιών, δηλαδή να τους εξασφαλίζει ένα εγγυημένο ενίκιο σε μακροπρόθεσμο διάστημα, και αφού ανακαινήσει αυτός ο μηχανισμός τα σπίτια αυτά, άρα προς όφελος των ιδιοκτητών, να δίνει μετά τα σπίτια ο μηχανισμός αυτός σε ενοικιαστές με κοινωνικά κριτήρια, σπουδαστές, σπουδάστριες, φοιτητές, φοιτήτριες, και στην Πάτρα θα μπορούσε να γίνει αυτό, με προσιτό ενίκιο.
0: Κατανοητό.
1: Συνθήκες, και έτσι να ωφεληθούν και οι κάτοικοι. Και φυσικά εμείς αυτό που λέμε επίσης είναι και το πλαφόν στα ενίκια με βάση την αντικειμενική αξία των σπιτιών, γιατί πραγματικά με διψήφια ποσοστά αύξησης κάθε χρόνο στα ενίκια δεν μπορεί αυτή η κατάσταση πλέον να είναι βιώσιμη.
0: Θα τα βρείτε με τον Αλέξη Τσίπρα ή με το Πασόκ? Θα κατέλθετε αυτόνομα στις εκλογές? Τι θα κάνετε, κύριε Σακελαρίδη?
1: Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που μας ρωτάει και πολλοί κόσμος, ξέρετε. Αυτές είναι οι ερωτήσεις, έτσι που πολλοί κόσμος λέει τι θα γίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κατακαιρματισμός της αριστεράς αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που χρειάζεται είναι κοινή δράση, διάλογο σε προγραμματικό επίπεδο, και γιατί όχι να υπάρξουν συνεργασίες σε επίπεδο εκλογών. Όχι με τον κύριο Τσίπρα, όχι με τον Πασόκ όμως, θα με επιτρέψετε να σας πω.
0: Αλλά με ποιον?
1: Εκεί οι διαφορές μας, θα σας πω και το λόγο. Εκεί οι διαφορές μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και το Πασόκ έχουν, ειδικά μάλλον θα μπορούσα να πω ο κύριος Τσίπρας, το Πασόκ την έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό αυτή την επιλογή. Ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχουν κάνει μια συνειδητή στρατηγική επιλογή να απομακρυνθούν από τις πολιτικές θέσεις, από τον πολιτικό χώρο από όπου εκκίνησε. Έχει κάνει μια πολιτική επιλογή να κινηθεί προς το κέντρο, με στρογγυλευμένες θέσεις. Αυτό που λέμε δεν έχει βγάλει απλά φλας δεξιά, έχει περάσει και στη δεξιά λωρίδα στην πραγματικότητα. Το βλέπουμε με τις θέσεις του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το βλέπουμε με τις θέσεις του για το σεβασμό στον δημοσιονομικό χώρο που αφήνει μια δημοκρατία με την οικονομική της πολιτική από το 2019 μέχρι σήμερα, το βλέπουμε με τις θέσεις του για τους αμυντικούς εξοπλισμούς και την ασπίδα του Αχιλλέα. Επομένως, θεωρούμε ότι εμείς έχουμε χρέος αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για την ανασυγκρότηση, την ανασύνθεση της αριστεράς και της οικολογίας, να προσπαθήσουμε επί τη βάση ενός πολιτικού προγράμματος να έρθουμε σε επαφή διάλογο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε πάνω σε κρίσιμα ζητήματα όπως την σύγκρουση με το καρτέλ της ενέργειας, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στρατιωτική συνεργασία, με την ανάγκη ακύρωσης στρατιωτικής συνεργασίας με το κράτος δολοφόνο και τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου.
0: Ναι, αλλά ποιοι είναι αυτοί, κύριε Σαγκελαρίδη?
1: Οι όμοροι πολιτικοί μας χώροι στην αριστερά, νομίζω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και με το Μέρα 25,
0: ναι.
1: Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και με κομμάτια και με κομμάτια της πολιτικής οικολογίας και γιατί όχι να υπάρξει συζήτηση σε προγραμματικό επίπεδο και με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα εκεί πέρα.
0: Για να κατέλθετε μαζί σε εκλογές ως ενιαίος συνασπισμός?
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να εμποδοθεί. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί προσέξτε να δείτε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο να συμφωνήσουμε σε πολιτικό επίπεδο, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχουν ζητήματα, αλλά θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Το πρόβλημα είναι να αντιμετωπίσουμε και τη βαθιά κρίση αξιοπιστίας της αριστεράς. Αυτό που πιστεύω ακράδαντα είναι ότι η αριστερά πρέπει να έχει έναν καινούργιο αξιακό και ηθικό κώδικα, έτσι ώστε να μπορέσει να αποτινάξει από πάνω της αυτή τη βαθιά κρίση αξιοπιστίας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Εδώ θα μπορούσα να σας πω ότι το 19-23 ιδιαιτέρως, αλλά και μετά το 23 με την εκλογή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο πλήγωσε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλήγωσε όλη την αριστερά.
0: Επειδή έχετε ζήσει, συγγνώμη που διακόπτω, τον Αλέξη Τσίπρα όσο λίγοι. Ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός, πολλά χρόνια μαζί και συνοδοιπόροι. Πώς χαρακτηρίζετε το σημερινό του εγχείρημα, με δύο λέξεις?
1: Εντάξει, θέλω να το αντιμετωπίσω καταρχήν με σεβασμό πάντοτε, και τον ίδιο τον Τσίπρα και το εγχείρημά του. Καταλαβαίνω πραγματικά ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος γνήσια έτσι, να αποθέτει τις ελπίδες του στο εγχείρημα αυτό. Οπότε θέλω να το βλέπω με σεβασμό. Η πολιτική μου όμως κριτική είναι αυτή που σας είπα και πριν. Θεωρώ δυστυχώς ότι έχει κάνει μια επιλογή στρατηγική.
0: Δεξιά λωρίδα.
1: Δεξιά λωρίδα, αλλά από ποια άποψη? Προσέξτε να δείτε. Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανοιχθεί σε περισσότερα, σε ευρύτερα ακροατήρια, να γίνει πιο φιλικός προς το χρήστη, θα μπορούσα να σας πω. Αλλά δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο αυτή είναι η πιο λάθος τακτική. Στην πραγματικότητα στρογγυλεύεις το λόγο σου και εκεί που πιστεύεις ότι πας να πεις κάτι δεν λες τίποτα. Γιατί λες μία από τη μία, μία από το άλλο. Μία δεξιά, μία αριστερά. Τα λαμπητάς σε θολά νερά, το αποτέλεσμα ο κόσμος και να μην σε πιστεύει και να μην καταλαβαίνει τι λες, να μην θυμάσαι τι λες. Και αυτό δυστυχώς είναι η κριτική που κάνω στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό δυναμώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το γεγονός δυναμώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φαίνεται ότι ψάχνουμε το δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
1: Κοιτάξτε. Εγώ θεωρώ ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, όσο και η Ελλάδα και η κυρία Τσίπρα, στην πραγματικότητα συναγωνίζονται για αυτή τη στιγμή, ανταγωνίζονται για το ποιος θα βγει δεύτερος. Γι' αυτό, ενώ στην πραγματικότητα λένε ότι θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην πραγματικότητα αυτό που γνήσια τους ενδιαφέρει είναι το αργυρό μετάλλιο στην κατάταξη. Ή μάλλον το χρυσό μετάλλιο στο χώρο του προοδευτικού χώρου. Να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα είναι το αφεντικό στον προοδευτικό χώρο. Αυτό κατά την άποψή μου κρύβει έτσι, έχει μια ανηλικρίνεια προς τον κόσμο όταν του λένε ότι θα ρίξουν το Μητσοτάκη μόνοι τους ή εμείς ή κανείς. Όταν ακούω κάτι τέτοια δεν σας θέλω ότι είναι οχρήμα.
0: Σαφές.
1: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη βερβαλισμή, είναι έτσι παχιά λόγια τα οποία όμως στην πραγματικότητα κρύβουν την αδυναμία πολιτικών κομμάτων να μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα ανταγωνιστικό πολιτικό σχήμα απέναντι στην Κυριακή Μητσοτάκη.
0: Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλώς να έρθετε στην Πάτρα 7:30 στο Μηχανουργείο. Σας ευχαριστώ, κύριε Σακελαρίδη.
1: Εσύ περιμένουμε και εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριές σας, τους πολίτες, τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες της Πάτρας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Και προφανώς συνομιλήσαμε όπως συνομιλούμε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που έρχονται στην Πάτρα, με υπουργούς, αλλά και με σημαίνοντα στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να σας πω ότι θα πάμε σε διαφημίσεις και στο δεύτερο μέρος θα φιλοξενήσω μεταξύ άλλων την Άννα Διαμαντοπούλου. Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι πρώην υπουργός, ήταν υποψήφια αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και προτού πάμε στην κυρία Διαμαντοπούλου, θα πάμε και στην καλή συνάδελφο Άντι Μαγνητσαλή, διότι έχουμε ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Τσελεπή, του Νίκου Τσελεπή, που είναι στα μέσα και στα έξω εδώ και είναι υπεύθυνος για τον ήχο που έρχεται στα αυτιά σας, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Max FM 93 και 4 η διεύθυνσή μας στο Facebook και τα μηνύματά σας. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσω με την πολιτική επικαιρότητα, βάζουμε μία παρένθεση και πάω σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί αίσθηση, το οποίο προκαλεί σοκ και είναι ένα ακόμη βαρύ περιστατικό ανάμεσα στα άλλα που προστίθενται στο συγκεκριμένο κατάλογο. Η Άντι Μαγνησαλή είναι μαζί μας για τα περαιτέρω. Καλημέρα, συνάδελφε, καλημέρα, Άντι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, λέξτε.
0: Για την υπόθεση των βιασμών θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Πρόκειται πράγματι, όπως είπες, είναι πολύ σοβαρή. Μια ευαίσθητη υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση στην Αχαΐα και όχι μόνο. Οι καταγγελίες προέρχονται από τρεις κόρες και δύο νηψιές 50χρονου, οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ακόμη ανήλικες. Ο άνδρας έχει οδηγηθεί τώρα στις φυλακές Τρίπολης, ενώ αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Εξετάζουν όλα τα στοιχεία αλλά και τις καταγγελίες. Όμως να δούμε πώς έγινε η αποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Όταν οι δύο μεγαλύτερες αδελφές που είχαν ήδη παντρευτεί παρατήρησαν πως το τρίτο κορίτσι που είχε μείνει πίσω στην οικογένεια άρχισε να έχει μια περίεργη συμπεριφορά, ήταν κλειστή, απομονωμένη, είχε αλλάξει η συμπεριφορά της, τότε η μία αδελφή, χωρίς να χάσει χρόνο, πηγαίνει στο σπίτι της αδέλφησης και νονά της μικρής, της αποκαλύπτει τις υποψίες της και τη ρωτά αν έχει παρατηρήσει κάτι. Εκεί φαίνεται και ένα άλλο μυστικό, της αποκαλύπτει πως ο ίδιος ο πατέρας της την είχε πειράξει όταν ήταν μικρή. Η ξαδέρφη με δάκρυα στα μάτια την ενημερώνει ότι το ίδιο είχε συμβεί και σε εκείνη με το θείο της δηλαδή. Οι δύο γυναίκες κατάλαβαν ότι είχαν πέσει θύματα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι οι δύο μετεβαίνουν στο σπίτι της άλλης αδελφής, της τρίτης κόρης, εκείνη παντρεμένη πλέον, επιβεβαιώνουν ότι και αυτή είχε πέσει θύμα βιασμού από τον πατέρα τους. Και στη συνέχεια προκύπτει πως και μία ακόμη ξαδέλφη, ανιψιά δηλαδή 50χρονου, είχε βιαστεί. Συνολικά δηλαδή, Αλέξανδρε, μιλάμε για 5 κορίτσια, 3 κόρες και 2 ανιψιές, με την τελευταία κόρη να είναι ακόμη ανήλικη. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι μάθαμε ότι ο αδελφός της οικογένειας είχε πιάσει τον πατέρα του πριν 6 χρόνια περίπου, ενώ προσπαθούσε να σελγίσει σε μία ξαδέλφη. Και έτσι η αδελφή πήγε στο τμήμα προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Πάτρας, καταγγέλει τον πατέρα για βιασμούς της ίδιας και των δύο αδελφών της και των δύο ξαδελφών της. Σχηματίζεται δικογραφία στις 14 Σεπτεμβρίου και ο 50χρονος άνδρας οδηγείται στις φυλακές. Ο ίδιος βέβαια, να πούμε ότι αρνείται τα πάντα, βέβαια υπάρχουν στοιχεία από ό,τι φαίνεται, ακράδαντα, και σίγουρα θα μπορέσουν οι αρχές να οδηγηθούν και στο τελικό συμπέρασμα.
0: Σε ποια περιοχή όλα αυτά?
1: Και κρατείται αυτή τη στιγμή στις φύλακες στην Τρίπολη, στην Αχαΐα, στην περιοχή της Αχαΐας.
0: Να σου πω κάτι, δεν πρέπει να αποκαλύψουμε συγκεκριμένη τοποθεσία για ευνόητους λόγους. Γι' αυτό περιοριζόμαστε να πούμε
1: ότι είναι στην Αχαΐα, έτσι. Γιατί είχε αναλάβει την υπόθεση από εδώ και πέρα η αστυνομία, αρχές, εισαγγελία, για το τι πρόκειται να γίνει. Πάντως το σχέδιό του ήταν κοινό, γι' αυτό βέβαια αποκαλύφθηκε. Πήραζε, ενοχλούσε, παρενοχλούσε κορίτσια ηλικίας από 8 έως 11 ετών, όταν δηλαδή ήταν ανήλικες.
0: Απίστευτο. Σε ευχαριστώ, Άντι. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από το δικαστικό ρεπορτάζ. Θα πάμε σε μια μουσική γέφυρα ανάσα για να συνδεθούμε σε λίγη ώρα, αφού πούμε 2-3 ειδήσεις ακόμη, με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.

ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός, μας τα χαλάει πάλι. Τα χαράει σε όλη την Ελλάδα. Εδώ κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα, όχι τίποτα με ιδιαίτερες βροχές και τα λοιπά, έτσι. Και πτώση της δημοκρασίας, όπως προβλέπετε άλλωστε αρχές Οκτώβρη σχεδόν. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς, καθαρός ο καιρός, αύριο θα έχουμε σύννεφα, αύριο θα έχουμε κάποια μποφόρ και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Την Πέμπτη καθαρίζει, δηλαδή μας τα χαλάει λίγο, για μια μισή μέρα. Αύριο μπορεί να βρέξει και λίγο. Πέμπτη θα είναι καθαρότατος, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Παρασκευή με λίγη συννεφιά έως 23 βαθμούς και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί εκεί, δηλαδή έως 24 βαθμούς. Νομίζω καιρός είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ελαίου κλιματικής κρίσης. Και όταν το καλοκαίρι μπαίνει στο φθινόπωρο και το φθινόπωρο στο χειμώνα και ο χειμώνα στην άνοιξη και ούτω καθεξής, τι να περιμένεις.

0: πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Καλημερίζω το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη για τον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα και τον Max FM.
1: Καλημέρα σας. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και τώρα είμαι στον κύκλο ανάπτυξης. Μετά το συνέδριο έχουν αλλάξει λίγο οι αρμοδιότητες.
0: Ναι, εντάξει. Σωστά. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τις δηλώσεις του Πρίτανη, του κυρίου Μπούρα, που είπε ότι χάνουμε κάθε χρόνο πολλές θέσεις. Φέτος χάσαμε 400, διότι οι παιδιά που μπήκαν στις σχολές δεν ήρθαν, διότι το κόστος είναι αυξημένο ως επιτοπλίστων, δηλαδή ενίκεια, κόστος ζωής και ούτω καθεξής. Και όλο αυτό το παντρεύω με το δημογραφικό ζήτημα και την ταχεία μείωση του πληθυσμού των φοιτητών, που σε συνδυασμό και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ίσως δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Αλήθεια, υπάρχει λύση σε αυτό, κυρία Διαμαντοπούλου? Έχετε χειριστεί την εν λόγω συνθήκη και ως υπουργός, βεβαίως.
1: Ναι. Θα σας πω το εξής. Πάντοτε υπήρχε ένας αριθμός φοιτητών που δεν πήγαινε, και αυτό συνέβαινε γιατί περνούσαν σε σχολές που δεν ήταν της προτίμησής τους. Δηλαδή έβαζαν 5-6 επιλογές, περνούσαν στην 10η, δεν τους άρεσε και δεν πήγαιναν. Τώρα αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι ότι δεν πάνε παιδιά τα οποία είναι προφανές ότι δεν πάνε σε αρχικές επιλογές. Δηλαδή το να μην πας στην ιατρική προφανώς είναι το πρώτο που δήλωσες, να μην πας σε πολυτεχνικές σχολές υψηλής ζήτησης. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για να πούμε το άμεσο και μετά να πούμε το μακροπρόθεσμο, είναι ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να επικοινωνήσει με όλους αυτούς τους φοιτητές. Δεν είναι δύσκολο με ένα email να ρωτήσει και να ζητήσει τους λόγους για τους οποίους δεν γράφονται στη σχολή, και ύστερα σε συνεργασία με την κυβέρνηση να γίνει ένα άμεσο πρόγραμμα υποστήριξης των ειδικά των φοιτητών που δεν μπορούν να πάνε για οικονομικούς λόγους, βεβαίως όταν το αποδεικνύουν αυτό, έτσι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως συμβαίνει και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, ξέρετε, είχαμε τότε με τον νόμο της μεταρρύθμισης, είχαμε μιλήσει για τα δάνεια που μπορεί να πάρει ένας φοιτητής, το οποίο θα το πληρώσει μετά από 30 ή 40 χρόνια, για ένα μικρά δάνεια, άμεση επιδότηση που δίνεται από την κυβέρνηση, και σε συνεργασία με τους δήμους να υπάρξει το αντικείμενο της, το θέμα της κατοικίας τους, γιατί δυστυχώς οι ευθείες είναι πολύ λίγες σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών. Επομένως το άμεσο είναι αυτό, δηλαδή νομίζω δεν πρέπει να αφαιθεί δεν μπήκαν 400 φοιτητές ή δεν μπήκαν 9 στην ιατρική ή δεν μπήκαν τόσο στο πολυτεχνείο. Θα πρέπει να γίνει μια επικοινωνία του Πανεπιστημίου μαζί τους και μετά μια λύση με την κυβέρνηση. Τώρα ευρύτερα θεωρώ ότι η αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος, η μεταρρύθμιση που αφορά όλη τη, δεν θα έλεγα μόνο τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, αλλά το σύνολο του λαού μας, είναι ότι θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τη λογική της τεχνικής εκπαίδευσης. Κοιτάξτε, είμαστε η χώρα με τον μικρότερο αριθμό σπουδαστών και μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση. Η τεχνική εκπαίδευση είναι σήμερα η πλέον αναγκαία ειδικότητα σε όλες τις μορφές της, σε όλους τους τομείς, για την ανάπτυξη της χώρας, με πολύ καλές αμοιβές και με πάρα πολύ ουσιαστική παρουσία σε όλους τους τομείς. Στον ειδικιακό, στον κατασκευαστικό, στον αγροτικό, στις τεχνολογίες της καθημερινότητας, δηλαδή την υποστήριξη των οικοκυριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήμουνα πρόσφατα στη Σύρο. Ζητούν ανθρώπους αναπτυγία, ζητούν ανθρώπους στα πλοία. Η μισθή είναι σημαντική, σοβαρή. Δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει γνώση, και ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών δεν γνωρίζουν προς τα που θα πρέπει να κατευθυνθούν. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο και βασικό θέμα που πρέπει να θέσουμε στην διαδικασία. Σαφές. Τη μεταρρύθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης.
0: Σαφές. Αλήθεια, ξεκόλλησε η βελόνα, βλέπω, στις δημοσκοπήσεις. Είστε αισιόδοξοι ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα θα είναι δεύτερο? Είναι ρεαλιστικός ο στόχος να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Και πώς αποτυπώνεται αυτό, αφού δεν το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις? Βλέπετε ένα άλλο κλίμα στην κοινωνία, δηλαδή υπάρχει μια άναντι στοιχεία των δημοσκοπικών μετρήσεων με το κλίμα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή?
1: Θα σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω ότι υπάρχει μια και αισιοδοξία και μια μεγάλη διάθεση και πάθος των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ να δουλέψουν σπίτι-σπίτι και να κατεβούν στην κοινωνία. Θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι έχει γίνει αποδεκτό από το μεγαλύτερο μέρος, το φαίνεται και στις δημοσκοπίες αλλά και του κόσμου, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ επίσης έχει ένα πολύ ισχυρό στελεχειακό δυναμικό και νέους ανθρώπους και ανθρώπους με εμπειρία, και αυτός ο συνδυασμός είναι απολύτως αναγκαίος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό φαίνεται λοιπόν, ότι περνάει στην κοινωνία.
1: Φαίνεται, γιατί την επόμενη μέρα, εάν θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή πρέπει να έχει τις δυνατότητες και του Πρωθυπουργού και της βασικής ομάδας που είναι 20-30 άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ υπερτερεί, και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι τα κόμματα οργανισμοί που βγαίνουν μέσα από ένα καπέλο, έτσι. Δεν είναι κάτι που προκύπτει σε μία μέρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ βαριά ιστορία. Έχει μια ιστορία που έχει ρίζες σε όλη την κοινωνία. Ακόμα και άνθρωποι που δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εκλογές έχουν μια σχέση. Ψήφισαν κάποια στιγμή ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι το κόμμα που έκανε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις προς όφελος του ελληνικού λαού και τα μεγαλύτερα έργα. Έκανε και λάθη βεβαίως. Αλλά είναι ένα κόμμα που έχει αφήσει το θετικό του αποτύπωμα. Και για να μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε συνέχεια, όταν η χώρα βρέθηκε στο χρέος της χρεοκοπίας, στο χείλος της χρεοκοπίας με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα που έβαλε το πολιτικό, το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό συμφέρον.
0: Ξέρετε τι λέμε πολύ ωστόσο.
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε βγήκανε στους δρόμους χωρίς να σκεφτούν την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Αλλά ξέρετε τι λένε πολλοί. Μα είναι ρεαλιστικός ο στόχος της πρώτης θέσης όταν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ ακόμη, τουλάχιστον τώρα, την ώρα που μιλάμε, δεν είναι δεύτερο? Μήπως δηλαδή το λέει ο Ανδρουλάκης για να το πει, να συσπυρώσει, αλλά η κοινωνία δεν το πιστεύει? Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που, παρά το ότι έχει πρόγραμμα και στελέχη, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά, δεν μπορεί να προσπεράσει τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε. Δηλαδή φαίνεται ως μη ρεαλιστικό, φαίνεται ένας στόχος απλά για να μπει. Το ίδιο λένε και για τον Τσίπρα, ίσως.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπολείπεται 15-17 μονάδες του κυρίου Μητσοτάκη και λέει πάνω να τον κερδίσω. Μα γίνεται.
1: Θα σας πω το εξής. Στις πρόσφατες εκλογές στην Ανατολική Γερμανία το S5 ήταν 16 μονάδες πίσω. Βγήκε δεύτερη δύναμη με μικρή διαφορά.
0: Ναι.
1: Στη Σουηδία συνέβη το αντίθετο. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ήταν 10 μονάδες μπροστά λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Και στις εκλογές φτάσαμε στη μισή μονάδα διαφορά. Το πώς θα συμπεριφερθεί πώς θα συμπεριφερθούν οι πολίτες την ημέρα των εκλογών δεν μπορούμε να το καθορίσουμε τώρα, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον. Δεν ξέρουμε τα κόμματα που θα προκύψουν, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα δεξιά της Νέα Δημοκρατίας, τι θα γίνει στα αριστερά. Είναι ένα ρευστό περιβάλλον. Θεωρώ ότι οι πολίτες όταν θα πάνε να ψηφίσουν θα λάβουν υπόψη τους. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τη στέγαση? Πότε μίλησε το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το πρώτο κόμμα που έβαλε το θέμα, το μείζον θέμα της στέγασης? Τι λέει το ΠΑΣΟΚ που είναι υλοποιήσιμο και αφορά τη στέγη για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές, για τους δημόσιους υπαλλήλους που πάνε στα νησιά και σε περιοχές που δεν υπάρχει κατοικία? Εμείς είπαμε πρώτοι, όχι στην Golden Visa, stop. Δεν μπορεί να μας αγοράζουν οι ξένοι. Αυτό έγινε σε μια φάση που είχαμε ανάγκη. Η Golden Visa stop και τώρα. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει Golden Visa, αλλά για να κάνει επιχείρηση, να δημιουργήσει ανάπτυξη. Όχι να πάρει ξενοδοχεία και να πάρει διαμερίσματα και να τα κάνει Airbnb ή να τα κλείσει. Θέλουμε να κάνουμε ριζικές αλλαγές, γιατί είμαστε σε μια φάση που δεν γίνεται να πάμε ως συνήθως. Πρέπει να γίνουν πολύ ριζικές αλλαγές στην πολιτική.
0: Άρα πιστεύετε στην νίκη του ΠΑΣΟΚ?
1: Τα έχει πει όλα αυτά και πιστεύω ότι δεν έχουν φτάσει στον κόσμο, και αυτός είναι ο στόχος μας από εδώ και πέρα. Πήραμε την Κρήτη από άκρη σ' άκρο, πήραμε τη Βόρεια Ελλάδα από άκρο σ' άκρο, το Σαββατοκύριακο πήραμε τα νησιά των Κυκλάδων. Τώρα θα προχωρήσουμε στο Λεκανοπέδιο. Θα φτάσουμε σπίτι-σπίτι σε όλους τους πολίτες.
0: Άρα ο στόχος είναι αυτός και είναι διακηρυγμένος και δεν αλλάζει. Στόχος είναι νίκης εκλογές. Παρακολουθούσα το προηγούμενο διάστημα κάποιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Μία εξ αυτών, τη συζητήσαμε άλλωστε πολύ, ήταν του κυρίου Φλωρίδη για τον ντου των Τούρκων. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που να πιστεύει στο ΠΑΣΟΚ ότι εάν η χώρα δεν έχει σταθερή κυβέρνηση και αυτή η σταθερότητα περνάει μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε πρόβλημα με τους γείτονές μας ακόμη και να γίνει ντου?
1: Νομίζω ότι αυτό και ο τρόπος που περιγράφηκε το ίδιο πράγμα και από τον Πρωθυπουργό, γιατί είπε ότι θα σηκώσει ώρα 3 το τηλέφωνο και είπε και στην έκθεση ότι χωρίς σταθερότητα στη γεωπολιτική κατάσταση που ζούμε σήμερα η χώρα θα είναι σε κίνδυνο. Έτσι, και αυτό αναπαράστηκε μετά από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δείχνει, θα έλεγα, την αλαζονία σε συνδυασμό με έναν φόβο. Δηλαδή, ψηφίστε μας γιατί αλλιώς θα έρθουν οι Τούρκοι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε μετά τη μεταπολίτευση, ούτε σε περιόδους κινδύνου, που είχαμε συγκρούσεις με την Τουρκία. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και το ζήτημα της εξωτερικής μας πολιτικής έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τα θεσμικά ζητήματα. Δεν υπάρχει Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Το είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Να συμμετέχουν οι πρώην πρωθυπουργοί, να συμμετέχουν εκπρόσωποι των κομμάτων, να υπάρχει μια κοινή γραμμή στη χώρα, να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται, να ενημερωνόμαστε για τις δαπάνες, άμυνας. Αγοράζουμε δισεκατομμύρια, το ΠΑΣΟΚ έχει συμφωνήσει με αυτό. Αλλά τι τα κάνουμε αυτά? Έχουμε παραγωγή δική μας, βάζουμε τις επιχειρήσεις μας να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτών των πολύ σημαντικών εξοπλισμών που παραγγέλνουμε. Έχει ενημερωθεί η Βουλή πού πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια και τι όφελος αφήνουν στη χώρα? Επομένως το πρόβλημα είναι ότι η εξωτερική πολιτική έχει μια θεσμική ανάγκη συνενέσεων και σοβαρής λειτουργίας της Βουλής και όχι απλά ένα πρόσωπο που θα σηκώσει το τηλέφωνο. Και η πολιτική σταθερότητα πρέπει να την ορίσουμε. Είναι πολιτική σταθερότητα αυτό που ζούμε σήμερα? Δηλαδή το ότι υπάρχει ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού, ένα σχεδόν 30% του πληθυσμού που είναι στα όρια της φτώχειας, που η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι ίδια με αυτή της Βουλγαρίας, που είναι μια χώρα που είχε τρομερά προβλήματα και που είχε πολύ αργότερα από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς να μην συγκρινόμαστε με τις χώρες της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης που ήταν στην Ευρώπη μαζί με εμάς, αλλά να είμαστε κάτω από τις νέες ανατολικές χώρες. Ωραία, έγινε κρίση. Δεν έγινε κρίση στην Ιρλανδία, δεν έγινε κρίση στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Αυτές γιατί ανανύψανε? Αυτό λοιπόν δεν είναι σταθερότητα που ζούμε. Είναι μια αρνητική στασιμότητα που δεν δίνει καμία δυνατότητα ανάπτυξης και αλλαγής του μοντέλου.
0: Επειδή πρέπει
1: εκεί θέλουμε να πάμε σε ανατολή.
0: Να σας αποδεσμεύσω, το καταλαβαίνω. Πρέπει να θέσω ωστόσο πολύ πολύ γρήγορα δύο ερωτήματα που μου θέτουν εδώ μετεπιτάσεως. Βλέπω και οι ακροατές. Λέτε, ναι, νίκη του ΠΑΣΟΚ επιμένετε προγραμματικά. Βλέπω ότι είναι και καλύτερο κλίμα εντός του κόμματος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω εάν συμφωνείτε με αυτό. Αλλά με ποιον? Πώς θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα? Γιατί είναι ένα ζήτημα που προφανώς θα το σκεφτεί ο πολίτης στην κάλπη. Να κυβερνήσει ποιος, με ποιον?
1: Εμείς μέχρι τις εκλογές θα προσπαθήσουμε, όπως και όλα τα κόμματα, να δείξουμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, με ποιους θα το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, όταν θα ξέρουμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αυτός θα δώσει και την κατεύθυνση.
0: Αλήθεια, βγαίνουν τα κουκιά για κυβέρνηση τιμένων, που άκουσα από πολλούς να λέγεται?
1: Δεν μου αρέσει καθόλου η έκφραση των ηττημένων, έτσι. Στις εκλογές θα πάμε για να νικήσουμε. Γιατί όποιος πάει για να ηττηθεί στις εκλογές έχει ηττηθεί από την ώρα που ξεκινάει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, θα τον παλέψουμε στα νησιά, στα βουνά, στις πόλεις και στις γειτονιές. Και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει.
0: Σαμαράς αλλάζει το τοπίο, το πολιτικό?
1: Αλλάζει για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να κρίνω τώρα. Και στην δεξιά πολυκατοικία έχουν πάρα πολλές ανακατατάξεις.
0: Θα έχει πρόβλημα, λέτε, η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Ας κάνει το κόμμα του πρώτα και θα δούμε.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου. Αυτός ήταν ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, αυτός παραμείνει ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, να κερδίσει τις εκλογές. Δεν της αρέσει να ακούει για κυβέρνηση τιμένων, κανένα ακόμα δεν πάει σε εκλογές για να χάσει προφανώς. Και είπε ότι ας κάνει πρώτα το κόμμα Σαμαράς και βλέπουμε, αλλά εκεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ζήτημα, λέει. Καλύτερο το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει προγραμματικά και έχοντας στελέχη που μπορεί να το υλοποιήσουν. Και αυτός ο συνδυασμός περνάει στην κοινωνία. Και οι πολίτες θα σκεφτούν πάνω από την κάλπη ποιος έχει πρόγραμμα κοστολογημένο, πώς αυτό έχει επικοινωνηθεί, διότι δεν φτάνει να έχει πρόγραμμα, πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό από τους πολίτες. Δεν έγινε παρκώς το προηγούμενο διάστημα, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό κάνουμε. Και αφού βγαίνουμε περιοδίες, πάμε από άκρο σε άκρο της χώρας και ακούγεται το πρόγραμμά μας, παρουσιάζουμε τα στελέχη μας εμπειρότερα και νέα, ο κόσμος φαίνεται ότι μας εμπιστεύεται περισσότερο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα τον περάσω τον Αλέξη Τσίπρα και στόχος είναι η πρωτιά. Επιθετική ήταν απέναντι με ήπιο τρόπο πάντοτε, όπως απέναντι σε όλους, απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι σταθερότητα αυτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι κυβερνητική αστάθεια, είπε. Και σχολίασε μάλιστα με δεικτικό τρόπο τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη περί των Τούρκων.

Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Εδώ στον Max FM, στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας. Να σας πω ότι ολόκληρες οι εκπομπές και τα αποσπάσματα κατά τη διάρκεια των εκπομπών, δηλαδή οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις, αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, αλλά και όλων των ειδών της μουσικής από άλλους ιντερνετικούς σταθμούς. Επίσης, στο www.dt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα. Ενώ υπάρχει και δίδυμο αδερφάκι, που είναι το site www.neologostonpatron.gr. Εμείς θα φύγουμε, διότι θα πάμε να προετοιμαστούμε για τον Νεολόγο των Πατρών, την απαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media, την εφημερίδα μας που κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή από νωρίς το πρωί. Ενώ σε λίγο καιρό από τώρα θα σας έχω και νέα, διότι ξεκινάμε και την προσπάθεια σε επίπεδο social media, vidcast, τα τηλεοπτικά μας, όπως τα λέμε. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας, στην εργασία σας. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Μένετε συντονισμένοι στον ισχυρό Max FM. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: η ώρα είναι 11.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

Είμαστε εντάξει, ακουγόμαστε. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 11 και 3 ημέρα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, και εμείς βεβαίως βρισκόμαστε κοντά σας, ζωντανά μαζί σας, μέσα από τη συχνότητα του Max, τους 93,4, μέχρι και τις 12 η ώρα. Θα είμαστε κοντά σας, μαζί σας κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος στον ήχο, με ηλιοφάνεια και αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία. Τις πρωινές ώρες ξεκίνησε σήμερα η Τρίτη. Στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. 6 ώρα το πρωί έδειχνε 14 βαθμούς. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 με 25 βαθμούς. Δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις και μάλιστα χαρακτηρίζεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες αυτές η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα χαμηλές για την εποχή. Επαναλειτουργεί σήμερα κανονικά το ταχύρυθμο στον Άγιο Ανδρέα, τα εξωτερικά ιατρία τα οποία στεγάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο. Εγώ να υπενθυμίσω ότι ήταν κλειστός ο χώρος μέχρι και χτες, από 22 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας εισρωής υδάτων. Από σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λειτουργούν κανονικά τα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Κανονικότατα. Οπότε εξαιρείται ο τρίτος όροφος. Πάντως όλες οι υπηρεσίες και του τρίτου ορόφου έχουν μετεστεγαστεί σε άλλες τοποθεσίες του κτηρίου. Η εξυπηρέτηση των ασθενών, και αυτό θέλω να κρατήσετε, γίνεται κανονικότατα. Παρακαλώ, και όσον αφορά και τα ραντεβού τα οποία αναβλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, και εκεί τα ραντεβού θα επαναπρογραμματιστούν άμεσα και κατά προτεραιότητα από τη γραμματεία. Τι να πω τώρα για αυτό το περιστατικό, τι να σχολιάζω κυρίες και κύριοι, δηλαδή πραγματικά κάτι άλλο μας ξημερώνει, κάτι άλλο περίεργο, κάτι άλλο αδιανόητο. Είχαμε τώρα τη διευθύντρια η οποία φώναζε στον υπηαγωγείο Στάνο Λιώσια και η οποία μάλιστα έκανε και μήνυση σε γονείς, συνελήφθηκε μια μητέρα για απειλή και εξύβριση, αναζητείται και ένας πατέρας για σωματική βλάβη, είναι Ρωμά οι γονείς οι οποίοι διώκονται, δεν ξέρω αν έχει κάποια διαφορά, πάντως η εκπαιδευτικός μετακινήθηκε σε άλλο σχολείο, δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση, η συγκεκριμένη. Η γυναίκα, η εκπαιδευτικός, η οποία την τράβηξαν βίντεο μέσα σε ένα προάβλιο σχολείου με παιδάκια νηπιαγωγείου 4-5 ετών, να φωνάζει, να ουρλιάζει σε μικρά παιδιά, να χρησιμοποιεί ανίκαιες εκφράσεις, απίστευτα πράγματα, τα οποία έχουν καταγραφεί βεβαίως και σε βίντεο. Κάτι το οποίο προκάλεσε και την ένσταση γονιών ή άλλων ανθρώπων οι οποίοι παρακολούθησαν το περιστατικό, γιατί ξαναλέω, ήταν στο προάβλιο σχολείου, φώναζε στα παιδάκια τα οποία έντρωμα την κοιτούσαν. Κάποιοι ίσως δεν καταλάβαιναν καν τι ακριβώς συμβαίνει εκείνη την στιγμή. Από ό,τι φαίνεται έλεγε «σας έφαγα, ντροπή σας». Υπάρχει και βίντεο βεβαίως που φώναζε στα παιδιά «σας έφαγα, ντροπή σας, κάνατε ζημιά». Έτσι και χαλάσατε τα πράγματα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια. Απίστευτα πράγματα. Προσπάθησαν και κάποιοι περαστικοί να παρέμβουν για τις φωνές στα παιδιά. Η διευθύντρια αντέδρασε και έλεγε μάλιστα ότι ό,τι θέλω θα κάνω εγώ εδώ. Εσείς τι ήρθατε να κάνετε και με τραβάτε βίντεο, όσο θέλω θα φωνάζω, φαίνεται να έλεγε η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Είχαμε καταγγελία για επίθεση σε αυτή την εκπαιδευτικό, η οποία νοσηλεύεται και στο νοσοκομείο, γιατί κάποιος την χτύπησε, είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κινδύνεψε, όπως λέει και η ίδια η σωματική της ακεραιότητα, της χτύπησαν τη μύτη, της χτύπησαν το κεφάλι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, μιλάμε για πρόκληση βιοπραγίας, όπως και να το κάνουμε, αυτή η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιοπραγίας, για να είμαι πιο σωστή, και γι' αυτό το λόγο και είχαμε και τη σύλληψη της μίας μητέρας και ενός πατέρα, που ακόμη αναζητείται ο πατέρας. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω, είναι πράγματα τα οποία μας φαντάζουν, μας φαίνονται αδιανόητα, και η εκπαιδευτικός να φωνάζει έτσι στα παιδιά, και με τη συνέχεια οι υπόλοιποι, οι οποίοι περαστικοί είτε γονείς έβλεπαν το περιστατικό, να χειροδικούν απέναντί της. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν είναι και λύση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μεταφέρθηκε σε κάποιο άλλο σχολείο, γιατί τι μας λέει, ότι δεν θα κάνει τα ίδια. Δεν θα πάρουμε απάντηση, εκτός και αν όντως κάνει τα ίδια και το περιστατικό αυτό επαναληφθεί ξανά. Και έχουμε και αυτή την πολύ ευαίσθητη υπόθεση που έχει να κάνει με τους βιασμούς εδώ, με τον 50χρονο από το χωριό της Τριτέας. Μιλάμε για τρεις κόρες και δύο ανιψιές, και δεν ξέρουμε και ακόμα, γιατί ανοίγει ο κύκλος των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να ψαχτεί ακόμα περισσότερο στο οικογενειακό και όχι μόνο περιβάλλον του συγκεκριμένου άνδρα, αν έχει προχωρήσει και σε άλλες πράξεις, σε άλλα κορίτσια, σε άλλους γνωστούς, σε άλλους συγγενείς, σε άλλες συγγενείς. Γιατί από ό,τι φαίνεται είχε πολύ θράσος ο συγκεκριμένος άνδρας, κυρίες και κύριοι, ο οποίος προχωρούσε σε αυτές τις πράξεις ακόμη και με τα ανήλικα παιδιά να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τους γονείς τους. Δηλαδή πήγαιναν για ένα φαγητό, για ένα τραπέζι, και ενώ
έτρωγαν, έπιναν, ο ίδιος πήγαινε, απομόνωνε τα κοριτσάκια και τα θόπευε, κυρίες και κύριοι, και προσπαθούσε να τα ενοχοποιήσει και όλα, ή να τους πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι το μυστικό μας. Κάπως έτσι κινούνταν ο καταγγελόμενος κακοποιητής, ο οποίος πλέον βρίσκεται στις φυλακές της Τρίπολης, είχε συγκεκριμένο σχέδιο. Πείραζε τα κορίτσια στην ηλικία 8 μέχρι 11 ετών και μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ίδιος λέει ότι είναι αθώος. Δεν συμφωνεί με όσα του προσάπτονται.

0: Και ενώ βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Πατρέων αυξάνονται, τα οικονομικά στοιχεία του 2025 αποτυπώνουν μια εικόνα δημοσιονομικής σταθερότητας και σημαντικών όμως πιέσεων. Ο Δήμος λοιπόν της πόλης μας, της Πάτρας, έκλεισε τη χρονιά με διαθέσιμα περίπου 71,9 εκατομμύρια ευρώ, με θετικό αποτέλεσμα χρήσης. Και το ερώτημα το οποίο προκύπτει τώρα είναι κατά πόσο τα σημερινά οικονομικά δεδομένα επιτρέπουν στο Δήμο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του, χωρίς όμως να περιοριστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι δυνατότητες και για έργα που έχουμε ανάγκη να γίνουν, αλλά και για άλλες παρεμβάσεις. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε και για τη διαχείριση των οικονομικών και για την χρηματοδότηση από το κράτος και τις διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής με τον κύριο Διονύση Πλέσσα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αντιδήμαρχο διοίκησης και οικονομικών, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Πλέσσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Μπαλαφούτη.
0: Έχουμε θετικά στοιχεία από το Δήμο της Πάτρας. Έκλεισε το 2025 με θετικό αποτέλεσμα χρήσης. Αρχικά θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Πώς αξιολογείται συνολικά αυτή την οικονομική κατάσταση του Δήμου?
1: Ναι, που έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα. Και από πού είναι αυτό το πολύ περισσότερο? Από τα χρήματα που παρακρατεί η κάθε κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από χρήματα που έχει εισπράξει από τον πατραϊκό λαό για να έρθει στο Δήμο για τη λειτουργία του και δεν τα αποδίδει. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο, επειδή άκουσα και τον κύριο Σβόλη και διάβασα και σήμερα το δελτίο τύπου που είχε εκδώσει η παράταξη, να λέει ότι είναι απάτη, ότι έχουμε κάποια χρήματα από την... ταμιακό υπόλοιπο δηλαδή, από την ορθολογική διαχείριση που κάνουμε και με τις οικονομίες μας επίσης και φυσικά και από κάποια προγράμματα, όπου εδώ μπορώ να πω ότι οι εντάξεις των προγραμμάτων από αυτή τη Δημοτική Αρχή είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερα σε οποιαδήποτε άλλη εποχή, και προσπαθούμε αυτά τα προγράμματα να τα στρέψουμε προς όφελος της πόλης αντί για την κερδοφορία των λίγων που προορίζονται. Κοιτάξτε, ο κ. Βόλης μπορεί να έρθει στις οικονομικές μας υπηρεσίες επειδή τα αμφισβητεί και μιλάει για απάτη, και θα πάρει την απάντηση από την υπηρεσία μας και όχι από τον Δήμαρχο ή αντιδήμαρχο.
0: Κάνει λόγο για διαφορετική ανάγνωση των στοιχείων.
1: Όχι, κάνει λόγο για απάτη ότι δεν είναι έτσι. Εμείς λέμε λοιπόν, η απάντηση που θα πάρει από τις υπηρεσίες μας θα είναι αυτή που παρουσιάσαμε στον οικονομικό απολογισμό 2025 στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως πιστοποίησαν και οι ορκωτοί ελεγκτές. Έτσι λοιπόν θα αποκαλυφθεί η απάτη της ανακοίνωσης της παράταξης του κυρίου Σβόλη.
0: Και σε λίγο θα είναι και ο κύριος Σβόλης, έτσι, θα απαντήσει σε αυτά που λέτε. Θα τον ακούσουμε βεβαίως. Και τον κύριο Σβόλη βεβαίως, γιατί θέλουμε και τις δύο πλευρές.
1: Ναι. Γιατί στην ανακοίνωση βρίσκεται η απάτη. Και θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό το ταμιακό υπόλοιπο, το χρηματικό υπόλοιπο, θα έπρεπε να ήταν πολύ περισσότερο, άλλα 2/3 παραπάνω από αυτά που παρακρατά η κυβέρνηση του κυρίου Σβόλη της Νέας Δημοκρατίας προς το Δήμο Πατρέων. Και εδώ ο κύριος Σβόλης ούτε μια ανακοίνωση, ούτε μια καταγγελία, ούτε ένα αίτημα προς την κυβέρνησή του να επιστρέψει τα χρήματα του πατραϊκού λαού προς το Δήμο Πατρέων. Κοιτάξτε, να πάμε τώρα στο διατάφτα.
0: Βεβαίως.
1: Κοιτάξτε, με αποδείξεις θα πάμε τώρα στο διατάφτα, σε σχέση με αυτά που λέει ο κύριος Σβόλης. Μιλάει για απάτη. Είναι απάτη το γεγονός ότι ξεχρεώνουμε το Δήμο Πατρέων από τα δάνεια που είχαν πάρει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές του αστικού τόξου, πολιτικού τόξου του κ. Σβόλη, που παρά το ότι το χρήμα έρεε τότε σε σχέση με το τώρα, όταν παραλάβαμε 1η Ιανουαρίου του 2014, παραλάβαμε 22 εκατομμύρια δάνεια και έχουν μείνει σήμερα μόνο 3,3 εκατομμύρια για να ξεχρεώσουμε πλήρως το Δήμο, έχοντας ξεπληρώσει 17 εκατομμύρια και πλέον. Όπου τα βρίσκουμε αυτά, από τον τοίχο τα κόβουμε? Είναι απάτη η κοινωνική μας πολιτική με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα, με τις απαλλαγές από αυτά 13 κατηγοριών δημοτών μας, όπως άνεργοι, αμαία, πολύτεκνη, δικαίωση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Είναι απάτη η κοινωνική μας πολιτική μέσω του κοινωνικού οργανισμού, με τις δωρεάν εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για το 85% των αιτήσεων και μέχρι την τρίτη ηλικία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Απάτη και αυτό, χωρίς καμία χρηματοδότηση από το κράτος, σε έργα ανάπλασης από τον Νότιο Πάρκο μέχρι αναπλάσεις, σε έργα καθημερινότητας, πλατείες και νέες παιδικές χαρές που το 2014 δεν ήταν καμία πιστοποιημένη. Απάτη και αυτό. Στη συντήρηση για τη λειτουργία των σχολικών μας συγκροτημάτων, για τις τόσες λειτουργικές ανάγκες που η ΚΑΠ σχολείο δεν αρκεί, διότι η κυβέρνηση του κ. Σβόλη αντιμετωπίζει τα παιδιά μας ως κόστος, που τις σχολικές καθαρίστες στα σχολεία μας τις έχουμε με πλήρες ωράριο εργασίας για τις ανάγκες των παιδιών μας από 2-4 ώρες εργασίας που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δημοτικές δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις, κοινωνικά φροντιστήρια αλληλεγγύης. Από πού βγαίνουν αυτά? Τα κόβουμε από τον τοίχο, όπως είπα. Φανταστείτε να έχουμε κατέτος τα χρήματα που δικαιούται ο Δήμος μας σύμφωνα με τον Καλλικράτη, τα οποία και διεκδικούμε. Φανταστείτε να έχουμε και το προσωπικό που λείπει από το Δήμο, το οποίο επίσης διεκδικούμε με νέες προσλήψεις, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον προηγούμενο Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, αρνούνται για το δικό τους πολιτικό στόχο, που είναι ένας και μοναδικός όλων. Ο στόχος της ειδικοποίησης των Δήμων, που στεκόμαστε ανάχωμα στην Πάτρα, όπως παραδείγματος χάρη στην καθαριότητα, με την πρόσληψη 61 ατόμων σε μόνιμες θέσεις εργασίας, πέρα των οκτάμενων που παίρνουμε κάθε έτος με χρηματοδότηση, από τα χαμηλά δημοτικά τέλη που έχουμε, παρά το ότι θα έπρεπε να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και περιμένουμε τώρα την προκήρυξη από το ΑΣΕΠ ως 7 κάπα. Το ίδιο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν και επί ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης δεν χρηματοδοτούσε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να είμαστε ανάχωμα απέναντι στην πολιτική.
0: Λέτε λοιπόν ότι θα είχατε πολύ περισσότερα χρήματα εάν μέρος των πόρων του Δήμου δεν κατευθυνόταν σε αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί από το κράτος στους Δήμους.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τα 6 εκατομμύρια κατέτος, χρηματοδοτούνται από το κράτος ή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά τα χρήματα που έλεγα προηγουμένως για τις προσλήψεις στην καθαριότητα, για όλα αυτά που κάνουμε, δεν πρέπει να τα έχουμε? Πώς λοιπόν μπορεί οποιοδήποτε να αμφισβητήσει το χρηματικό αυτό υπόλοιπο? Δεν πρέπει να τα έχουμε για να τους πληρώσουμε? Άρα τα έχουμε με την ορθολογική διαχείριση που έχουμε κάνει, γιατί αν δεν δώσουμε τη βεβαίωση πίστωση, δεν εγκρίνονται από το ΙΠΕΣ. Λέει ότι ο κύριος Βόλης είναι χρήματα σε συνεχιζόμενα έργα. Εμείς λέμε αρκούν αυτά? Όχι, γι' αυτό και διεκδικούμε. Και σε σχέση με τα έργα, μα είναι γεγονός ότι ένα έργο δεν τελειώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τα γνωρίζετε. Η Πάτρα βρίσκει από έργα από τον Δήμο Πατρέων. Αν είχαμε και το προσωπικό εκείνο, γιατί το προσωπικό μας με τη φθήνωση απορία που υπάρχει, τι έχει το προσωπικό μας? Ένα μυαλουδάκι και δύο χεράκια έχει. Πώς λοιπόν να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες όταν από το 2019 έχουν αποχωρήσει 347 υπάλληλοι και έχουν προσληφθεί μόνο 17. Αυτό
0: σήμερα
1: δεν είναι θέμα.
0: Είναι
1: αυτό δεν το βλέπει ο κ. Βόλης, διότι είναι θέμα της κυβέρνησής του. Και σήμερα... για ποιο λόγο είναι θέμα? Επειδή δεν θέλει λοιπόν χρηματοδότες στους Δήμους, η κυβέρνησή του δεν θέλει προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πολιτικός στόχος για των ιδιωτικοποιήσεων. Αλλά εφόσον είναι υποψήφιος δήμαρχος των Δήμων Πατρέων, μια ανακοίνωση, μια καταγγελία εσείς της κυβέρνησης, επιστρέψτε πίσω τα χρήματα του πατραϊκού λαού που θα έχετε εισπράξει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για να έρθουν στο Δήμο Πατρέων, και τα παρακρατείτε, και εμείς αποκαλύπτουμε ως Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Εισπύρωσης που τα πηγαίνουν. Τα πηγαίνουν για την κερδοφορία του κεφαλαίου και των λύκων, κυρία Παλαφούτη.
0: Εσείς λοιπόν ζητάτε μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση. Τι διεκδικεί λοιπόν ο Δήμος Πατρέων, και ποια θα ήταν η χρηματοδότηση που θεωρείτε ότι απαιτείται για να μπορέσουμε να καλύψουμε σαν Δήμος τις πραγματικές ανάγκες μετά την ορθολογική διαχείριση που βεβαίως και έχετε κάνει? Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες οικονομικές πιέσεις, ακόμη και έτσι να είναι τα πράγματα. Τι θεωρείτε? Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες οικονομικές πιέσεις.

0: κατέτος. Δεν το λέμε εμείς οι λαοί της εισπυρίσεις. Οι νόμοι τους, αυτοί έχουν ψηφίσει τον Καλλικράτη. Αυτοί λένε. Αντί λοιπόν, αυτοί τα λένε αυτά για τη λειτουργία του Δήμου. Αντί λοιπόν αυτών, των 90 με 91, παίρνουμε 25 με 27 για το 2025. Μετά από πιέσεις μας πήραμε άλλες δύο ΚΑΠ. Συνολικά ως ποσό 4 εκατομμύρια, δηλαδή 31 εκατομμύρια από τα 90-91.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει λοιπόν ότι σε όλα τα χρόνια αυτής της Δημοτικής Αρχής, προς το τέλος της θητείας μας, θα έχει φτάσει η κάθε κυβέρνηση να μας έχει παρακρατήσει περίπου ένα δις. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Πάντρα, με αυτά τα χρήματα. Έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, εμείς με αυτά τα λεφτά τα φέρνουμε τσίμα-τσίμα. Τσίμα-τσίμα, πραγματικά. Έχουμε κάνει αυτά που έχουμε κάνει από την ορθολογική διαχείριση και από τις διεκδικήσεις που έχουμε, αλλά για τον πατραϊκό λαό θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και εν πάση περιπτώσει, μια και είπαμε για τα προγράμματα που λέει ο κ. Βόλης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως. Γιατί είναι η αιτία της δυστυχίας των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού λαού. Αλλά από τα προγράμματα δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ευρώ, διότι προέρχονται αυτά τα προγράμματα και από χρήματα του ελληνικού λαού και του πατραϊκού λαού. Και θέλουμε όσο είναι δυνατόν ακόμα περισσότερα να πάρουμε και βεβαίως στρεφόμαστε και κατά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τη φορολογία των ευρωπαϊκών λαών και του ελληνικού λαού θέλει να την προωθεί σε οικονομικά μονοπόλια τεράστια, όπως επίσης και στην πολεμική οικονομία για τις προετοιμασίες που κάνουν με τα πολεμικά συστήματα και όχι για το λαό της Ευρώπης και του ελληνικού λαού. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε και από εκεί.
1: Κύριε Πλέσα, υπάρχει ανησυχία για την πορεία των οικονομικών του Δήμου τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι το πλεόνασμα του 24 ήταν στα 5,24 εκατομμύρια και το 25 πήγε στα 2,64. Αυτό είναι κάτι που σας ανησυχεί για το πώς θα κινηθείτε τα επόμενα χρόνια και πώς θα διαχειριστείτε τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο?
0: Κοιτάξτε, πάντα μας ανησυχούσε αυτό, το έχουμε πει και άλλη φορά και εξακολουθεί να μας ανησυχεί.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέμε αυτό? Διότι όταν οι ανατιμήσεις των πάντων εκτοξεύονται στα ύψη, παραδείγματος χάρη 3,633 εκατομμύρια πληρώσαμε για δημοτικό φωτισμό, όταν πριν από την κρίση πληρώναμε ένα εκατομμύριο. Οι ανατιμήσεις που γίνονται στα υλικά που προμηθευόμαστε, από οικοδομικά υλικά, από συμβάσεις με για άλλες υπηρεσίες ή στο πράσινο, ή προμήθειές μας σε οικοδομικά υλικά, σε αναλώσιμα υλικά, στα πάντα όλα υπάρχουν τεράστιες ανατιμήσεις. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και διεθνείς εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τη χώρα μας, διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με νύχια και με δόντια έχει μπει μέσα σε αυτές τις διεθνείς εξελίξεις με τα πολεμικά συστήματα και τους συμμάχους της ΗΠΑ, ΝΑΤΟ κλπ. Που σπέρνουν τον όλεθρο στους λαούς, και εκεί επιβάλλεται στη χώρα μας να δώσει επιπλέον από το ΑΕΠ, από την παραγωγή δηλαδή του ελληνικού λαού, προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς την κατεύθυνση ικανοποίησης αιτημάτων του ελληνικού λαού και του πατραϊκού λαού. Αυτό διεκδικούμε, αυτό από την αρχή έχουμε πει, τι έχουμε πει όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου. Θα στήσουμε και ασκούμε τη διαχείριση του Δήμου, αλλά είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κάθε κυβέρνηση που πέρασε μέχρι σήμερα και εξακολουθούμε να είμαστε. Γιατί? Διότι μας πνίγει το δίκιο. Διότι αυτό το ταμιακό υπόλοιπο που έχουμε με κόπο και με θυσία, πραγματικά θέλουμε να είναι κατά 2-3 ακόμα περισσότερο αυτό που δικαιούται το πατραϊκό λαό, που θα έχει πράξει η κυβέρνηση, δεν τα στέλνει στο Δήμο, για να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε κάνει. Διότι το πατραϊκό λαό έχει ανάγκες πραγματικά, τις οποίες μαζί του τις διεκδικούμε. Ξέρετε, όταν έλεγα για τα χαμηλά δημοτικά τέλη που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, όταν έχουμε 13 απαλλαγές.
1: Δεν πρόκειται να αυξηθούν αυτά τα δημοτικά τέλη.
0: Από συνδημότες μας, κοιτάξτε. Εμείς τι προσφέρουμε στον πατραϊκό λαό? Προσφέρουμε ανάσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι είναι? Ανάσα προσφέρουμε, αλλά παράλληλα του λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι σήκω όρθιος πατραϊκέ λαέ και διεκδίκησε. Διότι αυτό είναι το δίκιο σου. Εμείς κάνουμε τα πάντα ό,τι μπορούμε από το χέρι μας, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε λαός να βγάζει τα συμπεράσματά του και να διεκδικεί απέναντι στην κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε λέγεται για Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, που τον φτωχοποιεί ακόμα περισσότερο, κυρία Παλαφούτη. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε αταλάντευτα να αγωνιζόμαστε παρά τις απάτες τον οποιοδήποτε ανακοινώσεων, mm-hmm. κυρία Σβόλη. Κυρία Μπαλαφούτη, με συγχωρείτε.
1: Κύριε Πλέζα, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω μας καλύψατε πλήρως. Θέλω να ακούσω και την τοποθέτηση σε λίγο του κυρίου Σβόλη, αφού ακούσαμε έτσι και τη δική σας πλευρά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί.

0: Είμαστε, θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πλέσσα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Δημοτική Αρχή και τη θέση που έχει όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο με τον επικεφαλής της παράταξης Πάτερ Ενωμένη, τον κύριο Κώστα Σβόλη, ο οποίος η παράταξη έβγαλε σήμερα το πρωί την ανακοίνωση και γι' αυτό είχαμε έτσι και το κλίμα αυτό, το οποίο είναι λίγο τεταμένο. Έχουμε αντιπαράθεση για τα οικονομικά του Δήμου Πατρέων και έχουμε βεβαίως πειρά από την Πάτερ Ενωμένη για τα οικονομικά του Δήμου. Να δούμε λοιπόν τι θα μας πει ο κύριος Βόλης σε πάρα πολύ λίγο.

0: Παραμένουμε στο θέμα. Συζητήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Διονύση Πλέσα, για την οικονομική εικόνα του Δήμου Πατρέων, για τα ταμιακά διαθέσιμα, τις υποχρεώσεις, τις δυνατότητες που υπάρχουν για την κάλυψη των αναγκών της πόλης. Ωστόσο, βέβαια, αυτά τα στοιχεία έχουν προκαλέσει και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, είχαμε μία ανακοίνωση από την παράταξη Πάτρα Ενωμένη. Είναι μαζί μας ο επικεφαλής της παράταξης, ο κύριος Κώστας Σβόλης, να συζητήσουμε τι ακριβώς αμφισβητούν από τη δική τους πλευρά και πώς ερμηνεύουν εκείνη τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου. Κύριε Σβόλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε τα όσα υπόθηκαν προηγουμένως με τον κύριο Πλέσα. Να σας πω ότι είπαν ότι βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, εντός και εκτός τώρα, σας το λέω σε ένα γενικό πλαίσιο, και ότι κατάφεραν να ξεχρεώσουν από το 2014 που έχουν αναλάβει το Δήμο της Πάτρας 22 εκατομμύρια δάνεια που ήταν χρεωμένος ο Δήμος. Πλέον ο Δήμος δεν είναι χρεωμένος, λέει ο κύριος Πλέσας, είναι ελάχιστο το ποσό μπροστά σε αυτά τα 22 εκατομμύρια.
1: Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να αποπληρώνει τα δάνεια που έχουν λάβει οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να πούμε μπράβο, αντιμονά δεν τα πλήρωνα αυτά. Εγώ λοιπόν καταφέρομαι εναντίον και ονομάζω πολιτικό απατεώνα όποιον ομιλεί και λέει ότι ο Δήμος Πατρέων έχει αποθεματικό, έχει κομπόδεμα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Γιατί κάποιοι, με ψεύτικο τρόπο, με δόλιο τρόπο και σκεμμένα, βγάζουν προς τα έξω την εικόνα ότι στο Δήμο Πατρέων γίνεται τόσο καλή δουλειά, ώστε έχουμε μεγάλο αποθεματικό. Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που έχουμε, και νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή, όσοι ξέρουν να τα πούν, θα τα πούν σωστά, αυτοί όμως που θα κάνουν λάθος είναι αυτοί που ξέρουν, αλλά δεν είναι της Δημοτικής Αρχής, είναι γύρω-γύρω που κάνουν την εικόνα τη ψεύτικη. Όταν λοιπόν λέμε ότι έχουμε πολλά εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα, ότι έχουμε ταμιακό υπόλοιπο δηλαδή, σημαίνει ότι πήραμε χρήματα από την κακή Ευρώπη, ότι πήραμε χρήματα από το κακό κράτος, πήραμε χρήματα από τους πολίτες μετά τα αποδοτικά, με τα δημοτικά τέλη, και δεν τα χρησιμοποιήσαμε στη χρονιά που έπρεπε για κάποιους λόγους, και τα χρήματα αυτά μένουν στην τράπεζα και μεταφέρονται την επόμενη χρονιά. Όχι ως αποθεματικό. Αποθεματικό σημαίνει ότι έχω χρήματα στην άκρη, κουμπαρά, κομπόδεμα, που το χρησιμοποιώ όποτε θέλω και όπως θέλω για οποιοδήποτε λόγο. Γίνεται μια φωτιά, μια πυρκαγιά, χτύπα ξύλο, μια πλημμύρα και πρέπει να κάνω ένα έργο. Έχω το αποθεματικό και κάνω αυτό το έργο. Αυτά τα χρήματα που είναι λοιπόν στην τράπεζα, που είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ, είναι ταμιακό, υπόλοιπο είναι για κάποια συγκεκριμένη δουλειά που απλά δεν αξιοποιήθηκαν, και αυτό είναι το κακό και πρέπει να το πούμε, ότι έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί, δεν αξιοποιήθηκαν και πάνε την επόμενη χρονιά ως ταμιακό υπόλοιπο.
0: Mm-hmm. Πού θα έπρεπε λοιπόν να έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα και δεν αξιοποιήθηκαν και έμειναν στα ταμεία του Δήμου?
1: Να σας πω ένα παράδειγμα με τα αποδοτικά, με την καθαριότητα. Mm-hmm. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Δήμος Πατρέων τα τελευταία χρόνια εισπράττει κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια ευρώ. Χοντρικά περίπου τώρα σας το λέω. Mm-hmm. Από αυτά τα 30 δαπανά 20 περίπου εκατομμύρια. Δεν δαπανά τα άλλα 10. Θα μπορούσε λοιπόν, για παράδειγμα, από αυτά τα 10 να κάνει περισσότερες προσλήψεις στην καθαριότητα και να έχουμε πιο καθαρή πόλη. Δεν το κάνει, θα μεταφέρει την επόμενη χρονιά. Αυτό λοιπόν λέγεται η αδράνεια, η κολυσιεργία, ή για κάτι καμιά φορά με τους εργολάβους αναγκαστικά λόγω της γραφειοκρατίας πάνε κάποια έργα πίσω. Αλλά τη σημασία έχει ότι αυτά τα χρήματα δεν αξιοποιούνται, πάνε την επόμενη χρονιά, αλλά όχι ως αποθεματικό, ως ταμιακό υπόλοιπο. Θα σας θυμίσω, κυρία Παραφούτη, το 2023, θα το θυμάστε, είστε έμπειροι δημοσιογράφος, έλεγε ο κύριος Πελετίδης ότι πτωχεύει ο Δήμος Πατρέων με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είμαστε στα όρια της πτώχευσης. Πριν 3 χρόνια το έλεγε. Ξέρετε πόσα χρήματα είχε τότε στις τράπεζες, και άλλωστε 22, 55 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι έχει αλλάξει από τότε, γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει σήμερα διαφορετική προσέγγιση?
1: Τότε η χώρα μας κοροϊδεύε. Ή μας κοροϊδεύει τώρα? Δεν μπορεί να έχει μεγάλα ποσά στις καταθέσεις το 22 και το 26 και να δεις τη μια φορά πτωχεύω και την άλλη φορά δεν πτωχεύω. Το θέμα λοιπόν είναι αν έχεις μεγάλο ή όχι αποθεματικό. Τα χρήματα αυτά τα πολλά που είναι στις τράπεζες είναι ταμιακό υπόλοιπο, μεταφέρονται για συγκεκριμένη χρήση, και όσοι λένε και χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για να δώσουν την εικόνα προς τα έξω ότι στο Δήμο Πατρέων γίνεται κάτι το φοβερό, κάτι το ανεπανάληπτο οικονομικά, και ότι έχει μεγάλο κομπόδεμα, είναι ψεύτες και πολιτικοί απατεώνες.
0: Άρα εσείς λέτε ότι τα στοιχεία είναι διαστρεβλωμένα, ότι μας εξαπατούν ως...
1: Δεν είναι διαστρεβλωμένα, διαστρεβλώνουν όμως την αξία αυτών των στοιχείων. Όταν αυτό το οικονομικό στοιχείο είναι ταμιακό υπόλοιπο και εσύ το λες αποθεματικό και κομπόδεμα και ότι έχεις κάνει καλή δουλειά, είσαι ψεύτης και απατεώνας πολιτικός. Αντί να πεις ότι αυτά τα χρήματα είναι στην τράπεζα, γιατί δεν καταφέραμε να τα αξιοποιήσουμε και έμεινα στην τράπεζα. Όσο πιο πολλά χρήματα έχεις στην τράπεζα, τόσο σημαίνει ότι έχεις κάνει μικρότερη αξιοποίηση των χρημάτων. Θέλω λοιπόν τα χρήματα να μην υπάρχουν στην τράπεζα, να υπάρχουν στη διεθέρια.
0: Εσείς ποια αλλαγή θα θέλατε να γίνει στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου από εδώ και πέρα, έτσι, και αν αφήσουμε στην άκρη και την πολιτική αντιπαράθεση, γιατί σίγουρα έχουμε πολύ βασικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος Πατρέων. Ποια θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα, τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Αν έχει όμως πολλά οικονομικά προβλήματα, δεν θα βγαίνει και θα λέει ότι εμείς πάμε καλά. Πρέπει να διαλέξουμε. Ή θα λέμε ότι δεν έχουμε χρήματα και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε ως Δήμος. Ή θα λέμε ότι έχουμε χρήματα και τα πάμε καλά. Δεν είναι μάγοι εδώ στην Πάτρα, δεν κάνουμε μαγικά. Πρέπει να είναι όμως ειλικρινείς από μια κουβέντα. Επαναλαμβάνω όμως ότι πρέπει αυτό που λέω είναι τα χρήματα που έρχονται να τα αξιοποιήσεις όσο γίνεται το γρηγορότερο. Και επαναλαμβάνω, χρήματα που είσαι από τα ανταποδοτικά τέλη των πολιτών να τα κάνεις προσλήψεις. Πόσο πιο απλό. Να την πω ίσως καθαρή. Να πω μια κουβέντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κοντού λογιστή, το 2025 ο Δήμος Πατρέων χρηματοδοτήθηκε, πήρε από το κράτος περισσότερα 8 εκατομμύρια από το 2024. 51 εκατομμύρια αντί για 43 το 2024. Πήρε 8 εκατομμύρια παραπάνω. Θα μου πείτε φτάνουν? Όχι, δεν φτάνουν. Θα πρέπει το κράτος να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα. Αλλά είναι μια καλή αρχή. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την καλή αρχή να έχουμε καλύτερη συνέχεια. Αλλά για να έχεις καλή συνέχεια πρέπει να είσαι καλός συνομιλητής με το κράτος και ειλικρινής στους πολίτες.
0: Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας που είσαστε μαζί μας. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου, που πάντοτε είναι θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης ανάμεσα στους επικεφαλής των παρατάξεων, της αντιπολίτευσης βεβαίως, αλλά και της δημοτικής αρχής. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα πάω σε διαφημίσεις σιγά σιγά και έρχομαι και με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Να σας υπενθυμίσω ότι μία ακόμα μοναδική δράση έρχεται στο εμπορικό πάρκο, το Parks Patras. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου, το εμπορικό πάρκο, το Parks Patras, φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στη μεγάλη κλήρωση, γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος Playmobil λειτουργεί καθημερινές 5 με 9 το βράδυ και τα Σάββατα 11 το πρωί με 7 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και αγαπημένα brands. IKEA, Κοτσόβολος, Αντίντας Μουστάκας, Σινσέι Πέπκο και Κιάμπι. Και για απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το καφέ Μικέλ. Εμπορικό πάρκο, το Parks Patras, στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: φέτος, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχουμε πολλές ανάγκες στους δημοτικούς και παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Έρχονται και πάλι στο προσκήνιο διάφορα ζητήματα. Έχουμε έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, κάτι το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δομές στην πόλη μας, κυρίες και κύριοι. Παιδιά τα οποία βεβαίως χρειάζονται αυξημένη φροντίδα, αυξημένη υποστήριξη και λόγω προβλημάτων υγείας και ανάπτυξης ή ειδικών αναγκών, δεν έχουν σήμερα σε όλες τις περιπτώσεις τη δυνατότητα να λάβουν την απαιτούμενη υποστήριξη μέσα στους παιδικούς σταθμούς. Ο κοινωνικός οργανισμός λοιπόν του Δήμου Πατρέων ζητά αυτή τη φορά από τα αρμόδια Υπουργεία τη θεσμοθέτηση και τη χρηματοδότηση ειδικοτήτων όπως είναι σχολικοί νοσηλευτές, ειδική παιδαγωγή, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Είναι μια ανάγκη η οποία είναι απαραίτητη βεβαίως και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μετακυλίεται στις οικογένειες ή στους ίδιους τους Δήμους. Είναι μαζί μας να συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, ο κύριος Θόδωρος Τουλγαρίδης. Καλημέρα κύριε Τουλγαρίδη.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ποια είναι η εικόνα λοιπόν σήμερα στους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της Πάτρας? Ποιες είναι οι σημαντικότερες ελλείψεις?
1: Γενικά μιλώντας για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι ελλείψεις είναι γνωστές που σε προσωπικό, οι ειδικούς παιδαγωγούς το κυριότερο πρόβλημα και κάποιες άλλες ειδικότητες, και με αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε, μάλλον δεν έχουμε τη βοήθεια που θα έπρεπε από το Υπουργείο Ιστορικών ή το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τους σταθμούς και να μπορέσουμε να πάρουμε το μόνιμο προσωπικό. Μας απαγορεύεται να πάρουμε το μόνιμο προσωπικό και έτσι δεν μπορούμε και να σχεδιάσουμε να καλύψουμε σε βάθος χρόνου τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Για παράδειγμα, υπάρχουν σήμερα που μιλάμε και πανελλαδικά, αλλά δεν μπορώ να ξέρω το ακριβές νούμερο, είναι χιλιάδες πάντως, πάνω από 40-50 χιλιάδες παιδιά που έχουν αποκλειστεί, δεν έχουν μπει σε παιδικούς σταθμούς, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης γενικού πληθυσμού και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕ. Υπάρχουν λοιπόν, μπορώ να πω, να τολμήσω, πάνω από 50 χιλιάδες παιδιά που είναι εκτός, ενώ θα δικαιούνται να μπουν, διότι δεν επαρκούν τα κονδύλια για να καλυφθούν όλα τα βάουτσερ. Αυτό είναι την πρώτη επισήμανση που πρέπει να αλλάξει. Και πώς θα αλλάξει αυτό, εάν η πολιτεία πραγματικά και η κάθε κυβέρνηση, το κάθε Υπουργείο αποφασίσει να χρηματοδοτήσει τους Δήμους και τους παιδικούς σταθμούς και όλες αυτές τις κοινωνικές δομές απευθείας σε αιτήσια βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι να περιμένουμε τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, που παρεπιπτόντως το 27 λέει θα πάψουν να υπάρχουν στο τέλος του 27 τα προγράμματα ΕΣΠΑ.
0: Και μετά τι θα κάνουμε, κύριε Τουλγαρίδη? Ναι, τι θα γίνει μετά?
1: Και χρηματοδότηση μετά. Ενδεχομένως το συζητούνε, θα καλυφθεί τμήμα του, μέρος ή όλο, δεν ξέρουμε ακόμη, από κονδύλια εθνικά. Και λέω εγώ τώρα, με αυτές τις ασάφειες, όταν σήμερα έχουμε τόσα προβλήματα, μεθαύριο τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν. Που σημαίνει αυτό? Ότι θα αναγκάζονται περισσότεροι γονείς να καταφεύγουν σε ιδιωτικούς φορείς και να πληρώνουν από την τσέπη τους.
0: Που και σήμερα είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία έχουν μείνει εκτός, κύριε Τουλγαρίδη, και στη δική μας περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Περιοχή, τη δική μας, ένα άλλο πρόβλημα θέτεται εδώ. Κάποτε ζητούσαμε και μας δίναν ακριβείς πληροφορίες η ΕΤΑΑ για το τι βάουτσερ έχουν δοθεί, σε τι κονδύλια αντιστοιχούν αυτά, πόσα βάουτσερ έχουν διανεμηθεί σε γονείς που εμείς δεν το γνωρίζουμε, για τους παιδικούς σταθμούς, για τα ΚΔΑΠ νέα και για το τι θέσεις υπάρχουν στην περιοχή. Με τις δικές μας ενημερώσεις, όσες μπορούμε να έχουμε, καταλήγουμε στο εξής, ότι δίνονται βάουτσερ ειδικά, αν όχι για τις άλλες δομές, ειδικά για τα βρέφη, για θέσεις βρεφικές, οι οποίες θα μείνουν τα βάζοντα στα χέρια των, να το πω έτσι κοινικά, στα χέρια των γονιών. Δηλαδή, μπορεί σήμερα, χθες μάλλον τέλη Αυγούστου, να έχει εγκριθεί το βάζοντα ότι θα πάρεις αυτά τα λεφτά για να εγγράψεις το παιδί σου σε δημόσιο ή ιδιωτικό σταθμό, αλλά τελικά να μην βρει θέση ποτέ. Ναι. Μείνει απλώς η ευχαρίστηση ότι είχε εγκριθεί κάποτε ένα βάουτσερ και το παιδί θα το έχει πάλι στο σπίτι, ή αν θα μπορέσει να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό, να υπομειστεί όλο το βάρος, να το πάει σε έναν ιδιωτικό σταθμό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι το άλλο απαράδεκτο, ότι ενώ γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν όλες οι ανάλογες θέσεις, και λέω και πάλι με μια μικρή επιφύλαξη, αλλά γι' αυτό ισχύει σίγουρα για τις βρεφικές θέσεις, νηπιακές θέσεις, από πού μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλυμμένη η περιοχή μας. Όπως και για θέσεις, τον ΚΔΑΠ είναι υπέρ αρκετές, είναι πολύ περισσότερες οι θέσεις στα ΚΔΑΠ, αλλά αν θέλετε ακόμη και για τα ΚΔΑΠ μέα της περιοχής μας, βάζοντας δηλαδή και τις δημόσιες δημοτικές δομές και τις ιδιωτικές που ήδη υπάρχουν.
0: Εσείς τι λύση ζητάτε, κύριε Τουλγαρίδη?
1: Λέμε τώρα ότι προκειμένου να μην μένουν οι γονείς τουλάχιστον για τους βροχονηπιακούς σταθμούς εκτός των δομών, πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου ένας σχεδιασμός, ποιες είναι οι ανάγκες, πώς είναι οι γεννήσεις, τι ανάγκες έχουμε κάθε χρόνο, να φτιαχτούν οι ανάλογες θέσεις με μια, με έναν σχεδιασμό κεντρικό σε συνεργασία με το κάθε Δήμο, να δουν τόσες τιμές με τα καινούργια, θα φτιάξουμε τόσο μόνιμο προσωπικό χρειαζόμαστε και να καταλήξουμε ότι για να καλύψουμε αυτά τα παιδιά σε βάθος χρόνου, όλα τα παιδιά, και αν θέλετε και εμείς λέμε και χωρίς να πληρώνουν σε δημοτικούς σταθμούς, να πρέπει κάθε χρόνο να δαπούμε αυτά τα κονδύλια, κάθε χρόνο να παίρνουμε τόσο μόνιμο προσωπικό, και μόνο έτσι θα λυθεί και θα καλυφθούν όλες τις ανάγκες.
0: Για να υπάρχει ένας προγραμματισμός, υπάρχουν και ελλείψεις σε προσωπικό, μπορείτε να μας πείτε έτσι, να έχουμε μία εικόνα και εκεί τι γίνεται με τους σχολικούς νοσηλευτές και τους ειδικούς παιδαγωγούς, γιατί απευθύνατε επιστολή, ούτως ώστε να βρεθεί λύση, ειδικά για τα παιδάκια που έχουν αυξημένες ανάγκες. Εκεί τι γίνεται με τις ελλείψεις προσωπικού?
1: Τώρα πολύ καλά τροφέτεται, γιατί εγώ μιλούσα τόση ώρα για την γενικά προβλήματα λειτουργίας παιδικών σταθμών. Εδώ έχουμε ένα πολύ ειδικό πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, ας το πούμε, με παιδιά με προβλήματα στην νευρολογική τους ανάπτυξη, με προβλήματα σοβαρά υγείας, με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα πνευματικής υστέρησης, παιδιά στο φάσμα σοβαρά του αυτισμού κτλ. Αυτά λοιπόν τα παιδιά για τα νήπια και το δημοτικό, για τα νηπιαγωγείο συγγνώμη και το δημοτικό, υπάρχει μια πρόβλεψη και καλώς υπάρχει με τις προσπάθειες των γονέων που έχουν γίνει τόσα χρόνια μέσω του σχολικού λεγόμενου του θεσμού του σχολικού νοσηλευτή και του θεσμού της παράλληλης στήριξης.
0: Στους βροχονηπιακούς σταθμούς όμως?
1: Στους βροχονηπιακούς δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και πόσο αυτά τα παιδιά μπορούν να εξυπηρετηθούν?
1: Αβοήθητος, δηλαδή για τα τέσσερα, ας το πούμε, πρώτα χρόνια της ζωής του, και σου λέει αν έχουν λεφτά οι Δήμοι να δαπανίσουν, να πάρουν έναν ειδικό παιδαγωγό ή έναν νοσηλευτή, ή να δώσουν λεφτά ή να τον πληρώσουν αυτόν τον ειδικό νοσηλευτή οι γονείς.
0: Επειδή φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα από την πλευρά των γονιών, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Τουλγαρίδη, και επειδή στείλατε επιστολή σε δύο υπουργεία για αυτό το θέμα, ποια είναι η άμεση λύση? Υπάρχει περιθώριο καταρχήν να δοθεί άμεση λύση, ούτως ώστε κανένα παιδί με αυξημένες ανάγκες να μην αποκλείεται από τον παιδικό σταθμό? Γιατί ποιος γονιός θα στείλει το παιδί, το μα ξέρει ότι δεν μπορεί κανείς να το βοηθήσει εκεί, να το εξυπηρετήσει?
1: Αν ήθελε η εκάστοτε κυβέρνηση και το εκάστοτε υπουργείο, θα μπορούσε να πάρει, πάρει ένα νόμο, το στροποποιήσει γίνεται πολύ, και να πει ότι ο θεσμός αυτός της παράλληλης στήριξης και του σχολικού νοσηλευτή επεκτείνεται και στους δημοτικούς δημόσιους βροχονηπιακούς σταθμούς.
0: Ναι. Δεν το κάνει παρόλα αυτά όμως.
1: Δεν το κάνει παρόλα αυτά. Εμείς γι' αυτό ζητούμε αυτό να γίνει. Και μέχρι αυτό να γίνει, που για κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε αν είχε την πολιτική βούληση και ενδιαφερόταν πραγματικά να σκύψει στο πρόβλημα των νέων ζευγαριών και κυρίως των παιδιών που ξεκινάνε την τρυφερή τους ηλικία αβοήθητα, αν έχουν οι γονείς να πληρώσουν, ουσιαστικά εκεί μπαίνει την ατομική ευθύνη, μετατίθεται η ευθύνη του γονιού, θα πάει. Αν δεν πάει, το παιδί του μένει κλεισμένο σε ένα σπίτι χωρίς βοήθεια τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής του. Αυτό είναι πολύ σκληρό.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει κάποιος που ενδιαφέρεται για προβλήματα για τα παιδιά αυτά να το κάνει, και μπορούν να το κάνουν. Το κόστος, αν το βλέπουν σαν κόστος, που η ζωή των παιδιών μας δεν είναι κόστος.
0: Δεν είναι αριθμή, ακριβώς.
1: Ακριβώς, συμφωνούμε απόλυτα. Θα πρέπει να πάρει μια τροποποίηση μέσα σε μια νύχτα και να γίνει. Αν πούμε ότι υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο, δημοσιονομικά ταβάνια που δεν μας επιτρέπουν για άλλους, έχουμε λεφτά τέλος πάντων για πολεμικές δαπάνες, υπάρχουν και τα βρίσκουμε γρήγορα. Αλλά για τούτα εδώ που είναι τα παιδιά μας με τα ειδικά μάλιστα προβλήματα, δεν υπάρχουν. Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και ο καθένας που κυβερνάει, ότι δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό, αλλά εμείς ζητάμε από την ΚΕΔΕ να το ζητήσει τη θεσμοθέτηση και μέχρι να γίνει η θεσμοθέτηση να δώσει έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους και στο Δήμο μας, να προσλάβει έναν, δύο, τρεις, πέντε όσοι χρειάζονται αναλόγω των αναγκών σε κάθε περιοχή, να προσλάβει αυτούς τους ειδικούς παιδαγωγούς ή νοσηλευτές για να καλυφθούν άμεσα αυτές οι ανάγκες.
0: Mm-hmm. Κύριε Τουλγαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Αναδείξαμε το θέμα. Μακάρι να βρεθεί μια λύση. Θα τα πούμε και πάλι. Θέμα της επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς για τη βοήθεια που κάνετε να σταθούμε στο πλάι
0: σε
1: μια τόσο δύσκολες υποθέσεις είναι αυτές. Γιατί είναι γενικά παιδιά.
0: Ευάλωτες ομάδες.
1: Είναι, αν θέλετε, τα πιο δύσκολα περιστατικά αυτής της, του πληθυσμού, ας το πούμε έτσι, αν μπορώ να το πω.
0: Και είναι κρίμα αυτά τα παιδάκια.
1: Τίποτα, αυτοί, τι πολύ είναι κρίμα. Άνθρωποι είμαστε και κοινωνία.
0: Ακριβώς. Είναι κρίμα αυτά τα παιδάκια να μένουν σπίτι, επειδή δεν υπάρχει κάποιος σε κάποιο βρεφανιπιακό σταθμό να μπορέσει να τα βοηθήσει και να μπορούν και αυτά να περνούν τη μέρα τους και πιο επικοδομητικά, έτσι. Είναι και αυτό μέσα στο υπόλοιπο πλαίσιο.
1: Πολλά μπορούμε. Είναι αντιπαιδαγωγικό, είναι σκληρό, είναι άδικο. Τι να πρωτοπούμε για όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε, κύριε Τουλγαρίδη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Έχουν περάσει, κυρίες και κύριοι, 39 ημέρες από την εξαφάνιση της κυρίας Γεωργίας Κρυμπά από την περιοχή της Αγίας Σοφίας εδώ στην Πάτρα. Και βεβαίως είναι λογικό, η αγωνία για την οικογένειά της παραμένει αμύωτη. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, υπάρχουν προσπάθειες αναζήτησης. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει δοθεί μία σαφής απάντηση για το τι έχει συμβεί στην 89χρονη γυναίκα. Η οικογένεια βεβαίως συνεχίζει να απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει, έχει δει κάτι εκείνη την ημέρα, να μιλήσουμε στις αρχές αν οποιοδήποτε έχει δει το οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει. Ακόμα, κυρίες και κύριοι, και η παραμικρή πληροφορία μπορεί να αποδειχτεί πάρα πολύ σημαντική. Είναι μαζί μας από το συγγενικό περιβάλλον της κυρίας Γεωργίας Κρυμπά, η ανιψιά της, η κυρία Όλγα Ματσάγκα, η οποία θα μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα που έχει για τις έρευνες και θα μας πει και αν υπάρχει και κάποιο νεότερο στοιχείο που μπορεί να τους δώσει ελπίδα. Κυρία Ματσάγκα, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Γιατί και για άλλη μία φορά μας δίνετε βήμα όσο το δυνατόν πέρι να ενημερωθούν γι' αυτό που συμβαίνει στην οικογένεια. Είναι αδιανόητο μέχρι τώρα να μην μπορούμε να έχουμε κάποιο στοιχείο, ένα αποτέλεσμα σε κάποια έρευνα.
0: Έχετε
1: μέσα
0: επικοινωνία.
1: Από το κέντρο της Πάτρας. Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε
0: με
1: ήταν
0: τις αρχές,
1: με τον κύριο Σταθούλια, από την ασφάλεια πατρών, το διοικητή. Μας υποσχέθηκε ότι θα γίνει άλλη μία κίνηση με ντρόουν και με σκυλιά από την ΕΜΑΚ, με ομάδα της ΕΜΑΚ. Μιλάμε για την περιοχή από Αρέθα προς Ολύμπιο, γιατί μόνο από εκεί έχουμε στίγμα, έτσι. Κάποιο σοβαρό, να το πω, γιατί δεν έχουμε από αλλού κάποια ειδοποίηση, μία ενημέρωση έστω. Δυστυχώς δεν έχουμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο που περπατάμε όλοι μας, όλη η οικογένεια. Όπου και να βρισκόμαστε και κοιτάζουμε γύρω-γύρω, όταν θα δούμε κάτι μαύρο, μην τυχόν και είναι η Θεία Γεωργία.
0: Η οικογένεια, οπότε, η τελευταία ενημέρωση που είχε από την αστυνομία ήταν αυτή, ότι θα γίνουν ακόμα κάποιες τελευταίες ενέργειες, ότι θα συνεχιστεί.
1: Αυτό πριν από 10 μέρες.
0: Από εκεί και έπειτα δεν έχει γίνει έτσι κάποια εξέλιξη στην έρευνα. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις, τι σας είπαν, κυρία Ματσάγκα, τι γίνεται, επειδή δεν έχει βρεθεί.
1: Ενημέρωση ακόμη δεν έχουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη ενημέρωση.
0: Εσείς τώρα, επειδή μας ακούει πάρα πολύ κόσμος και σίγουρα και το παραμικρό θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι και την οικογένεια και τις αρχές στο να προχωρήσουν την έρευνά τους. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούνε τώρα, γιατί κάποιος μπορεί να έχει δει και κάτι και ίσως, ξέρετε, μπορεί να έχουν περάσει μέρες, αλλά να σου έρθει τώρα στο μυαλό.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
0: Ναι.
1: Μια θερμή παράκληση, ειδικά επειδή εκεί είχαμε στίγμα.
0: Ναι.
1: Στους κατοίκους της περιοχής, από την προς τον Μίλιχο και προς τα πάνω, επειδή η γυναίκα ζούσε και μένε στο Βασιλικό και ήταν σε αγροτική περιοχή. Εκτιμούμε, χωρίς να έχουμε ειδικότητα σε αυτό, ότι πιθανόν να πήγε προς την περιοχή που έβλεπε ορεινή, προς χωράφια κτλ. Ας ρίξουν μία ματιά στις αυλές τους, στις ελιές τους αν έχουν, στα χωράφια τους. Λίγο έτσι πιο ερευνητικά οι ιδιοκτήτες, ας κάνουν μια βόλτα εκεί γύρω στην περιοχή τους, γιατί ενδεχομένως να γνωρίζουν και κάποια κρυφά σημεία τα οποία εμείς δεν τα συναντήσαμε. Έχουμε ψάξει από εγκαταλελειμμένα σπίτια, πηδούσαμε μέσα από τα παράθυρα και τα αναζητούσαμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο.
0: Πώς είναι αυτές οι μέρες για εσάς? Είναι 39 ημέρες που δεν έχετε
1: ναι,
0: εικόνα.
1: Και μιλάει η οικογένεια, μιλούν τα παιδιά της και λένε δεν ξέρουμε αν πρέπει να ανάψουμε ένα κεράκι.
0: Ακριβώς.
1: Ή όχι.
0: Ναι.
1: Έστω να πούμε ότι βρήκαμε ένα παπούτσι, ρε παιδιά, ένα ρούχο. Δεν μπορούμε να βρούμε τον άνθρωπο, κάποιο στοιχείο.
0: Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί? Σας ανησυχεί το ότι δεν έχει βρεθεί τίποτα από την κυρία Γεωργία?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ενδεχομένως δηλαδή να έχει πάει σε κάποιο τυφλό σημείο, όπως λέμε, το οποίο δεν μπορούμε να εντοπίσουμε μέχρι τώρα. Δυστυχώς οι κάμερες, όπου στο καλό υπάρχουν, οι δημόσιες κάμερες αυτές τις οποίες ελέγχει η αστυνομία, μας είπαν ότι δεν έδειξε τίποτα. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αποτελεσματική τις πρώτες ημέρες που έπρεπε και τους παρακαλούσαμε.
0: Ναι. Θέλησαμε
1: να δούμε τις κάμερες για να καταλάβουμε ποια κατεύθυνση πήρε και δεν είχαμε καμία απάντηση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει καταγραφικό. Λάθος πληροφόρηση έχετε, δεν υπάρχει καταγραφικό. μόνοι μας πήγαμε σε καταστήματα, σε ιδιώτες, σε σπίτια που είχαν κάμερες. Οι άνθρωποι μας άνοιξαν, στην πορεία πιέσαμε όσο έγινε περισσότερο γνωστό. Mm-hmm. Υπήρχαν άνθρωποι που είπαν ναι, αλλά 4 μέρες και σβήνει μετά.
0: Mm-hmm.
1: Η αστυνομία προς αυτήν την κατεύθυνση τι στο καλό έκανε.
0: Mm-hmm. Ήταν οι πρώτες μέρες που είναι κρίσιμες σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, και για να βρεθεί σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, παρακαλούσαμε
0: γυναίκα, έτσι,
1: και
0: ναι,
1: μας έλεγαν δεν υπάρχει καταγραφικό στις κάμερες, δεν έχουμε δυνατότητα να δούμε.
0: Mm-hmm. Εσείς συνεχίζετε προσωπικά την έρευνα, κύριε Ματσάγκα, εσείς και η οικογένεια.
1: Χωριζόμαστε σε ομάδες, ναι. Χωριζόμαστε σε ομάδες και κάθε τόσο συναντιόμαστε και λέμε σήμερα θα πάμε βόλτα προς τα εκεί. Ναι. Σήμερα προς τα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και πάλι δεν μπορείς να αφήσεις μόνο τους αυτά τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν έχεις να τους δώσεις απάντηση για το που είναι η μητέρα.
0: Βέβαια, θέλουν να ξέρουν που είναι, είναι αυτό
1: μεν,
0: που είπατε.
1: Δεν είναι ανήλικα, δεν, αλλά τι να πω.
0: Να βρεθεί, να βρεθεί.
1: Κάτι, ένα σημείο.
0: Έτσι. Να βρεθεί, κυρία Γεωργία.
1: Ένα σημάδι.
0: Ναι. Κυρία Ματσάγκα, εγώ σας εύχομαι καλή δύναμη και σε εσάς και στην οικογένεια και μακάρι να έχουμε σύντομα κάποιο στοιχείο που μπορεί να μας δείξει που είναι η κυρία Γεωργία.
1: Ευχαριστούμε. Ας γίνουμε, ας υποψιαστούμε λίγο περισσότερο. Οι ακροατές σας, όποιοι μας βλέπουν, λίγο περισσότερο υποψιασμένοι σε ό,τι κοιτάζουμε γύρω μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και μας βοηθήσουν.
0: Να είστε καλά,
1: πολύ,
0: κυρία Ματσάγκα. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, κυρίες και κύριοι, που μπορεί να σας έρθει στο μυαλό ότι εκείνη τη μέρα έχετε δει κάτι που σας κίνησε την υποψία, αν έχετε σπίτι, αν έχετε περιουσία, αν έχετε οτιδήποτε χωράφι σε εκείνη την περιοχή, ψάξτε λίγο καλύτερα, γιατί κάπου εκεί είναι η κυρία Γεωργία Κρυμπά. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βεβαίως μπορεί να είναι. Έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε και την έκκληση της ανιψιάς της, αλλά και των παιδιών της να βρεθεί, να ξέρουν πού είναι η μητέρα τους.

0: Έχω Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γεωλόγος, προγνώστης καιρού, μετεωρολόγος, βεβαίως εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι μαζί μας. Καλημέρα Νικόλα μου.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να ξέρεις ότι δεν έχω δώσει εικόνα για τον καιρό, περιμένω να μας τα πεις όλα εσύ. Άρα ο λόγος σε σένα, πώς θα πάνε οι θερμοκρασίες αρχικά και αν θα έχουμε βροχοπτώσεις.
1: Καταρχήν να πούμε έτσι ότι έχει ψυχάνει ο καιρός, έτσι, έχει φθινοποριάσει η θερμοκρασία κάτι τις τελευταίες ημέρες, είναι εμφανές αυτό, και μέσα στην ημέρα και κάτι διάρκεια της νύχτας. Η εβδομάδα αυτή έχει ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αρκετή, χωρίς βροχές εδώ στη Δυτική Ελλάδα, και φαίνεται να κυλάει το μεγαλύτερο διάστημά της, γιατί δεν θα ευνοήσει έτσι, το μοτίβο του καιρού την εκδήλωση βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία φαίνεται να μείνει σταθερή και αυτή, δηλαδή να είστε εκεί γύρω στους 25-26 βαθμούς, βαριά 27, και ελάχιστες λίγο κάτω από τις 20, ακόμα και κεντρικά σημεία της πόλης.
0: Mm-hmm. Δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
1: Έτσι φαίνεται, είναι αυτή η εβδομάδα κενή βροχοπτώσεων εντελώς. Mm-hmm. Ανατολική Ελλάδα μπορεί να ρίξει κάποια φαινόμενα γύρω από το Αιγαίο, αλλά εδώ στα δυτικά φαίνεται να κυριαρχεί ο ήλιος κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.
0: Πάντως τις προηγούμενες ημέρες έπεσε αρκετός όγκος βροχής και νερού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σε εμάς δεν θα έλεγα τόσο πολύ. Σε άλλες περιοχές εκδηλώθηκαν πιο πολλές βροχές στην αλήθεια, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ελλάδα, η οποία επηρεάστηκε κατά τόπους από πολύ έντονα φαινόμενα. Όπως είδαμε, η Εύβοια, η περιοχή της Κρήτης, εκεί έπεσαν αρκετά χιλιοστά βροχής. Εδώ είχαμε ίσα που καλύφθηκε, θα πω εγώ, μέσα σε όρο του Σεπτέμβρη για την περιοχή μας. Δηλαδή έριξε όσο έπρεπε ακριβώς συνολικά. Mm-hmm. Με αυτά τα κύματα βροχοπτώσεων που είχαμε μέσα στο μήνα. Δηλαδή είμαστε εντάξει από ό,τι φαίνεται από την βροχή, χωρίς ακραία πράγματα εδώ στην Πάτρα, αλλά μέσα στα πλαίσια τα κλιματικά.
0: Mm-hmm. Άρα πάμε καλά μέχρι και ποια μέρα? Δεν ξέρω αν έχεις κάποια στοιχεία για το πότε μπορεί να αλλάξει ο καιρός ή δείχνει κάποια αστάθεια.
1: Πάμε καλά, θεωρώ εγώ, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της αρχής της εβδομάδας, για να μην πω αρχές της επόμενης, mm-hmm. για τις πρώτες ημέρες της επόμενης δηλαδή. Φαίνεται ακριβώς ο καιρός όπως είναι σήμερα και όπως ήταν χθες, ακριβώς να επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο και το ερχόμενο, θα έλεγα, 7ήμερο, τουλάχιστον 8ήμερο, mm-hmm. με αυτή την φθινοπορεινή ψύχρα, την φυσιολογική που έχει πλέον τα πρωινά και τη νύχτα, και χωρίς κάποιες βροχές και με εξαιρετικές θερμοκρασίες θαλασσών, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό, την περίοδο αυτή. Mm-hmm. Μόνο κάποιο βορειαδάκι θα είναι η μόνη παραφωνή εκεί στην περιοχή του Ρίου που θα φτάνει κατά τόπου και το πενταράκι, το 4 με 5 εποφόρ. Η όποια, ας πούμε, έτσι, κακή πινελιά στον καιρό των ερχόμενων ημερών.
0: Έχουμε κάποια στοιχεία για το πώς μπορεί να πάει ο χειμώνας, έτσι, με βάση έτσι, τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε τώρα μέσα από το Σεπτέμβριο? Έχουμε κάποια στοιχεία αν θα είναι δύσκολος και βαρύς ο χειμώνας?
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον Οκτώβριο που φαίνεται εκεί μετά το πρώτο δεκαήμερο χοντρικά να πηγαίνει και σε φθινοπορεινό μοτίβο και όσον αφορά και τις βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται να καλύπτει την κλιματική τιμή βροχοπτώσεων και τον Οκτώβριο, αλλά από το δεύτερο δεκαήμερο και μετέπειτα, mm-hmm. δηλαδή από τη 10 του μήνα και μετά χοντρικά. Τώρα, όσον αφορά το χειμώνα, θα έλεγα ότι έτσι μέσα στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής πλέον οι χειμώνες είναι θερμότεροι του κανονικού κάθε χρονιά τα τελευταία πολλά χρόνια. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ οι ψυχρές εισβολές στην περιοχή μας, η συχνότητά τους, με τις θερμές εξάρτησης να είναι πιο συχνές. Δεν βλέπω πώς μπορεί να φύγει από αυτό το μοτίβο και φέτος ο καιρός. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έχουμε ένα χειμώνα με λίγες και επιλεκτικές ψυχρές εισβολές και πιο πολλές ημέρες με θερμοκρασίες θερμότερες του κανονικού. Τώρα όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, αυτό είναι συγκυριακό περισσότερο θέμα και φαίνεται και κατά τη διάρκεια σε πιο κοντινές μάλλον ημέρες.
0: Βέβαια, αυτό είναι κάτι που αλλάζει. Μπορεί να πούμε σήμερα, αύριο θα βρέξει το μεσημέρι και να μην βρέξει, να βρέξει πιο αργά ή πιο νωρίς. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται με τις βροχοπτώσεις, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Αλλά γενικά το μοτίβο πλέον είναι να έχουμε θερμότερους χειμώνες από ό,τι είχαμε συνηθίσει στα παλιότερα χρόνια. Έχουμε δηλαδή όλο ένα και πιο αυξημένες θερμοκρασίες τους χειμώνες. Αυτό είναι το βασικό μοτίβο που μας έχει ορίσει η καινούργια νόρμα, που μας έχει ορίσει η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια.
0: Που βέβαια μας συμφέρει, να πω εγώ, σε κάποιο σημείο, γιατί δεν κάνει τόσο πολύ κρύο, έτσι, και από οικονομικής άποψης και για πετρέλαιο και για θέρμανες κτλ. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Ίσως κάνει κρύο, αλλά λίγο πιο αργά και ίσως λιγότερο.
1: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η διαφοροποίηση. Αυτή ακριβώς το είπε την Δρένια. Πιο σπάνιες ψυχρές εισβολές θα κάνει το κρύο του, αλλά έτσι θα έχει μικρότερη διάρκεια. και μικρότερη, και μικρότερη συχνότητα εμφάνισης. Και τη λιωμότητά τους ημέρες πλέον είναι πιο θερμές. Και όπως πολύ σωστά είπε εσύ, και με αυτά που ακούμε φέτος, μια μικρή παρένθεση εδώ για πετρέλαια και καύσιμα κτλ., δεν έχουμε και πολλές επιλογές.
0: Δεν έχουμε επιλογές. Οπότε λέμε για τον καιρό, μακάρι να είναι καλός.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί εναποθέτουμε τις ελπίδες μας. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα. Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, Νικόλα Σερέτης. Βεβαίως, πάντα στις επάλξεις, πάντα επίκαιρος εκεί, να μας δώσει τις πληροφορίες του για τον καιρό. Καλός ο καιρός. Πάμε μέχρι και την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, με αυτές τις θερμοκρασίες. Χαιρετώ. Βεβαίως, με Νίκο Τσελεπή. Στον ήχο είχαμε μια αλλαγή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν καταλάβατε τίποτα, γιατί και Νικόλα Καραγεωργόπουλο και Νικόλα Τσελεπή είναι και οι δύο άψογοι. Οπότε σας χαιρετάμε. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 11 ακριβώς, όλοι και όλες εδώ. Καλό μεσημέρι.

0: FM 93.4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τραγγίλα, ακύλα.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Διατακτική δε σε βάρος της. Καρφιά Κωνσταντοπούλου προς κάθε κατεύθυνση μέσω του Παραπολιτικά 90,1. Αντίπαλός μας στο σύστημα. Και όσοι έχουν κυβερνήσει, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ξεκαθάρισε πως δεν αλλάζει καπέλα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών και επέμεινε ότι οι Μητσοτάκης και Καραμαλής πρέπει να πάνε φυλακή. Να ροκανίσει τη δημοσκοπική διαφορά με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα αναζητεί ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίες στελέχη στις λαϊκές περιοχές της Αττικής. Με επικεντρό την ακρίβεια κατεβαίνει στην περιφέρεια ο Άλεξης Τσίπρας, θα περιοδεύσει σε χωριά της αρχαίας Ολυμπίας. Έλεγχο και στο ιατρείο της Καριστιανού προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο απαγορεύεται, είπε η Ματίνα Παγώνη. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, αλλά πρώτα απ' όλους για τα μέλη της κυβέρνησης, απαντάει η Μαρία Καριστιανού. Λουκέτο στην ιδιωτική κλινική που έκανε χημοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κακοποιητική συμπεριφορά καταγγέλουν συγγενείς ασθενών. Θρίλερ με τη χορήγηση μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, ενώ την ίδια ώρα ανασκεύασε την κατάθεσή της μια εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Παραιτήθηκαν από την περάσπιση της γιατρού οι δικηγόροι του συζύγου της. Μαράζ προστίμων για αδήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα στο πρώτο οκτάμινο του έτους. Πάνω από 1.100 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων. Καταλήψεις σε δεκάδες σχολεία της χώρας, υποδομές και συγχωνεύσεις τμήματων βγάζουν στους δρόμους τους μαθητές. Αγωνία για τη χρηματοδότηση των σχολείων στα βόρεια της χώρας που πρέπει να καλύψουν και τη θέρμανση. Ο κοινωνικός άλλος στέλνει την 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ πίσω στο σπίτι της όλη τη νύχτα στους δρόμους Ισπανοί ενάντια στη στεγαστική κρίση. Παροξυσμός για ένα εισιτήριο της Εθνικής για τα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού από αύριο με πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες γύρω από την εξέλιξη, τη δικαστική εξέλιξη με τον Χρήστο Τριαντόπουλο να παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Βάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών θα έχουμε σε λίγο διάστημα, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες με αμετάκλητο βούλευμά του να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αφορά τις καταγγελίες για το επωνομαζόμενο μπάζωμα του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Η υπόθεση είχε φτάσει στον Άριο Πάγο μετά την άρση ασυλίας του κυρίου Τριαντόπουλου από τη Βουλή και την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και ο εισαγγελέας, ο κύριος Δημήτρης Μητρουλιάς, είχε προτείνει την παραπομπή του πρώην υπουργού στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, χθες είχαμε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για ένα δύσκολο χειμώνα, παρενέσεις για την οικονομία, στην κατανάλωση και βεβαίως σήμερα είναι αυτή η άτυπη Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, από την οποία, όπως μας είχε εξηγήσει χθες η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, δεν περιμένουμε και πολλά. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες, ωστόσο έχει σημασία να δούμε πώς θα κινηθούν όλες οι χώρες και ποια θα είναι η θέση και η στάση που θα κρατήσει η ελληνική πλευρά. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν από λίγο πράγματι ξεκίνησε η σύνοδος, μην ξεχνάμε ότι το Δουβλίνο είναι 2 ώρες πίσω και τον τόνο των συζητήσεων θα δώσει, όπως διάβασε και στα τελευταία δημοσιεύματα, πράγματι αυτή η επιστολή του Επιτρόπου Γιώργιου, την οποία συζητήσαμε και χθες, η οποία με μέτρα ευχολόγια, λίγο ασπιρίνες του τύπου σβήστε τα φώτα, χαμηλώστε το δημόσιο φωτισμό, κάτι εξοικονόμηση.
7: Αυτό, Λαλέλα, θυμίζει λίγο ότι κάνει ένας νοικοκύρης απλά στο σπίτι του. Απλά περιμέναμε ενδεχομένως από το Γιώργιουρσεν να πει κάτι πιο, έτσι, να ανακοινώσει κάτι πιο δραστικό από μια παρένεση, ας πούμε.
9: Είναι γεγονός, Έρη, αλλά όπως λέγανε και αρμόδιες πηγές που ζητήσαμε στην Αθήνα, είναι σαν επινοβατή η Ευρώπη στην κρίση για άλλη μια φορά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, ότι είναι πολλές φορές που η Ευρώπη πραγματικά κινητοποιείται τη τελευταία στιγμή ή κάποιες φορές και στο και πέντε και αρχίζει να λαμβάνει πιο αυστηρά μέτρα. Η Ελλάδα πάντως θα κατέψει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Το μήνυμα νομίζω ότι θα δοθεί από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι ότι απαιτείται μια πολύ πιο δυναμική απάντηση από αυτή που σχεδιάζεται ή που δίδεται μέχρι τώρα. Θα προταθούν και συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι, όπως το να απελευθερωθούν περισσότερα αποθέματα πετρελαίου, κάτι που είχε προτείνει και η γαλλική πλευρά. Από εκεί και πέρα, μια άλλη ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να χαλαρώσει ο στόχος για το υποχρεωτικό ποσοστό πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δίνει σήμα για αυξημένες τιμές για το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά υπάρχει και ένα θερετικό, για να τα λέμε και να λέμε και του τραβού το δίκαιο και του Γιώργιουρσεν το δίκαιο. Έχουμε και μια θετική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι κάνει πίσω η Κομισιόν σε ένα κανονισμό, ο οποίος είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό, Έρη, και είχε προκαλέσει φόβο ότι θα προκαλούσε περιορισμό στις αγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή.
7: Μιλάς για τον κανονισμό του μεθανίου, σωστά?
9: Ακριβώς. Είναι ο κανονισμός του μεθανίου, ο οποίος υποτίθεται ότι θα είχε τεθεί, ότι θα, σύμφωνα με το όπως προγραμματιζόταν, θα ετήθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και προέβλεπε πάρα πολύ αυστηρές υποχρεώσεις παρακολούθησης και καταγραφής των εκπομπών. Είχαν ταθεί κάθετα εναντίον και η Αμερική και το Κατάρ και πάρα πολλές χώρες. Είχε προβλέψει ο κ. Εξάρχος σε μια συνέντευξη στο Financial Times πριν από λίγες μέρες, που είχε μιλήσει την προηγούμενη Τετάρτη, ότι είχε προβλέψει ότι η Κομισιόν θα αναγκαστεί να κάνει πίσω και να αναβάλει αυτή την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, προκειμένου να δώσει μια ανάσα και να μην κατηγορηθεί ότι σφίγγει και άλλα τα λουριά των εισαγωγών. Και πράγματι, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να το κάνει. Ο κ. Γιώργιουρσεν πριν από δύο μέρες μίλησε στον Bloomberg και αποκάλυψε ότι είχε δώσει εντολή στις υπηρεσίες Κομισιόν να εξετάσουν την αναβολή της εφαρμογής αυτού του κανονισμού για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι κάτι αυτό, είναι μια αρχή, αλλά περιμένουμε σίγουρα πολύ πιο δυναμικά μέτρα για το επόμενο διάστημα. Ιδάλλως ο χειμώνας προμηνύεται βαρύς. Ναι. Αύριο περιμένουμε την παράταση επιδότησης στο Diesel να ανακοινωθεί. Ναι. Μεθαύριο πρώτου μηνός ανακοινωθούν τα τιμολόγια ρεύματος, τον Οκτώβριο προμηνύονται αυξημένα σε σχέση με το Σεπτέμβριο.
7: Λαλέλα. Τώρα η Ελλάδα πιθανότατα θα ζητήσει αυτό να γίνει μια συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Έτσι, υπάρχει περίπτωση αυτό να το ζητήσει και κάποια άλλη χώρα? Υπάρχει κάποια χώρα με την οποία θα λειτουργήσουμε έτσι συνταγμένα, ή η κάθε χώρα θα λειτουργήσει αυτόνομα στη σημερινή άτυπη σύνοδο?
9: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε εκείνη την ώρα, διότι γενικώς, όπως ξέρεις και από προηγούμενες συνόδους, υπάρχουν διάφορα μέτωπα τα οποία συντάσσονται, δημιουργούνται. Δεν μπορούμε από τώρα να προδικάσουμε ποιες χώρες θα συνταχθούν, και να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι και όλοι στην ίδια κατάσταση. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες οι οποίες μπαίνουν στην κρίση με τις αποθήκες αρκετά γεμάτες. Mm-hmm. Έχουμε και πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες με τις αποθήκες στο 82%, οι οποίες ανησυχούν λιγότερο και έχουν μικρότερο κίνητρο, ας πούμε, να ζητήσουν έκτακτα μέτρα. Υπάρχουν και χώρες όπως η Γερμανία, η οποία μπαίνει με τις αποθήκες του αερίου το 57%. Εμείς, ας πούμε, τα δηληστήριά μας στηρίζουν, δεν ανησυχούμε για την επάρκεια χωριασμού, σαφώς ανησυχούμε για τις τιμές, οι οποίες είναι αυξημένες. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το πώς συντάσσεται κάθε χώρα δεν είναι απλά ένα θέμα, συνήθως δηλαδή αυτά εξαρτώνται από διάφορα πράγματα και υπάρχει πάντοτε ένα μεγάλο πάρε δώσε, το οποίο εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ακόμα, θα έλεγα, νωρίς να πούμε τελικά ποια μέτωπα είναι ρευστή η κατάσταση, και είναι νωρίς να πούμε τι είδους συμμαχίες θα διαμορφωθούν στο τέλος της ημέρας σήμερα στο Δουβλίνο.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, από το powergame.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μανδραβέλη να δούμε πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η εικόνα στις διεθνείς αγορές, στην πραγματικότητα, εδώ στην Ελλάδα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εκεί που πραγματικά βλέπουμε να μην υπάρχουν μειώσεις, αλλά να φοβόμαστε ότι πιθανότατα αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Βαγγέλη Μανδραβέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε δει ακόμη τα συμπτώματα της ακρίβειας στο ράφι. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή από το τελευταίο τρίμηνο του έτους μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2027, βαριά το δεύτερο τρίμηνο του 2027, εκεί θα δούμε το δεύτερο κύμα που προκάλεσε αυτή η ενεργειακή κρίση και η οποία προκάλεσε, χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, είναι ενεργός ο χρόνος, δηλαδή η κρίση πίθανται, δηλαδή
7: σωστά.
10: Το γεγονός ότι έπεσε το Brent κάτω από τα 100 δολάρια δεν σημαίνει...
7: Ναι. Καταρχάς, Βαγγέλη, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις πρώτες χώρες είναι χώρες με ισχυρές οικονομίες. Ναι. Μιλάμε τώρα για τη Δανία, την Ολλανδία, τη Φιλανδία. Δεν έχουμε καμία σχέση μισούς οικονομία με αυτές τις χώρες και παρόλα αυτά είμαστε η έκτη χώρα της Ευρωζώνης που πληρώνεται τόσο ψηλά.
10: Έχουμε πολύ ψηλή φορολογία, γι' αυτό. Ναι. Αυτό. Έχουμε πάρα πολύ, όπως αυτές οι χώρες έχουν πολύ ψηλή φορολογία, αλλά έχουν υψηλή φορολογία σε ένα εισόδημα το οποίο την αντέχει αυτή τη φορολογία. Δηλαδή εκεί στη Δανία και στην Νορβηγία ο βασικός μισθός ξεκινάει από 2,5-3 χιλιάρικα, πούμε, και εδώ ξεκινάει από 9 εκατοστάρικα. Ναι. Και ο μέσος μισθός μπορεί να φτάνει στα 5-7 χιλιάρικα, πούμε, ενώ εδώ ο μέσος μισθός είναι στο 1,5 χιλιάρικο. Δηλαδή η αναλογία είναι ακόμη χειρότερη, ας πούμε, όταν πάρεις σε μέσο επίπεδο. Λοιπόν, είναι πανάκριβη η ελληνική βενζίνη. Το 50%, πάνω από το 50% της βενζίνης, της ελληνικής βενζίνης, της αμόλυνσης, της 95 οκτανίου, είναι φόροι και στο πετρέλαιο κίνηση είναι περίπου 43-45%. Παλιότερα, όταν ήταν χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, οι φόροι, τα καύσιμα αέρη, φτάναν στο 60% της τιμής της αξίας του καυσίμου που αγόραζε στο πρατήριο καταναλωτής. Τώρα, επειδή αυξήθηκε η τιμή του προϊόντος, η αναλογία φόρων και τέτοιο βελτιώθηκε προς την αξία του προϊόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πληρώνει πολλά περισσότερα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω τι θα ανακοινώσουν αύριο μάλλον, εντάξει, όλοι μυριζόμαστε τι θα ανακοινώσουν αύριο. Δυστυχώς όμως η ακρίβεια συνεχίζεται. Δηλαδή η τιμή της βενζίνης είναι 2,2 και 2,2 και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
7: Και είναι κάτι που διαρκεί εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Δηλαδή αύριο έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων, αλλά η ακρίβεια και βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν στα καύσιμα είναι κάτι που έχει προημερών προηγηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στα καύσιμα. Τώρα αύριο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα περίφημα αυτά μέτρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί εξετάζεται μια μείωση της τιμής 30-40 λεπτά. Βεβαίως είναι πολλά τα όπλα στη φαρέτρα. Επίσης το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα ανακοινωθεί σε δεύτερη φάση. Θα είναι κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες θα έχουν δύο φάσεις. Πρώτα θα είναι για το πετρέλαιο, για το ντίζελ και αμέσως μετά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί βεβαίως περιμένουμε, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, μια έκπληξη. Ποια θα είναι αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα μας την πει τώρα ο Κώστας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι.
7: Θα μας την πει στην έκπληξη.
11: Θα ήθελα και εγώ να την ήξερα για να την πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι την κρατάνε στο παστάκι στο μυστικό, δηλαδή αυτό το οποίο έχω μάθει το ρεπορτάζ, δηλαδή είναι ένα μέτρο το οποίο πέρα από τα, γιατί είχα καλέσει χθες το βράδυ τους ηθήνοντες ΝΟΕΣ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Υπουργείο Οικονομικών, για να επιβεβαιώσω το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε για τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Πάνω κάτω μπορεί να είναι απόλυτα τα μεγέθη, θα μάθουμε αύριο από τον Πρωθυπουργό. Αυτά θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά στον επόμενο και από μια έκπληξη. Θα πούμε τα πάνω κάτω, γιατί και αυτά δεν είναι λίγα τα μέτρα τα οποία αναμένουμε. Μιλάμε για δύο φάσεις ανακοινώσεων αύριο, δηλαδή για 14 Οκτωβρίου, αλλά μην τα πούμε το σύνολο, τέλος πάντων, ποιο είναι το σχεδιασμός της κυβέρνησης. Είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε αν τελικά είμαστε σήμερα 16 μέρες πριν την έναρξη, 17 πριν την έναρξη της διάθεσής του, αν η τιμή παραμείνει εδώ που είναι σήμερα, δηλαδή στα 2 ευρώ, αν υποτιθέσει ότι ξεκινούν στη διάθεσή του σήμερα, να πέσει ακόμα και κάτω από το 1,60, δηλαδή να γίνει μια παρέμβαση συνδυαστική και από τα δηληστήρια και από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε από τα 2 να πέσει 40 λεπτά, τουλάχιστον να πάει δηλαδή στα 1,60. Δεύτερο μέτρο είναι που θα ανακοινωθεί αύριο, είναι για τη συνέχιση του μέτρου της επιδότησης στο ντίζελ 10 λεπτά ανά λίτρο. Στην Αγγλία είναι αυτό. Τρίτο μέτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και πάλι οριζόντια αύξηση για όλους τους δικαιούχους, δηλαδή πιθανώς να γίνεται στην περιοχή του 20%, χωρίς όμως να αλλάξει τα συνταγματικά κριτήρια, αυτά που ξέρουμε, δηλαδή αυτά που ισχύουν και πέρυσι, ισχύουν και φέτος, δηλαδή ευρύνεται δηλαδή η περίμετρος, αλλά πέρα από την άποψη του επιδόματος θα αυξηθεί και την περαιτέρω για όσους μένουν σε πιο ορεινές περιοχές που προφανώς έχουν και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ήδη εξάλλου το βλέπουμε και τώρα σε περιοχές τη Φλόρα, τον Ιμφαίο, τον Βέρμιο και αλλού ήδη χρειάζονται θέρμανση. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει σχετικά, βλέπω να υποχωρεί τη σκέψη και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Υπάρχει κάποια διαμαρτυρία και από τους πρατηριούχους, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι μεγάλο το περιθώριο κέρδους που έχουν, να το πούμε στους ακροτές το καταλάβουν. Αν ας πούμε βάζεις 2 ευρώ βενζίνη, αμόλυβη, δίζελ, οτιδήποτε, το κέρδος του πρατηριούχου είναι περίπου στα 8-9 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή εκεί το μεγάλο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, που γίνεται, δεν επηρεάζει τόσο πολύ την τελική τιμή. Και φυσικά το μέτρο το οποίο περιμένει να δώσει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει κάπου εκεί ακόμα. 15 Οκτωβρίου και 16 είναι σύνοδος κορυφής. Θα δούμε αν εκεί μπορέσουν να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Είναι για να μπορέσει να μειώσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς αυτό να μετρήσει τις λεγόμενες οροφές δαπανών.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης.
12: Εδώ λοιπόν ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και το ξαναλέω, τα λεφτά που δίνουμε είναι λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν. Το γεγονός ότι έχουμε επιτέλους μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, επειδή αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί θέσεις εργασίας με τις επενδύσεις που υπάρχουν στη χώρα, τις εξαγωγές και μια λογική αναπτυξιακή, αυξάνει τα έσοδα και έτσι μπορεί να δώσει κάποια λεφτά. Και εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. Όλοι μας θα ήθελα να είναι παραπάνω. Αλλά δεν φυτρώνουν από κάπου τα λεφτά. Θα δώσουμε λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. Όλοι μας θα ήθελα να είναι παραπάνω.

0: είμαστε ήδη μπροστά.
1: Λοιπόν, παιδιά, δουλίτσα δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα ακόμα και αρχίζει χαρτοπόλεμος. Λοιπόν, αφήστε τις μαλακίες, ελάτε στο Μαντρί να ρίξουμε το Μητσοτάκη και αφήστε τώρα τις παπάρκες. Εννοείται ότι θέλω μέσα και τον Κουτσούμπα, έτσι δεν το συζητάω.
2: Τη ζωή.
1: Και ο Κουτσούμπα, εντάξει. Α, ναι, και τη ζωή, τσα, γιατί όχι.
2: Δεν είπε τη ζωή.
1: Εννοείται.
3: Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό.
2: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν θα κόλλαγε τώρα. Αφήνεις πολλούς απ' έξω. Γιατί Καριστιανού, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, αυτοί γιατί να μην χωράνε σε αυτό το συνοθήλευμα.
1: Ρε μαλάκα, σου ξαναείπα. Θέλω κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκη. Ας είναι και ο Βελόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά να ξεφύγουμε από τη θεωρία, γιατί είσαστε στη θεωρία 50 χρόνια και να δούμε στην πράξη.
2: Και άμα τον ρίξουν οι προσευχές, να δοκιμάσουμε κι αυτό.
1: Και σε ευχές, ρε μαλάκα.
4: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
4: Λοιπόν, το σκέφτηκα ψύχρεμα και θα σταματήσω κάθε κριτική και κάθε πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Συμφωνώ με αυτό που κάνει, ναι, άκου τώρα πώς το σκέφτομαι. Γιατί αν τυχόν η κυρία Καριστιανού απευθυνόταν στους άθεους, στους δημοκρατικούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, αυτούς που δεν θέλουν να σκοτώνονται οι μετανάστες, θα απευθυνόταν σε ένα 20% σε αυτό το γηδότοπο και θα μας έκανε ζημιά. Ενώ τώρα με τη ρητορική της απευθύνεται στους μισαλόδοξους, στους ρατσιστές, στους θρησκόληπτους, αυτούς που είναι κατά των αμβλώσεων, απευθύνεται στο 80% του πληθυσμού. Και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκη. Έχει βάσει αυτό που λέω.
2: Α, είναι δόλιο, λες, σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη αριστερή και τα κάνει όλα αυτά σαν ρόλος.
4: Ακριβώς.
5: Έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι.
4: Σκέφτομαι ότι κατά βάθος νοιάζεται, αλλά τα είπε και τα έκανε όλα αυτά για να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτό το γηδότοπο στο 80% το οποίο είναι για φτύσιμο. Ξέρεις, να απευθυνθεί στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία, που εκεί προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες δεν περνάνε.
2: Δεν σε βλέπω να κάνεις παράσταση πουθενά εκτός Αθήνας με αυτά που λες. Θα σε πάρουμε κλωτσιές. Ενώ σε παιδικό πάρτι. Δεν σε βλέπω πουθενά.
4: Α, ναι, ναι, όντως. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ό,τι και να γίνεται τώρα, ποιο κομμάτι του πληθυσμού είναι αυτό που είναι πάλι ευαισθητοποιημένο για τους πρόσφυγες, αντικειμενικά.
2: Ποιο?
4: Οι μικρασιάτες. Οι μικρασιάτες και ποντί. Άμα το ψάξεις έτσι, τι γίνεται στα social, το κομμάτι του πληθυσμού το οποίο απευθύνεται με τα καλύτερα στους πρόσφυγες είναι αυτοί που τα περάσαν το 22.
1: Δεν μου λες ο Δανοκουλούμαλος είναι στη Δανία.
2: Ναι.
1: Δεν έχει πάει Κούβα και τέτοια να μας δώσει το παράδειγμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, Δανοκουλούμαλε, αν έρθεις σε Ελλάδα, έρχομαι να σε πάρω από το αεροδρόμιο Τζάμπα με μία προϋπόθεση. Θα έρθει μαζί και ο Αποστόλης.
2: Οχ, οχ.
1: Εντάξει,
2: τι φταίω.
1: Τα τρία μας. Εντάξει, επίσημη πρόταση υπογεγραμμένη.
2: Τρία πιά και ένα τσόνι που λέμε.
1: Τι πράγμα?
2: Ένα τσόνι πρέπει να βρούμε για να μην είμαστε μόνο τρία.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γιατί θα είναι οι πελάτες. Λοιπόν, γεια.
2: Να μην ακούσουν τι άνθρωπος είσαι, γιατί κρίμα είναι.
1: Είναι απ' έξω, δεν ακούνε.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ένα τρελέ μου.
4: Έλα.
3: Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα, που έχουν μαζευτεί εκείνοι δημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Έχουν τα μέσα όλα, τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα, ακόμα και για τα πρόβατα. Τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια, προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πώς θα τα κάνεις εμβόλια, ρε μαλάκα, που είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα και είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια.
4: Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν, αλλά τέλος πάντων, ναι, άλλα αυτά.
3: Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένας, έτσι θέλω να προστατευτεί τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
5: Το μόνο που τους νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση.
6: Ερωτήματα,
5: κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας.
3: Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
4: Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, τα πουτινάκια όλα δεν τα ξέρουμε.
3: Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει, ο Μπούλης, αυτός ο Μαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει, θα έρθει τώρα που λέγει ο Θήλιος, φαντάζομαι θα είσαι καλεσμένος, θα εκμετέχεις με την Τζόλια Μπάν.
4: Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε.
3: Δηλαδή, πρώτον δεν υπάρχει εδώ, θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Μα όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται, αυτό είναι από μόνο του.
4: Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι όπως σε βλέπω, έτσι όπως τα λες, μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε.
4: Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως.
3: Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλα αυτό, άλλαξε αυτό, τέτοια. Ναι. Θα θυμηθούμε τα παλιά.
4: Τα ξέρουμε, μόνο δεν τα ξέρουμε. Το. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Και το μεταξύ ρε μαλάκα.
4: Εφήμερη είναι, εφήμερη.
3: Είναι τόσο φλό. Τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει Καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτός μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη, ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται.
7: Χάτζη Στεφάνογλου εδώ, όποιος ξέρει ξέρει.
8: Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ όλους τους ανθρώπους, άντε να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας, οπότε τους αγαπώ, αλλά συγχώρεσαι, να είστε καλά, έχει εκεί χώρο.
7: Αυτός ο Αβραμίδης τι του τσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει, δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις δηλαδή του κυβερνικού προσώπου.
9: Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Καμία απειλή, δεν υπάρχει κύριε μου, δεν έχετε το λόγο.
7: Και αυτό είναι κυβερνικό εκπρόσωπος, εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή αμφισβητούμε την κυβέρνηση.
4: Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή φαίνεται ένας σοβαρός κύριος και αμέσως να το αμφισβητήσουμε, γιατί.
7: Φυσικά, ένα αυτό, δεύτερο θέμα. Τι γίνεται από στο Λάκκο, κάνουμε Αντάρτικο.
4: Γιατί?
7: Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που είχα καιρό, Ελληνοφρένια, Net και τα λοιπά, δηλαδή όπως λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλης Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό?
4: Οπα.
7: Ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά?
4: Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding, όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, ξέρεις.
10: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
7: Αλήθεια, γιατί αυτό υπάρχει θέμα τίποτα?
4: Όχι, παιδί μου, απλά τα ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε.
7: Εντάξει, καλά κάνετε.
11: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
11: Έλα, νορβηγό κουνούμε εδώ πέρα.
4: Έλα μου.
11: Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση.
4: Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε.
11: Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς θα προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε.
4: Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια.
11: Ναι, γιατί αυτή είναι η master of disaster της παραπληροφόρησης.
4: Αυτό ισχύει.
6: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
6: Ναυτικός είμαι. Έλα. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν πάνε καράβια στην Κούβα να ανφοδιάσουν, που δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα ή οτιδήποτε. Αφού το εμπάργκο το κάνει μόνο η Αμερική, γιατί δεν πάνε άλλα καράβια. Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν οπλικά συστήματα και έχουν και αυτοματισμούς πλοίων. Αυτές οι εταιρείες, αν πάει καράβι που έχει τέτοιου είδους αυτοματισμό στο πλοίο, που είναι η καρδιά του πλοίου, έτσι, χωρίς αυτό το πλοίο νεκρώνει. Εάν τυχόν και πάει στην Κούβα, χάνει για 3 ή 5 χρόνια, ανάλογα το πόσο ετών είναι το πλοίο, χάνει την τεχνική υποστήριξη για αυτό το ζήτημα, για τον αυτοματισμό του πλοίου. Οπότε, με άλλα λόγια, και να θέλαν κάποιοι εφοπλιστές, λέμε τώρα, να σπάσουν το εμπάργκο εκεί, αν χάσουν το πλοίο τους για 2-3 χρόνια, είναι μεγάλη ζημιά. Βέβαια, σε άλλα εμπάργκο αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στην Κούβα. Πληροφορία πολύ καλή.
4: Καλή.
6: Έχετε την υπόψη σας. Ένας λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να σπάσει το εμπάργκο είναι και αυτός. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο άλλος είναι ότι είναι με την αγκαλιά των ΗΠΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εμπάργκο, αλλά για αποκλεισμό εντελώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μου λες, ο Πλεύρης έδωσε πυρ και πήγε η βάρκα πάνω στους πρόσφυγες. Ο Γέρος Πλεύρης.
4: Ο Γέρος λες να ήταν αυτό που ήθελε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα.
12: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
13: Λες πυρ που.
12: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
4: Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως. Ο γιος του είναι υπουργός, μπορεί να είχε πάρει τα κλειδιά για λίγο να μπει και μέσα, ξέρω εγώ.
6: Επειδή λοιπόν ως ναυτικός έχω πολλούς συναδέλφους χιώτες. Ένας λοιπόν συνάδελφος χιώτης μου είπε ότι γνωρίζει τον μηχανικό του σκάφους. Και του είπε ο μηχανικός του σκάφους ότι δεν πήγαν επίτηδες, αλλά είχαν τον προβολέα φραμμένο προς τη στεριά. Φεύγοντας λοιπόν, δεν τους είδαν και έπεσαν πάνω τους. Και λέω, οκ, εντάξει, η ένστασή μου είναι γιατί δεν λένε την αλήθεια. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ναυτικό ατύχημα, δεν παίρνει τίποτα.
4: Γιατί είναι καχύποπτοι όλοι οι υπόλοιποι και θα πέσουν να τους φάνε, γι' αυτό.
6: Ναι,
4: άντε μετά να αποδείξουν ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αυτά δεν μπορούν.
6: Ναι, αυτά θα μπορούσαν να τα αποδείξει αν ήταν ανοιχτή κάμερα, βέβαια.
4: Αυτά, εντάξει. Να, βλέπεις.
6: Αυτά δεν μπορώ.
4: Αυτά δεν μπορώ κι εγώ.
14: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
14: Το τρανζιστοράκι μου το έχω συντροφιά.
4: Ωραία.
14: Ο δημοσιογράφος απάνω σε μία φράση, ακόμα και σε μία λέξη, χτίζει μία πολυκατοικία.
4: Μάλιστα.
14: Με λόγια όμως. Όχι, με πληθυσμό δεν με ενδιαφέρει, με λόγια. Είναι η παρηγοριά μου. Το παίρνω και σκοπτικά, αλλά και κάπως σοβαρά. Όταν παρακολουθείς τις ειδήσεις, έχει διπλή ανάγνωση. Το καλαμπούρι και η σοβαρότητα. Ανάλογα με το άτομο. Εκείνο όμως που απασχολεί είναι ότι όταν ακούω εγώ από το ραδιόφωνο αυτά που λέμε τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη φωνή μου.
4: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
14: Όχι προσωπικό, όχι, πρόσεξε το. Μήπως επειδή τη φωνή, αυτός που την εκφωνεί, δεν την ακούει. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα.
4: Ναι, κατάλαβα, ναι, με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα.
14: Με το,
4: ναι.
14: Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα το Θεό.
4: Δεν το ξέρω, ναι, δεν είναι κοντά.
14: Είμαι από το Παλαβονίσι.
4: Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε.
14: Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω.
4: Απέναντι από την Αλβανία αυτό που λέμε.
14: Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία, Ρόδα, Χαράβη, Κασιόπη. Αν το έχει επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται το Καλαμίτσι, το Γιάννη.
4: Εκεί που είναι σήμερα εννοεί το Καλαμίτσι ή όχι.
14: Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνο γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη.
4: Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε, κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο.
14: Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια.
4: Να, τζόβενο.
14: Και τη δεκαετία του 50 το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική, τη φιλαρμονική. Εκεί,
4: μάλιστα.
14: Δίπλα στο καντούνι αυτό.
4: Μάλιστα.
14: Την είχα δίπλα στο προσκέφαλο. Στο πρώτο σκαλοπάτι, Νικόλας Ντεβέκια.
4: Έλα.
15: Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν κακομύρης, σε ξεγελάσαν τα σιριζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη. Τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγοράκι με το Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέα και θα τον πηδήξω κανονικά, έτσι και δεν το κάνουμε.
4: Θα το κάνουμε. Αν πάει θα το κάνουμε.
15: Αλλά δεδομένο ότι θα πάει.
4: Δεν βάζει μυαλό μου, ρε, εγκολλημένος τώρα, του έχουν πει θα είσαι αριστερός.
16: Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω ως αριστερός.
15: Δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη.
4: Α, τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες.
15: Ναι, ρε φίλε,
4: πάει.
15: Αυτό με το που ήρθε η Ελλάδα το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά, γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε από την πρώτη μέρα, γονάκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, ρε χαζέ.
13: Μαλάκα, τι κολλητοί είμαστε. Κανόνες να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι, θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου.
4: Πόσο?
13: Εκεί στον όμιλο. Θα σου δώσω ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%.
4: Α.
13: Να σου πω κάτι Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγανε από τα τούβλα, φάγανε από τα τσιμέντα.
17: Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
13: Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί.
4: Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει.
13: Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς.
18: Έλα, σε έχω πάρει 40 φορές.
4: Έλα, μωρέ, μην κρινιάζεις. Τι θες?
18: Δεν κρινιάζω. Τρέχω από το πρωί. Λοιπόν, κουμανολόγος, υπενθύμηση. Απόψε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας στη Βικτόρια, εκδήλωση στα πλαίσια του έτους Φιντέλ. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 10 χρόνια από το θάνατό του. Κατάσταση στην Κούφα είναι ζορισμένη πολύ. Ο Τραμπ τους έχει ζορίσει από όλες τις μπάντες. Έκλεισε και το Μαδούρο εκεί πέρα τώρα πριν από ένα μήνα και θέλει.

0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Την καλησπέρα μου σε σένα και στο Θήμιο. Πολύ ωραία τα σχόλιά του για σήμερα. Θέλω και εγώ να κάνω δύο σχόλια. Ένα για τον Κυρανάκη, ότι είναι ένας ανεκδίκητος βλάκας.
1: Σας παρακαλώ, κύριε, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
0: Ναι, δεν έχει δώσει, τα παίρνω μόνος μου εγώ.
2: Αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, αυτά συμβαίνουν όταν βάζετε το κουκουέ να σας εκπροσωπήσει.
0: Και δεύτερον, έναν για αυτό το γυμναστηριακό. Ήθελα να ξέρω.
1: Μην αρχίζεις μπιφ καινούριο, κάνε μπιφ με τον Κυρανάκη, άμα θες. Ας το γυμναστηριακό ήσυχο.
0: Αντάξω να αφήνω και το γυμναστηριακό. Αυτό εντάξει για τον Κυρανάκη. Γεια σου, Αποστόλη, γεια σου.
1: Α, ωραία, μ' ακούς, χαίρομαι, μπράβο. Έτσι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των γυναικών οι οποίες δολοφονήθηκαν στο συγκεκριμένο ατύχημα. Αυτά προέρχονται από τη συμπεριφορά του συνόλου του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έφτασε το πολιτικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα και τους Έλληνες σε αυτό το σημείο που τους έφτασε. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ισχυρίζεται το ότι αυτά είναι απότοκα των μνημονίων τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Σας ενημερώνω λοιπόν και σας λέω και είμαι στη διάθεσή σας όποια στιγμή θέλετε ότι το πρώτο μνημόνιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολείπων και το οποίο έπρεπε να συνυπογράψουν τρία άτομα εντός εισαγωγικών, από την Ελλάδα ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, από την Ευρώπη ο Διοικητής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σας ρωτάω και ρωτάω και τους ακροατές που σας ακούνε. Εάν ένας από τους τρεις δεν έχει υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι η βάση των δεινών της χώρας. Εάν ένας από τους τρεις δεν το έχει υπογράψει, το μνημόνιο ισχύει. Σας λέω λοιπόν ότι ένας από τους τρεις, το πρώτο μνημόνιο, τη βάση δηλαδή όλων των υπολείπων, δεν την έχει υπογράψει. Άρα ό,τι έχει γίνει από το πρώτο μνημόνιο και μετά είναι όλα άκυρα και το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρέπει να πάει μέσα.
1: Ρε μας κοροϊδεύεις. Άκυρα ξάκυρα τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν αυτοκτόνησε ο κόσμος. Δεν πείνασε κόσμος. Δεν καταστράφηκε κόσμος. Άκυρα ξάκυρα, δηλαδή να ακούσω κι εγώ μαλακίες, αλλά να έχει ένα όριο.
3: Περιμένετε, είναι άκυρα.
1: Ωραία, είναι άκυρα. Κοίτα ρε παιδί μου, είναι άκυρα, ε. Αντού.
3: Όχι, δεν είναι έτσι και μην το πάτε εκεί στο ειρωνικό.
1: Μα πού να το πάω τώρα, είναι δυνατόν.
3: Θα έπρεπε λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Δεν τα λένε όμως αυτά, ότι είναι άκυρο. Τελείωσε.
4: Τελείωσε.
3: Όρισε.
1: Τελείωσε, λέω. Τώρα θα το πούνε, γιατί δεν το λέγανε.
4: Τελείωσε.
3: Ούτε τώρα θα το πούνε.
1: Φτού και το ξεπατικόνο, κύριε. Φτού και το ξεπατικόνο.
3: Ωραία, να τελειώσει και να μην το χρόνο. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει απόφαση ολομέλειας ανωτάτου δικαστηρίου, όπου επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Ότι το ένα μέλος από τα τρία τα οποία συμμετείχαν στη συμφωνία δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο. Έτσι το ξέρει το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτό. Και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Συνεχίζει να εκτελεί έναν ολόκληρο λαό. Και τα αποτελέσματα τα είδατε.
0: Αποστολή, εγώ είμαι πάλι που σε πήρα προηγουμένως και σου είπα για το Κυρανάκη και για το γυμναστηριακό. Εγώ δεν είμαι εκτός επαγγελμάτου, σε ταξί δουλεύω και δεν είμαι κανένας άσχετος και το όνομά μου είναι Νικηφόρος, αν θέλεις σου λέω και το επώνυμό μου για να μιλάμε και επώνυμα.
1: Ωραία, για πες τώρα τι θες.
0: Αυτό τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να μιλάω ανώνυμα, έτσι πήρα ένα τηλέφωνο.
5: Καλώς τον.
1: Οπα.
5: Να σε ρωτήσω για την αυριανή παράσταση. Μπορούμε να έρθουμε έτσι χήμα στο μαγαζί να πάρουμε εισιτήριο εκεί? Πρέπει να κλείσουμε θέση κτλ.
1: Και τα δύο γίνονται. Και να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα.
5: Ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου.
1: Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου.
5: Ωραία.
1: Και άμα δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι.
5: Δεν πειράζει, μόνο, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο. Και το φίλο του Σαμαρά είναι ωραίος.
1: Τον Αντώνη.
5: Τον έχω ακούσει.
1: Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός.
6: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
1: Πάρα πολύ καλός.
5: Είσαι σατανάς.
1: Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του.
5: Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας.
1: Έλα καημένε τώρα.
5: Καλλιεργά παρά ποτέ.
7: Ναι, Ελληνοφρενία.
1: Ναι, ίδια.
7: Αποστόλη.
1: Ο ίδιος.
7: Φίλε μου, δεν θα φάω πολύ χρόνο από σένα. Αλλά ειλικρινά, όλοι αυτοί οι τηλεμαϊντανοί που βγαίνουν, δεν θα τους ονομάζουμε, ξέρεις ποιοι είναι. Πώς γίνεται λοιπόν ο Τζάμπας να έχει πεθάνει?
8: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
7: Και ο συμπέθερος πλέον να παίρνει 25 εκατομμυριάκια με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή θα τον πληρώνουμε εγώ και εσύ για το γάμο της κόρης του.
1: Ποιος θα τον πληρώνει?
7: Αυτό να μου πεις.
1: Δηλαδή ψάξε εσύ, βρες μου άλλο μαλάκα λαό. Πες μου, ποιος?
7: Όχι.
1: Αυτό το μαλάκα λαό έχουμε, αυτός θα πληρώσει. Θα ψάχνουμε για ξένο λαό. Τους ξένους λαούς τους πνίγουμε, δεν τους βάζουμε να πληρώνουν.
7: Αυτό να μου πεις.
1: Απλά και όμορφα, τι θες τώρα?
7: Και από εκεί και πέρα, έχουν δολοφονηθεί τόσοι άνθρωποι. Βγαίνουν και προκαλούν πλέον, επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κάποιον να βγει μπροστά. Πόσο ξεφυλισμένοι έχουμε γίνει πλέον?
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, και αυτός ο Τσίπρας πολύ αργά το πάει.
9: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
7: Κοίταξε, ο άλλος έκανε πόσα χρόνια να φτάσει στην Ιθάκη και αυτός να μην κάνει λίγο κουπί.

0: διαβάσει όλο το σενάριο.
1: Κάνει ρε παιδί μου, αλλά να κεγόμαστε. Έλα βρε Αλέξη, έλα βρε παιδί μου, τρέξτε το λίγο το θέμα.
0: Δεν μπορεί ο Αλέξης.
1: Σε έχουμε ανάγκη, το έχω ανάγκη πολύ.
2: Το έχω ανάγκη πολύ.
0: Εσύ το έχεις ανάγκη.
1: Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
0: Εγώ δεν τον θέλω.
1: Καλά, και τι θα περάσει, το δικό στο δικό μου.
0: Θέλω, γιατί είναι βάρβαρος, σκίζει πάρα πολύ και φοβάμαι.
1: Αχ, αυτό θέλουμε.
0: Φοβάμαι το πέμπτο, ξέρεις, θα πονέσει πιο πολύ και το τέταρτο.
1: Α, λες. Ενώ το προτιμάς από το Μητσοτάκη που είναι λιγότερο πονερό.
0: Είναι πιο τρυφερό αγόρι, έχει και συμπαραστάτες αυτά.
1: Α, μάλιστα. Οκ, γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω.
0: Μα ναι τώρα, τι, δεν το γουστάρεις, είναι γκόμενος.
1: Εγώ, όχι, είναι θέμα γούστου, είπαμε.
0: Είναι γκόμενος.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Έλα, Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Από ταξί σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαι αυτός που έχω κάνει τα παράπονα για το σπασμένο χέρι. Δουλεύω και μου έχουν βάλει ραντεβού στο ΚΑΤ για τον Μάρτιο. Η κυρία Ευθέρπη του Μητσοτάκη του Κουρλωμάτη, με το που χτύπησε τη φέρανε κατευθείαν εδώ πέρα και πήγε κατευθείαν για εγχείρηση.
1: Το ίδιο είσαστε. Τι συγκρίνεις τώρα.
5: Εγώ τουλάχιστον είμαι και Έλληνας πολίτης από Καλαμάτα.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
5: Ένα αυτό. Και δεύτερον, από τον αγώνα που κάνουμε εμείς οι ταξιτζίδες, βλέπω να βγαίνουμε εντελώς χαμένοι με τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά ήθελα να δηλώσω.
1: Μου φαίνεται πολύ άξιος ο κύριος.
6: Είναι λοιπόν, κοινοβούλιο εδώ πέρα. Να μην τσιρίζετε.
5: Έχω παλάτι στα τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω, αλλά λέω κανένα χωρατό.
7: Ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
7: Με τα τρανζιστοράκια, όσο υπάρχουν τα FM, μπορούμε να σας ακούμε ακόμα.
1: Ωραία.
7: Αλλά υπάρχει μια διάθεση να πάμε στα διαδίκτυα και τα δίκτυα.
1: Ισχύει.
7: Αν δεν υποστηρίζονται και από άλλες καταστάσεις, δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Στο ράδιο με μια γεννήτρια, όταν είστε εσείς στον μπομπό σας και εμείς όταν έχουμε τρανζιστοράκια και μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.
1: Να βάλουμε μπαταρία και στο YouTube, δεν κατάλαβα.
7: Έτσι. Όσο για τον Ερντογάν, όσο είναι Ερντογάν επάνω, εντάξει, είναι αδερφός με τον Κυριάκο μας. Δεν έχουμε θέμα. Άμα φύγει αυτός, ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησάκια.
1: Το είχε πει ο πατέρας?
7: Ναι, ναι.
1: Άμα το είπε ο πατέρας, να το ακούσουμε, παιδιά.
7: Να το δείτε λίγο πιο πέστε. Είναι το μόνο σίγουρο. Άμα ζείτε και ζούμε, θα το δούμε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να ζούμε κιόλας. Δεν ζούμαστε, κύριε, δεν ζούμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
7: Εντάξει, τι να κάνουμε. Θέλαμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σαν τρελή θέλαμε.
8: Αποστολή.
1: Εγώ είμαι.
8: Και λέει, Αποστολάκι μου, ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
1: Αγαπημένη μανάρι μου.
8: Είμαι μόναχο, Χρήστος Κούνουμα από εδώ. Παίρνω τηλέφωνο και περνάω μπροστά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το που περνάω μπροστά, ρε φίλε, του τόνει. Σε έχω πάρει 10 τηλέφωνα.
1: Δεν είναι τυχαίο.
8: Είναι το θαύμα.
1: Είναι θαύμα.
8: Το θαύμα. Τι λέει, ρε, όλα καλά.
1: Καλά, εσύ.
8: Καλά, μωρέ. Ήθελα να πω, σαν το γαμμένο το κράτος, πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε ούτε μία κάμερα με κάρτα μνήμης. Ενώ στην Ελλάδα δίνουμε, δεν έχουμε τα πάντα, α πούμε. Δηλαδή και τι μαλακίες. Πώς γίνεται, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνει μια απευθείας ανάθεση μια εταιρεία με κάρτες μνήμης.
8: Ναι, ρε, πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμηση.
1: Δεν θα περιμένουμε τώρα διαγωνισμός. Μπαμπαμ, ευκαιρία είναι τώρα. Έλα, εγώ θα τα λέω. Ευκαιρία για μάσα. Δεν τα σκέφτονται οι δεξιοί όλα.
8: Τα λες, εμείς παραγγέλνουμε.
1: Έτσι.
6: Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλνετε.
8: Ένα από όλοι πρόλαβα να με κεράσει απόψε.
1: Τίποτα.
8: Το πήραν άλλοι, Δεν πειράζει, εσύ ήταν καλά.
1: Πακέτο.
8: Έλα, καλή δύναμη, ευχαριστώ.
1: Θα σε κεράσω άλλη φορά, αλλιώς έλα να πληρώσεις, ρε.
8: Και αυτό είναι σωστό. Ναι, βέβαια, τι, να μην σε ενισχύσουμε, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
9: Γεια σας. Άκουσα για την ιδεολογία.
1: Ναι.
10: Μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία. Που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο.
9: Ναι, ιδεολογία.
1: Η ίδια.
9: Ναι,
1: εγώ είμαι.
9: Λοιπόν, κοίταξε, η ιδεολογία είναι αν την εφαρμόσεις από το άτομό σου έχει καλός. Διαφορετικά μοιάζει με την ουτοπία.
1: Α, ωραία η ουτοπία όμως.
9: Την οποία ουτοπία από το 1917 μέχρι το 1990.
1: Όπα, τι έγινε τότε.
9: Ιστορικά εσύ ξέρεις.
1: Α, εγώ τα, ποιος θα είσαι, τα ξέρεις. Εγώ όπου τα λες τα ξέρω.
9: Είσαι γιος μου.
1: Δεν θα ήθελα.
9: Ως προς την ηλικία μιλάω, πρόσεξε. Όχι ως προς το DNA μας, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ.
1: Μπάκα, όχι, σου κακόπεσα.
9: Λοιπόν, πρόσεξε με. Η ιδεολογία, αν την εφαρμόσουμε σωστά και πρώτα από τον εαυτό μας, έχει καλώς. Διαφορετικά, όπως είπαμε, είναι η ουτοπία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύκλος είναι το.
1: Είναι στρογγυλός.
9: Μακάρι να. Ευτυχώς.
1: Και το κρύο τσουχτερό.
2: Να το αντέξω δεν μπορώ.
1: Πώς?
9: Ευτυχώς που δεν είναι τετράγωνος.
1: Να το.
9: Γιατί κύκλους έχει η ζωή μας και κύκλους έχει το σύμπαν. Εκεί απάνω στηρίζεται. Είναι το πιο σταθερό γεωμετρικό σχήμα.
1: Και κύκλους βλέπει και ο άλλος που κάνουν να έτσι στο rave party.
11: Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
12: Βλέπω, ναι. Κύκλους.
11: Οι οποίοι γερνάνε πώς?
12: Έτσι.
9: Ναι, παιδάκι μου, είπαμε ο κύκλος. Εκεί στηρίζονται τα πάντα.
1: Το ξέρω, αφού όλοι οι κύκλους βλέπουμε.
12: Έτσι.
9: Μα πρόσεξε, είπαμε.
1: Και ο Βαρουφάκης με το έκσταση κύκλους έβλεπε.
13: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
12: Έτσι.
9: Έλα τώρα, μην τα άστα το παλικαράκι στη θέση του.
1: Οπα,
9: με την αγκαλιά στην παρθένα που είχε στο νησί, ήταν αυτό, πέρα εκεί.
1: Ποια παρθένα, ποιο νησί, ποια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν παρθένες σήμερα τώρα, άσε με.
9: Λοιπόν, υπάρχουν, καλό μου παιδί. Λοιπόν, να είμαστε
1: καλά.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είπαμε κάτι εμείς τώρα.
9: Ε?
1: Όχι, συνεννοηθήκαμε, μ' άρεσε η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
9: Έγινε, γεια σου και χαρά στον κύκλο. Τον κύκλο πρόσεξε.
1: Τον προσέχω, μην πέσω μέσα καμιά μέρα, φοβάμαι.
9: Όχι, πρόσεξε, τον έχουμε. Σε λίγο πάω για ανακύκλωση.
1: Ω, να το και Πέμπτης, ωραίο. Προθύστερο, έλα, γεια.
9: Και θα πέσω από το δέντρο σε λίγο. Καρπός ορίμασε.
1: Ο κυκλικός καρπός, έλα τώρα. Κάμερα σε μένα, λοιπόν, έλα, γεια.
14: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Ελληνικός κόσμος.
10: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλη ως τη Λένορμαν, καθυστερήσει στην κάθοδο της Παραλιακής στο ύψος του Πάρκου Φλίσβου, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας και τη Σταδίου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε το Κυριάκο Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για άρση απορρίτου σε 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Ανακαλείται η αρχαία λειτουργία ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα ασφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον κ. Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Άγνοια για τους λόγους που γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ στο Ακαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ είπε πως προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Σε ό,τι αφορά τους 400 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόνισε πως πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτίμησε πως μπορεί να μην προχώρησαν στην εγγραφή τους και επειδή δεν τους ενδιαφέρει το τμήμα ή επειδή άλλαξαν προσανατολισμό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της εξέδρας. Σάλλο προκαλεί βίντεο από τον πιαγωγείο Στανολιώσκια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 με 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε δε, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 69χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων είναι παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ στη Βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,55% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένας στους 6 αγοραστές κατοικίας στην Ελλάδα χρησιμοποιεί στεγαστικό δάνειο έναντι 45% του ευρωπαϊκού μεσόωρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά. να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Παιδιά, τι γίνεται, θα καταψύξουμε ψάρια, τι θα γίνει τελικά?
5: Έχουμε εδώ πέρα όταν...
2: Έλα ο καλός μπακαλιάρος εδώ στα κακά κορίτσια, έλα όταν μπακαλιάρος έχουμε... Ατλαντικού.
5: Όταν έχουμε μπισμπίκι στο... στα ντεκ, να το πω έτσι. Όταν
2: είναι
5: έχουμε...
2: ένα καυτό αγόρι που υδρώνει αυτό, τεστοστερώνει, τριχάκια αυτά. Ωραία, τι γίνεται!
5: Είναι καυτός, είναι καυτός, είναι πιο καυτός από ποτέ και κατεβάζει θερμοκρασία και μπαίνουμε εδώ πέρα και είμαστε...
2: με τα μπουφάνια!
5: Λες και θα δώσουμε οάρια από αυτά που δεν έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Σφίξου!
5: Θα λες και θα τα καταψύξουμε τα οάρια μας. Λοιπόν, παιδιά,
2: σφίξου το καλό αυγό αργεί να γίνει.
5: Έχει πιαστεί ο ποπός μου, τα μπούτια μου,
2: τι
5: τα αυτά μου.
2: Τι έπαξε,
5: και να είχα πάει ένα γυμναστήριο να πω ότι πήγα γυμναστήριο και
2: γυμνάστηκα.
5: Τα πήγα μια φίλη μου η οποία είχε, την είχε χειρουργήσει λίγο το πόδι της και πήγαμε να βγάλουμε τα ράματα.
2: Οχ, και έκανε στην αδερφή νοσοκόμα.
5: Και έστρωχνα καροτσέρικα. Την βάλαμε σε καροτσάκι για να την πηγαίνουμε.
2: Έπρεπε να κάνεις, να σου πω, να χτυπάς και κλάξον έπρεπε.
5: Δεν έχει.
2: Να είσαι...
5: Άμα είχε, θα... δεν έχει. Όχι. Το καροτσάκι.
2: Παιδί
5: με το πι πήγε με το μεταξύ.
2: Συγγνώμη, δεν την έβαλε στο αυτοκίνητο.
5: Την έβαλε, ήρθε με το πι.
2: Ναι.
5: Την κατέβασε από κάτω. Από πάνω.
2: Από πάνω, από κάτω μας έχεις.
5: Και εγώ μπερδεύτηκα, είμαι λίγο.
2: Σου ήρθε επίσκεψη με το πι.
5: Όχι,
2: σου ήρθε στο σπίτι.
5: Πήγα σπίτι και την πήρα. Πώς ανάρθει το καημένο. Πήγα σπίτι και την πήρα. Κατέβηκε με το πι. Το οποίο πει, παιδιά, δεν ήξερα ότι τα πι πλέον κλείνουν. Είναι αυτό που πατάει. Βγαίνει αυτό, κάνει έτσι το πι.
2: Με το πι πάει.
5: Ναι, με το πι πάει.
2: Είμαι καρότσι πάει.
5: Φοράει πάει με το πι στο σπίτι της. Κυκλοφορεί με το πι, έχει φοράει μπότα.
2: Ναι,
5: μπότα.
2: Μέσα στο σπίτι, αλλά έξω σε καρότσι.
5: Ούτε σε καρότσι έξω.
2: Α.
5: Δεν βγαίνει έξω, πού να βγει να πάει, στο μπαλκόνι βγαίνει.
2: Α, ωραία.
5: Ή την πάρει κανένα βόλτα.
2: Τι έπαθε, άξιγα,
5: όξιγα. Γλίστρησε σε ένα πολύ, σε ένα τώρα μιλάμε δύο πόντους. Προσδρομιάκι, πολύ ολισθηρό και νόμιζε και την γύρισε το πόδι της και νόμιζε ότι απλά έχει πάθει ένα κάταγμα και τελικά ένα συγκεκριμένο κόκαλο το βρήκε κακό και γυρουργήθηκε, βάλε λάμπα.
2: Παιδιά, δεν ξέρετε τι έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό.
5: Ναι, άστο,
2: ο Μπολιατζής μου έσπασε τρία δαχτυλάκια.
5: Να,
2: τα οποία έχουν γίνει μαύρα, τον έστειλε η εντατικολόγος στο Ασκληπείο Βούλας. Μία φίλη μου περπατούσε στο Κολωνάκι, κάνει μία... 6 το πρωί τώρα μιλάμε, έτσι.
5: Που πάει και αυτή 6 το πρωί και περπατάει.
2: 6 το πρωί μια τρύπανα και λέει, παιδιό, αστραγαλός μου. Και πέφτει κάτω,
5: ναι,
2: και να μην μπορεί να σηκωθεί στη μέση του δρόμου, έτσι.
5: Ναι.
2: Περνάει μια σκουπιδιάρα και λέει, εσύ οδηγέ της σκουπιδιάρας, σας παρακαλώ βοηθήστε με. Τη σήκωσα.
5: Τη σήκωσαν
2: οι άνθρωποι από τον καθαρισμό. Την έβαλαν εκεί σε ένα καρεκλάκι που βρέθηκε δεν ξέρω τι και τηλεφωνούσα, μου λέει, τι να έρθει 6 ώρα το πρωί. Ποιος να έρθει να με μαζέψει.
5: Τι πήγε να κάνει 6 ώρα το πρωί στο Κολωνάκι? Έχουν ανοίξει καταρχήν τίποτα στο 6 ώρα το πρωί στο Κολωνάκι?
2: Παιδί μου, η γυναίκα έχει γραφείο, έχει δουλειές.
5: Α, έχει δουλειές.
2: Ναι, κάνεις και κοντρόλ.
5: Μάξι τώρα το πρωί.
2: Ο αστράγαλος δεν είναι το χειρότερο σημείο.
5: Σκόπηκε ένα κοκαλάκι συγκεκριμένο και έχει βάλει λάμα, σου λέω.
2: Α.
5: Και πήγαμε σήμερα να βγάλει τα ράματα και με το πι κατέβηκα.
2: Αχ, θα σας τον τσαχπί.
5: Κατέβηκα μια ράμα.
2: Τσαχπίνες.
5: Την βάλαμε σε ένα καρότσι. Πήγα να παρκάρω. Πού να παρκάρω, να βρω να παρκάρω.
2: Πού, σε ποιο νοσοκομείο?
5: Από τώρα στην Κλειφάδα, παιδιά. Έκανα 25 γύρους και λέω, στην ευχή και το έβαλα από ανέβηκα σε ένα πεζοδρόμιο πάνω.
2: Έλα, πες μου τι έκανες τέτοια.
5: Έκανα τέτοια, απαλά μη σπάσω και το αυτοκίνητο, είναι κρίμα από το Θεό. Πολύ ωραία όμως.
2: Ναι.
5: Περπάτησα λίγο, πήγα από κάτι στενά, κάτι χωράφια δεξιά μου, αριστερά μου είχε κάτι γύβια. Αυτό πήγε.
2: Ήταν πού καλέ στην Κλειφάδα,
5: όχι η Κλειφάδα, εκεί λίγο αυτά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
2: Στη Βούλα, καταλαβαίνετε.
5: Ούτε. Και άστο τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ που ήταν και που ήταν. Λοιπόν, και μετά ήρθε ένα παλικάρι με ένα καρότσα. Τη βάλαμε στο καροτσάκι και την πήγαινε στο ρόφο στο ασανσέρ πάνω να την πάμε στο γιατρό.
2: Έκανες καμιά σούζα με το καρότσι?
5: Δεν έκανα, αλλά κάποια στιγμή μπαίνουμε στο ασανσέρ και λέει η φίλη μου, σήμερα λέει έχει πολύ ηρεμία, λέει το νοσοκομείο. Μη το λες αυτό, της λέει ο άνθρωπος. Πόπο, λέει, το πες τώρα, θα πες χρουσοσιά. Πόπο μου, λέει, τι μου έκανες τώρα, λέει, θα γεμίσει το νοσοκομείο κόσμο.
2: Και τι έγινε?
5: Ήρεμα. Ήταν ήρεμα, δεν είχε, γινότανε να παίζουν μπουνίδια. Τα χαλαρά, τη βγάλανε τα ράματα. Και θα πρέπει να την ξετσιρωτιάσουνε πάλι και σε 3 εβδομάδες θα τα ξαναλένε.
2: Έχεις πάλι...
5: Εντάξει, χαλαρά μωρέ ήταν. Εντάξει, το πτήσιο πήγαμε μέσα από στενά. Μέσα από στενά δεν κατάλαβα κίνηση. Πήγα και την πήρε κατημένη άλλη μου και με γυρίσαμε.
2: Μάλιστα. Έκανε την καλή σου πράξη.
5: Έκανα και άσκηση, παιδιά, με το καρότσι, διότι το καρότσι.
2: Αυτό είναι γυμναστική.
5: Δεν είναι. Έσπροχνα, έσπροχνα, έσπροχνα. Γύρναγα, ήθελα να μιλήσει στην γραμματεία. Τι γύρναγα από την γραμματεία. Ήθελα να μιλήσει στον γιατρό. Τι γύρναγα από τον γιατρό.
2: Για να δω το μπρατσάκι, το βλέπω.
5: Μιλάμε.
2: Το Μπρουίζε λέει γιότι. Είναι πιο σφιχτό σήμερα.
5: Ήθελε να μπει στο σανσέρ, την έβαζε στο σανσέρ. Την έβαζε στο σανσέρ.
2: Τι λέμε, τι μου τόνισε.
5: Μιλάμε για χαμούλι.
2: Εγώ, παιδιά, για να παρκάρω εδώ σήμερα είχε αύριο σκάμουνε γύρω-γύρω. Το έχει δει.
5: Όχι, τι
2: έχουν βάλει κάτι πλαστικά και κάτι.
5: Πάνε όλη μέρα που κάνουνε.
2: Όχι. Είδα εγώ τα παλικάρια τα.
5: Ναι.
2: Λέω ψ. Λέει παρακαλώ. Μου λέει ο αρχιμηχανικός.
5: Ναι.
2: Λέω κοιτάξτε, σκάβετε γύρω-γύρω, βλέπω μπουλντόζες κλπ. Να τα αφήσω το αυτοκινητάκι μου στον κεντρικό δρόμο ή θα μου το σηκώσετε γιατί δεν αντέχω άλλες ατυχίες.
5: Ναι.
2: Παιδιά, έχει παντού κάμερες, έτσι. Τις οποίες τις συνειδητοποίησα μετά, αφού πέρασα διάφορα.
5: Γιατί εγώ βάφομαι κάθε μέρα, γιατί θέλω τουλάχιστον να με πιάσει κάμερα να είμαι στις ομορφιές μου.
2: Ξέρεις πόσο πάει, ξέρεις πόσο πάει το μαλάκι στο κόκκινο. Ε,
5: δεν το έμαθε μία.
2: Μιλάμε για κόκκινα τώρα.
5: Όχι, εγώ μιλάω, μήπως. Ξέρεις τι παθαίνω εγώ.
2: Χτυπάει πορτοκαλί.
5: Όχι, καλέ.
2: Δεν μπουκαλώνει, παιδιά, το αυτοκίνητο.
5: Εγώ τώρα και με πράσινο που το βλέπω και μου. Είναι πολύ ώρα πράσινο. Σταματάω πριν πιάσει το πορτοκαλί. Αλλά εγώ παθαίνω άλλο. Χτυπάει το κινητό,
2: ναι.
5: Ή έχετε κάτι στο κινητό και αυτόματα κάνω την κίνηση να το πιάσω και το αφήνω.
2: Και μετά βαράς το άλλο χέρι
5: και, ναι, και
2: με το ένα χέρι.
5: Δεν το κοιτάω η κακομοίρα, το πιάνω. Και μετά λέω τώρα άμα με δει η κάμερα το πιάσα, απλά τα κούμπησα, δηλαδή δεν το έχω δει.
2: Γενικά τα πιασίματα δεν επιτρέπονται.
5: Του κινητού.
2: Δηλαδή αν το έχω εδώ στα μπούτια μου, με πιάνει.
5: Άμα
2: αν το έχω στα μπούτια μου αλλά δεν το κοιτάω. Ή μπορεί να το έχω ανοιχτό και να κατεβάσω το κεφάλι.
5: Άμα φαίνεται ότι είναι το κινητό, ναι. Μία φίλη μου το έβαλε, μία φίλη μου για να μην φαίνεται λέει, το έβαλε μέσα στο καντράν που είναι οι ταχύτητες. Και μου λέει, ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω πόσο τρέχω. Τι στροφές έχω, αν έχω βενζίνη. Μου λέει, δεν βλέπω τίποτα.
2: Παιδιά,
5: λέω, μα είναι δυνατόν.
2: Να σου πω κάτι, ας κάνουμε μια τεχνολογία,
5: δεν
2: παιδιά,
5: μπορώ,
2: παιδιά,
5: που να είναι καταπίεση. Εντάξει, προσέχουμε. Δεν μπορώ άλλη καταπίεση. Μην να μην μιλάω στο κινητό. Η αβέτα σαρώνει όλα. Έχει κάμερα και στην υποτρυπή. Τίποτα χειρότερα, μα κουνηθούμε. Δεν μπορώ αυτό το Big Brother. Πραγματικά θέλω να φύγω να πάω στο τσιρίκο, το σκέφτομαι.
2: Το σκέφτεσαι.
5: Θα κάνω να πάμε στην μπαμπακία. Να μαζεύω πεπόνια.
2: Μην
5: νομίζει.
2: Και έχουν τα δικά του προβλήματα.
5: Όλοι έχουν προβλήματα. Δεν θα έχω κάμερες, αυτά δεν θα έχω την κίνηση. Θα με αυτό βασικό με το πρωί. Θα πηγαίνω να βουτάω στη θάλασσα σαν τον δελφίνι. Θα γυρνάω.
2: Πού, χειμώνα.
5: Το καλοκαίρι λέω. Άνοιξε. Από πριν
2: ξεκινάει. Γιατί τρέλα κάνει καλό και το χειμερινό μπάνιο.
5: Και έχουν εκεί πέρα έχουν και κοπελίτσα που κάνει πιλάτες, που τα μαλλιά. Όλα είναι όλα οργανωμένα.
2: Εσύ δεν πας καλοκαίρι, καλέ. Θες να πας τώρα το χειμώνα.
5: Ναι, είμαι σημανά από ό,τι αλήθεια είναι αυτή. Σεβασμό στην εμπειρόπαυση. Να τα λέμε και αυτά. Και αυτά.
2: Είσαι σταθερός χαρακτήρας τελικά, έτσι.
5: Είμαι, παιδιά, ακούστε. Ζω δύο χρόνια τώρα που είμαι, δεν ξέρω τι με έχει βρει. Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω. Θέλω να σκοφώ το πρωί, δεν θέλω να σκοφώ το πρωί. Θέλω να σκοφώ το μεσημέρι, δεν θέλω να σκοφώ. Ζεσταίνω, με κρυώνω. Θέλω να πάω γυμναστήριο, πηγαίνω, μετά δεν ξαναπατάω. Μετά κλαίω που δεν πήγα γυμναστήριο, ξαναπηγαίνω. Λέω τι ωραία που πήγα, μετά κάθομαι σπίτι και λέω να ξαναπάω. Πηγαίνω, λέω τι χάλια που πήγα, δεν ξαναπατάω.
2: Πάει συνδρομή. Μία φορά
5: συνδρομή. Να μην επιρρεπιπίρωσα, δεν έκανα βλακίες. Που είχε πάει μία φίλη μου Λάρτς και λέει εγώ λέει τώρα θα κόψω και το νήμα. Και πήγε και πλήρωσε μία χρονιά ολόκληρη, δεν ξέρω πόσα έδωσε.
2: Εγώ είδα μία προσφορά στην Κηφισίας 79 ευρώ ο χρόνος.
5: 79 ο χρόνος.
2: Ναι.
5: Τι κάνεις εκεί, μπαίνεις και πηδάς μόνο.
2: Όχι λέει, όλη η κρίση είναι προσφορά, σούπερ
5: καταλαβαίνεις,
2: προσφορά.
5: Ε?
2: Όλα τα μηχανήματα.
5: Θα κάνετε δύο-δύο στα μηχανήματα. Θα κάθεσαι πάνω, θα κάνει ο άλλος.
2: Ωραίο είναι. Κάνεις και κοινωνικές γνωριμίες.
5: Θα κάνει στα μπούτια του και θα κάθεσαι πάνω και θα κάνετε μαζί.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό.
5: Έχουμε κι εμείς ένα στην Γλυφάδα, δεν θα πω ποιο, που είναι, ήταν 60 ευρώ ο χρόνος που είπες κι εσύ.
2: Παίζανε χαστούκια.
5: Πήγα να ρωτήσω. Δεν πήγα να πληρώσω, πήγα να ρωτήσω, πέρυσι αυτό.
2: Και περίμενες μία ώρα.
5: Κάνε, λες κι ήμουν στη συναυλία της Βύση. Έκανα έτσι από τα πλήθη για να καταφέρω να φτάνω στη γραμματεία. Και όπως βγήκα, μπήκα.
1: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου. Μαρτίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. The Fashion Bible.

0: το Bluetooth δεν το βλέπει το. Το αυτοκίνητο δεν βλέπει το κινητό μου. Έχει τραβομάρα.
1: Είναι παλιά. Αλλά, τραβομάρα. Είναι παλιά
0: έχει
1: τεχνολογία.
0: Έχει.
1: Άρα τι.
0: Αλλά δεν το βλέπει το κινητό.
1: Πήγαινε καλέ στον κύριο που έχει εκεί πέρα το μηχανικό.
0: Μα κάνω μια καλωδιά, μια χαρέμα πλάτα. Χτυπάει το κινητό. Πρέπει να πατήσω απλά ένα κουμπί για να απαντήσω. Γιατί δεν έχω εγώ iPhone που έχει την Τερέζα, πώς τη λένε αυτή, και τη λέει σήκω στο κινητό και πώς τη λένε.
1: Σύρι.
0: Εσύ τη χρησιμοποιείς τη Σύρι.
1: Όχι.
0: Μα για όνομα της Παναγίας.
1: Δεν είναι η Σύρι, είναι.
0: Σύρι είναι.
1: Και η γυναικείο είναι.
0: Ναι, καλέ, κοριτσάκι είναι. Και τη λέει Σύρι, wake me up. Και τη έχω σπίτι. Ναι, λέει η άλλη. Hey Σύρι, κάνει Σύρι.
1: Play music. Ένα φίλο μου λέει Σύρι. Play
0: music. Παίζει αυτή μου η μουσική. Λέει Σύρι, κάνει αυτή. Λέει wake me up at 7 o'clock. Ή Σύρι, call dad. Σύρι, call μαμ και τέτοια. Και είναι ειδουλικό. Το δικό μου το
1: τάγκο
0: δεν έχουν.
1: Θα μου δείξει μετά πώς δουλεύει η Σύρι.
0: Ναι. Το δικό μου.
1: Σύρι και.
0: Ναι.
1: Άμα δεν κάνει η Σύρι τα ακούει αυτά, τη λέει Σύρι και.
0: Το δικό μου δεν έχει ένα δουλάκι να του πω να κάνει εκείνο να κάνει κάτι.
1: Θες και δουλάκι. Έχει μπουρούχα και τηλέφωνο και αυτοκίνητο και θες και δουλάκι.
0: Τι να κάνω.
1: Πώς γίνεται πάντα.
0: Όχι, πρέπει το Android.
1: 200 ευρώ το πλήρωσε το τηλέφωνο. Εμείς τα δώσαμε, τα σκάσαμε.
0: Και το Android μία δουλίτσα να σου κάνει δουλίτσα. Να τη λες, δεν έχει, έψαξα, έχω ψάξει και αν έχει application, τίποτα, είναι μία η οποία δεν έχω φάλογο. Κατέβασα μία, ήταν Κινέζα και κάνε
1: βάλτε σε μετά.
0: Και έλεγα, τίποτα. Καλέ, έλεγα, τίποτα. Πα έφυγε, γιατί είχαν βγάλει κάτι application με δουλάκια τέτοια. Ψηφιακά.
1: Θες και υπηρεσία, θες τα ρομπότ σου, θες τα δουλάκια σου.
0: Εγώ.
1: Άμα είχε βγει η δουλάκι, θα το είχε τρελάνει. Εδώ το ChatGPT θέλει να σου δώσει μια φάπα κάποιες στιγμές.
0: Καλά, τον έχω
1: το ρωτάς δηλαδή με, από τα ψυχολογικά σου, τα ερωτικά
0: τα γολλημένα. Αλλά πρόσεξε να μην τη ρωτάω και ας πούμε, λέω, έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Έτσι.
1: Τι νομίζεις.
0: Και εγώ είπα αυτό και εκείνο και τ' άλλο και έκανα αυτό το χειρίστηκα, σωστά. Μιλάμε.
1: Τι νομικά θέματα ή.
0: Τι νομικά, καλέ, τι νομικά. Νομικά, μα δεν πας να
1: μιλήσει. Κάτι φιλικά θέματα.
0: Ναι, κάτι φιλικά σε μια διαχείριση μια σχέση φιλική, ρε παιδί μου. Ή μια συμβουλή σε μια φίλη.
1: Δηλαδή και εμπιστεύεσαι το ChatGPT.
0: Βέβαια, και είναι και πάρα πολύ αντικειμενικό. Και πολλές φορές που εγώ είμαι
1: αυτό παιδιά σκοτωνόμαστε μεταξύ
0: μου. Εγώ είσαι το ανάποδο. Και πρώτα μου γυρίζει το μάτι και λέω αυτό και εκείνο και έχω άδικο. Και γράφει. Δεν έχεις άδικο. Ωστόσο, ο καλύτερος ο χειρισμός είναι αυτό και αυτό και σε ηρεμία. Δεν σου λέω καλύτερος χειρισμός να πάρεις το του fake και να πας να σκοτώσεις.
1: Ναι. Είχε τα βραβεία, ποια βραβεία είχε, παιδιά, κάτι μουσικά βραβεία είχε πριν λίγες μέρες. MTV.
0: Μάτ,
1: τώρα και
0: εγώ
1: στην Αμερική, μάτ. Λοιπόν, τα MTV, τα τσιγαριλίκια λέει επί σκηνής.
0: Τι?
1: Κάπνισαν εκεί μπάφο και
0: πέζαν
1: και άφαντες λέει Lady Gaga και Grande. Γιατί βραβεύτηκε φυσικά τα σάρασε όλα η Super Madonna.
0: Εντάξει,
1: η οποία
0: έχει πάθει
1: πάλι παιδισμό, δείχνει τα μπούτια της, τα βρακιά της,
0: και
1: τα
0: γιατί
1: αυτά.
0: Γιατί να είναι άφαντες οι άλλες, τι πρόβλημα, τι ζόρτη θα πάρει, αφού υποτίθεται ότι είναι η διάδοχος της Madonna η Lady Gaga.
1: Δεν της άρεσε, εν τω μεταξύ της Madonna από την πολλή προσπάθεια σκίστηκε και το καλσόν. Είναι αυτό που λένε. Μη σκίσεις κανένα καλτσόν στην κυριολεξία.
0: Τα σάρωσε όμως τα βραβεία λέει,
1: Τα σάρωσε, ναι, πολύ καλή.
0: Ιδές.
1: Πολύ καλή στα βραβεία δηλαδή.
0: Ιδές.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Να σας πούμε ότι το ακολουθεί διαφήμιση. Το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σας την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνετε ωραίο φαγάκι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα κρασί μόνο, άκου τιμή, με 6 ευρώ.
0: Καλά χαμό, τα αφεντικό τρελάθηκε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 111-4. Παίξτε υπεύθυνα. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα γεμίσετε τη τσέπη σας χρηματάκι αν παίξετε με σύνεση. Έχει μεγάλους διαγωνισμούς για ωραία αυτοκίνητα καινούρια που έχουν και οθόνη και συνδέονται με το Bluetooth και θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να πάτε. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
0: Λοιπόν, βγήκε η... Αχ, πώς την έκανε που έπαιζε στη λάμψη η Θεάρα με τα λευκά μάλια, τώρα κόλλησα.
1: Η
0: Λουκία Παπαδάκη και είπε, παιδιά, λέει, κάνω διατροφή, προσέχω τη σιλουέτα μου και πολύ καλά κάνει και τρώω, λέει, 3 πατάτες τηγανιτές το χρόνο.
1: Συγγνώμη,

0: Αυτό δεν είναι προσέχω.
1: Όχι τρεις τηγανιτές πατάτες. Όχι μερίδα. Θα φάω τρεις το χρόνο τηγανιτές πατάτες. Παιδιά, εγώ τρώω και παραπάνω. Όπα!
2: Σαν την Άννα Βύση.
1: Τι?
2: Σαν την Άννα
1: Βύση. Η Βύση μυρίζει, δεν τη τρώει. Μου έχει πει.
2: Παιδιά, έχει αδυναμίσει
1: πάρα πολύ την πατάτα.
2: Η Βύση τρώει μία πατάτα.
1: Ναι.
2: Τη δεύτερη την τρώει μισή.
1: Ναι.
2: Και την άλλη μισή απλά τη μυρίζει.
1: Εντάξει, τρώει άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι τρώει αυτά που πρέπει.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: τα
1: δεν
2: μαθαίνω
1: κιόλας. Είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε για τη Χριστίνα Πονίτη που δεν ήταν απούσα από το ΆΚΑ, ήταν απούσα από το Καμαρίν, ήταν απούσα από εκεί, απούσα έτσι. Έβαλα από εντάξει, αφού έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Γιατί διάβασα σε ένα ρεπορτάζ μια κυρία η οποία ασχολείται με τα κοσμικά ότι η καινούρια τη φιλενάδα έχει κάνει παύσει στι παλιέ φιλίε. Έχει κάνει πάουδα, λέει φίλη μου.
2: Πάντω δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δεν ακριβώ έτσι.
1: Τι έγινε, πε με εσύ, θέλω να μάθω τι έγινε. Διψάω για γνώθη.
2: Η Χριστίνα Πονίτη. Ήταν πολύ καλή φίλη.
1: 30 χρόνια, λέει,
2: 30 χρόνια.
1: Και τη είχε αφήσει, νομίζω, η Βύση το ένα της παιδί, καλά, ξέρω.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Πολύ πιθανό. Ναι. Κάνανε πολύ στενή παρέα, πηγαίνανε μαζί,
1: είχαν σπάσει την
2: Ισπανία κλπ. Πέρσι, που ναι, δεν έκαναν παρέα, της έστειλε πρόσκληση για το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
2: Και πήγε η Άννα Βύση και, και πήγε η Χριστίνα Πονίτη και ήταν πολύ ζεστή κλπ. Μπήκε στο καμαρίνι της και ήταν πολύ ζεστή.
1: Αν μπήκε στο καμαρίνι.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί έλεγαν ότι δεν την άφησε να μπει, δεν της επιτράπη είσοδο.
2: Ήτανε φίλος μου μαζί και η Χριστίνα Πονίτη μπήκε στο καμαρίνι. Τελεία και παύλα σίγουρα.
1: Και μετά
2: από πρώτο βγήκε. Χέρι.
1: Τι έγινε μετά?
2: Και μετά άρχισαν να λέγονται κάποια πράγματα. Και λέγεται ότι ήταν μέσα σε αυτές τις συζητήσεις η Χριστίνα Πονίτη. Έφτασαν στα αυτιά της και ενοχλήθηκε, παιδιά. Έλα μπορεί να την αποδομήσουμε. Γιατί δεν πήγε ο Καρβέλας, γιατί δεν πήγε η πολιτική.
1: Ο Καρβέλας, εντάξει, δεν πήγε. Δεν μπορεί να τα πλήθει ο Καρβέλας, το ξέρουμε.
2: Γιατί δεν ήταν ο Καρβέλας, γιατί δεν ανέβασε τον Καρβέλα, γιατί δεν πήγε η Ανίτα Πάνια, γιατί έχει γάτα μου.
1: Καλέ, την άλλη φορά που είχε ανεβάσει τον Καρβέλα δεν γελάγαμε 5 εβδομάδες. Καλύτερα είναι που δεν τον ανέβασε και που δεν πήγε.
2: Μετά πήγε και στο
1: δεν του αρέσουν αυτά του Καρβέλα.
2: Και τον είχε το άκουφτο.
1: Σε πληροφορώ ότι έδωσε συνέντευξη και πολιτικοποίηση. Είπε δεν έχουμε ηγέτες, λέει, έχουμε να δούμε ηγέτη, λέει, από τον Βενιζέλο και από τον Καπαβίστρια που το φάγανε και λάχανο. Μεγάλες κουβέντες μεγάλων ανδρών.
2: Λοιπόν.
3: Η ώρα είναι 2:30. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: έχω στο σπίτι μου γενική καθαριότητα.
1: Σήμερα που είναι καλή μέρα, βρήκε και εσύ.
0: Έτσι, μέσα στο σπίτι έχει σκόνη.
1: Αν δεν κάνετε τζάμια και τέτοια.
0: Βέβαια θα κάνουμε τζάμια, αλλά προστατεύονται τα τζάμια. Τα περισσότερα είναι, έχουν σκέπαστρο από πάνω. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Ναι, παιδιά, τι? Άμα βρέχει χοντρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σκέπαστρο και εμένα το μπαλκόνι.
0: Και τι?
1: Επιτσιλάει, πώ να σου το πω.
0: Επιτσιλάει
1: τα μπαλκόνια κακομίρι. Κάνω μέσα σκοτάδια κάτι. Δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, έχει βγει. Μπράβο.
0: Έλα.
1: Έχει βγει ρομπότ. Όχι ρομπότ άνθρωπος με χέρια, ρομπότ το οποίο καθαρίζει τα τζάμια.
0: Δηλαδή πώς είναι, του. Σαν βεντουζάκι.
1: Λοιπόν, είναι ένα, το κιαλάρο θέλω να τσεκάρω, θέλω να το
0: από την Κίνα με αγάπη.
1: Το έχουν γνωστά καταστήματα, με πολλά γνωστά καταστήματα με ηλεκτρικά είδη. Είναι λοιπόν ένα τετράγωνο, σαν πόσο μεγάλο να σου πω τώρα ρε παιδί μου είναι.
0: Σαν α4.
1: Σαν α4, λίγο πιο μικρό από α4, λίγο πιο μικρό.
0: Με βεντουζάκια.
1: Περίμενε καλέ. Λοιπόν, το βάζεις στην πρίζα αυτό, έτσι. Έχει μεγάλο καλώδιο. Και είναι παχύ σαν ένα κλειστό λάπτοπ, φαντάσου. Εντάξει. Το βεντουζώνεις πάνω στο τζάμι και το αφήνεις.
0: Και αυτό πάει πάνω.
1: Και αυτό
0: πάνω
1: κάνει. Πι-πι. Βέβαια, με ρυθμούς χρόνος. Τι με νοιάζει εμένα, θα το αγχώσω εγώ το μηχάνημα. Με τι ησυχία. Και κάνει. Και καθαρίζει όλο το τζάμι.
0: Τι ρεύμα δηλαδή, και βέβαια, το τσου-τσου-τσου-τσου.
1: Σιγά μωρέ, τι θα πιέει. Μέχρι να φας να γυρίζει, να πάρει ένα μπάνιο, να πας να πεις να καφέ και γυρίζεις και είναι τα μπάνιο.
0: Θα το αφήσω το μηχάνημα να ξεβεντωθεί.
1: Θα κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, αφήσω ότι καθαρίζει καλά. Παιδιά είναι τέλειο και ρωτάγανε κιόλας μία που το είχε πάρει και έλεγε τι ωραίο που είναι. Εάν κάνει για τζάμια, ρε παιδί μου, ορόφου, παραθύρου, εξωτερικά.
0: Αν θέλει και εξωτερικά. Μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, παιδιά.
1: Αυτό λέει, αν βεντιζώνει καλά, λέει και δεν πέσει κάτω. Και κάνει διακόπτη.
0: Κοίτα, κινδυνεύουμε από πολλά πράγματα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Εγώ δεν έχω παράθυρο που να είναι προ τα έξω. Εμένα με νοιάζει για τι μπαλκονόπορε που είναι κάτι θηρία. Εν τω μεταξύ κάνει 250, 230, εκεί. 250 τέτοια είναι. Θα περιμένω, το δοκιμάσω, να είναι δικοκέρι μα που είναι ότι είναι καλό. Να πέσουν τη μέρα.
0: Το ματσούκι, παιδιά, με το λάστιχο.
1: Άσε με καλή, με
0: το
1: λάστιχο.
0: Ωραίο.
1: Εγώ δεν μπορώ με αυτό να σκουπίσω καλά.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αφήνει γραμμούλες.
0: Καλά, τι σε πειράζει.
1: Και τι κάνω, η κακομοίρα, παίρνω ένα σκαλοπατάκι που έχει δει τι σκαλοπατάκι και αρχίζω με το χέρι σαν την κυρία Μαρία που φέρναμε σπίτι. Και δώσ' του. Και κάνε.
0: Παιδιά, πώς τα κάνανε οι παλιές. Πώς τα γλύφανε, πες μου, πώς τα γλύφανε.
1: Εσύ, δεν μπορώ να καθαρίζω τόσο καλά όσο καθαρίζανε.
0: Εντάξει,
1: τώρα. Λέω με τα τζάμια, λέω γενικά. Γενικά, μιλάμε, δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Είχαμε
1: PhD στο καθάρισμα. Δηλαδή όχι, εγώ το καθαρίζω.
0: Βαριόμαστε εμείς.
1: Σώμα καλή που βαριόμαστε. Κάνω την παραμικρή λεπτό με βαριέμαι. Ναι, αλλά δεν κάνω. Ξέρω πότε κάνω όσα βλέπει πεθερά που λένε και ξέρω πότε κάνω πράγμα κατά καθαριότητα εις βάθος.
0: Εν τω μεταξύ ρε παιδιά, πώς μαζεύουν έτσι σκόνη.
1: Τη σκόνη είναι
0: δηλαδή,
1: αυτή ρε παιδιά.
0: Είναι αυτό που βρίσκεται αυτή η σκόνη.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Έχουμε και στα πνευμόνια μας τόσο σκόνη.
1: Ναι.
0: Παναγία μου, μαυρίζουν οι τείχοι δε στα 2-3 χρόνια που έχεις βάψει, μαυρίζουν οι τείχοι.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και μέσα στα κάδρα. Αυτό που μπαίνει σκόνη μέσα στα κάδρα.
1: Παντού.
0: Το έχεις δει. Το έχεις παρατηρήσει.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ειδικά να έχεις πλέξει γκλάς, μπαίνει η σκόνη μέσα.
1: Δεν έχω πλέξει γκλάς γι' αυτό. Λοιπόν, η Άσκο Κορτζάνης όμορφης λέει, η Βαρθία κάνει μια ερώτηση. Είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι μαζί μας εδώ, είναι αλλού.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Ναι. Αυτά. Αλλά πολλά φιλάκια στην φίλη μας την Ευανθία.
0: Λοιπόν, παιδιά, radio@parapolitica.gr. Είπαμε, να σου πω, Νικολάκη, είπαμε ότι κρυώνουμε, αλλά εσύ μας το έκανες σαχάρα. Κάτσε, έχουμε πάει σε όλες τις υπήρους. Μέσα σε 3/4 ξεκινήσαμε από την Ρωσία με αγάπη στο Λίσναγια και έχουμε φτάσει στο πέρα από την Αφρική.
1: Λοιπόν, πήγε ο Κασελάκης στο
0: Κάσεντρας. Και τι, για να
1: τη σημικά της μαμάς του λέει.
0: Για τα σημικά της μαμάς
1: κάτι
0: του.
1: Κάτι πράγματα της μαμάς του λέει πήγε.
0: Τα εκτιμάει την πρίκα, έτσι.
1: Τώρα να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω.
0: Πήγε να τα πουλήσει.
1: Να τα πουλήσει, καλέ.
0: Να τα.
1: Και τα χρήματα λέει που θα βγάλει,
0: ναι.
1: Θα είναι, δεν ξέρω βέβαια αν τα πουλήσει τελικά, θα είναι για καλό σκοπό.
0: Θα είναι στο χαμόγελο του τεκνού.
1: Όχι, μωρέ, και εσύ σταμάτα.
0: Όχι του παιδιού του τεκνού.
1: Όχι.
0: Είναι το τεκνόν με το. Καλά, τον έχω πετύχει, παιδιά, με τον αγαπημένο του στο Κολωνάκι. Με το σύζυγό του, με το σκυλάκι. Αχ, ο κύριος χαϊδεύει το σγουρό του σκυλάκι για ταξί. Περιμένει, μένει στο Κολωνάκι. Είναι φθητενής. Είναι
1: καραγυμνασμένος.
0: Καραγυμνασμένος. Τσίτα τα γκάζια.
1: Ωραίος, είναι ωραίος άντρας, θα τα λέμε.
0: Ναι, το παντελόνι τσίτα. Ναι. Διαγράφονται τα μπουτάκια.
1: Γενικά και τα αγόρια αυτά, τα αγόρια αυτά που αγαπούν αγόρια, δίνονται με πιο στενά ρούχα. Βέβαια, παιδιά έχουν κάτι κορμιά. Σου φεύγουν τα σαγόνια.
0: Και ο καλός είναι. Οι περισσότεροι.
1: Ωραίο γυμνασμένο. Το... Δεν μπορώ αυτή τη χωρίστρα, εγώ ρε παιδί μου. Δεν μπορώ τον άντρα με τη χωρίστρα τώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' άρεσε η χωρίστρα, λες και πηγαίνει, θα τον έχουν στο κολέγιο μέσα σε όκλωστο και βγήκε, θα τον πάρει ναι, μαμά του Σαββατοκυριακό.
0: Είναι λίγο...
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι λίγο.
1: Το θέλω λίγο πιο αναλαμαλιασμένο, αναλαμαλιασμένο τον άλλο να τον βλέπω.
0: Τον θέλει για άπειο.
1: Κάνα τη γνώμη μου, λέω, για τον παντρευτό κιόλα. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στην εκπομπή τη Δέσποινας Μιρεράκη μία γαλατιέρα και μία ζαχαριέρα του οίκου Muffin and Web. Ο οίκος λέει αυτός, ο Muffin and Web.
0: Muffin.
1: Muffin. Καθόλου μάπα. Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, θέλω να σου πω, στο Σέφιλντ και από το 87 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να περιποιείται τα βασιλικά κοσμήματα.
0: Δηλαδή, τι μου λες!
1: Να με! Και τα αντικείμενα αυτά που πήγε ο Κασελίδιος είναι.
0: Είναι σίγουρα της μαμάς του και όχι της πατεράς του.
1: Δεν ξέρω, είναι πάρκινγκ, λέει, δεν έχει αξία σαν υλικό. Και ο Λούδος, ο εκτιμητής,
0: του δώσε 20 ευρώ.
1: 1000 ευρώ λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πάρεις και περισσότερα. Παιδιά, να σου πω κάτι, τώρα θα το πω. Σαν μια απλή, ταπεινή τηλεθεάτρια, τι διπλένεις πόρτα. Πάνε άνθρωποι με πολύ σημαντικά πράγματα και τους βγάζει κανένα 500, κανένα 300. Και τώρα εδώ πέρα τα επάρκετα που τα έφτισε και τα. Ο οίκος Muffin and Webbing 1000 ευρώ.
0: Μπορεί.
1: Που δεν είναι κανένα σημαίνια. Μην τρελαίνουμε κιόλα, μην τρελαίνουμε κιόλα. Θα είμαστε και κάπου άνθρωποι.
0: Κοίταξε να δεις. Τους έδωσε ο Κασελάκης τηλεθέαση γιατί βγήκε στην εκπομπή τους. Και αυτό τον πληρώσανε, βρε.
1: Τέλος
0: πάντων. Είπε θα έρθω, αλλά θα μου τα υπερεκτιμήσετε.
1: Έγινε αυτό.
0: Διότι έχω και πολλά έξοδα.
1: Καλά,
0: πληρώνω το γυμναστήριο του αγοριού μου, αυτό του αγοριού απέναντι.
1: Αυτός έχει λεφτά, εγώ νομίζω το αγόρι. Δεν περίμενα του Κασελάκη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί η πεθερά να πληρώνει συνέχεια.
1: Ναι,
0: σου λέει Στέφανε, πάρα πολλά τα έξοδα. Μαζευτείτε λίγο αγόρια. Έρχεται και η οικονομική κρίση. Μας τα έλεγε χθες και ο κύριος Γιάννης. Ανεβαίνει λέει το φυσικό αέριο. Δεν ξέρουμε τι θα τα κολοκυθάγια, ξέρεις πόσο θα φτάσουν. Ή το ματούλες, ξέρεις πόσο θα φτάσουν.
1: Καλά, σε μετά θα αγχωθώ εγώ τώρα. Τριτιάτικο, οχ. Ως τάσο το θέλουνε. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Παιδιά. Εμένα η Σίτα φύτεψε ντοματάκια στην κλάστρα. Παίρνει και ένα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Μία οδοντογλυφίδα και παρενοκλεί τα λουλουδάκια.
1: Ναι, τα αυτόνι για να τελειώνουν.
0: Τα αυτόνι, τα παρααυτόνι.
1: Ναι, για να τα τσιγκλάει που λέμε.
0: Και έχουμε ντοματάκια.
1: Ορίστε.
0: Μιλάμε πεινάς. Θέλει σαλατούλα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φρέσκο ντοματάκι από τον κήπο.
1: Βάλε και κολοκυθάκια, βάλε και τίποτα άλλο.
0: Σε λίγο όλους μας βλέπω έτσι. Στις αρντινιέρες θα βλέπετε παιδιά μπρόκολα.
1: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, η διαδικασία της δημοπρασίας, ενός δημοπρασίας που έγινε εκεί πέρα στο Κάστρο Τρας ξεκίνησε και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος ο Κασελάκης, γιατί το ποσό ήταν, λέει, που του δίνανε 200 ευρώ.
0: Εντάξει. 200 ήταν.
1: Τελικά, λέει, η συμφωνία έφτασε στα 1000 ευρώ με την Άννα Μαρία Ρογδάκη, που είπε ότι εγώ θα τα δώσω τόσα μου είναι ενισχύω, τις είπε την πήραν από μέσα και τις είπα δώστε κάτι παραπάνω, θα φύγει ο Κασελάκης μετά μου τα κατεβασμένα. Και
0: η Ρογδάκη είναι μια παχουλή κυρία από την Πάτρα.
1: Αχ, θα σε γελάσω τώρα, μου βάζεις δύσκολα.
0: Αυτή η Ροχδάκη είναι μόνιμη εκεί, έχει πιάσει τα σύνδεση.
1: Όχι, τους έχουν αλλάξει από την άλλη. Από τότε που βγήκε ο άλλος με τα Ευαγγέλια και τα τέτοια.
0: Ωραία, τι έγινε αυτός ο κύριος με τα ωραία τα έργα.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: τα κλαίνε όσοι τα πήρανε.
1: Μια κυρία
0: που είναι η
1: ναι. Η κυρία Ροχδάκη Μαρία, Άννα Μαρία λέει.
0: Μια παχουλή είναι.
1: Μια δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παντού είχαμε ενδεχομένω ένα στη Δημοκρατία, είναι ένα τρομερό πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό. Και τελικά τα πήρε η κυρία Ροχδάκη για να πάνε για καλό σκοπό που ήθελε ο κύριος Κασελάκης.
0: Άντε και σε καλή μεριά.
1: Σε καλή μεριά. Και
0: στο χαμόγελο του τεκνού.
1: Αυτά. Όχι μωρέ, το είπε και ποιο είναι το ίδρυμα, ο οργανισμός. Φανταδώσει τώρα, δεν τον θυμάμαι. Υπαρκτός και εσύ αμέσως. Έχει ανάγκη ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έχει ανάγκη από λίγη δημοσιότητα. Καλή. Γιατί μέχρι τώρα το βλέπαμε με τα χώρια του να πηγαίνει το σκύλο βόλτα, δεν είδαμε και τίποτα παραπάνω. Και τα
0: θα κατέβησε εκλογές.
1: Δεν ξέρω. Δεν με πολύ νοιάζει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι στις επιλογές μου.
0: Πάμε σε τραγούδι.
1: Άντε να πάμε.

0: Πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: είχα πει χθες.
1: Ναι.
0: Ότι ο Άσι, ο Μοχάμεντ Άσι, έκανε το πρώτο ρούχο.
1: Γυναίκα νόμιζα εγώ ότι μου έλεγε χθες, την κοσμάρα μου.
0: Σαουδάραβας, ο οποίος έχει έδρα στο Παρίσι και είναι haute couture.
1: Ωραίο ρούχο τη έκανε, δεν μπορώ να πω.
0: Το δερμάτινο, το άσπρο που έμοιαζε λίγο σκιαπαρέλι.
1: Ναι, με λίγο μπούστο, με λίγο τέτοιο, μερικά τυρίγια στο πλάι, κάτι τέτοια.
0: Πολύ ωραίο, με κάτι. Τι έχει.
1: Δεν με δίνει σημασία. Λοιπόν, και ο οποίο έχει ντύσει τη ζενταγιά. Αυτή η ζεντάγια, παιδιά, εντάξει, είναι ζεντάγια, πώς τη λένε, πώς την.
0: Ζεντάγια.
1: Αυτή λοιπόν ενώ είναι πάρα πολύ κομψή, είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι παντρεμένη με τον Τομ Χόλαντ, είναι το πιο καυτό ζευγάρι της showbiz αυτή την εποχή, γιατί είναι και πολύ αγαπημένη και αυτά. Αυτός κάνει τον το Spider-Man και σε πολλά άλλα έχει παίξει και είναι πολύ και στο Dune. Είναι πολύ. Αλλά αυτό το κοριτσάκι, σαν ηθοποιό, βέβαια δεν έχω δει το Euphoria, να το πω, δεν το έχω δει. Αλλά όπου την έχω δει, έχει μία έκφραση. Αυτό. Είναι λίγο συνοχλωμένη, την έχει βρει κακό.
0: Πουλί.
1: Πουλί, γιατί είναι πάρα πολύ κομψή και είναι, έχει κάτι εξωτικό. Έχει εξωτική ομορφιά.
0: Αφού πουλί, τελείωσε.
1: Λοιπόν, η Ζενταγιά φοράει τον Μοχάμεντ. Η Κάιλι Τζένερ φοράει τον Μοχάμεντ.
0: Η Ράνια φοράει
1: τον Μοχάμεντ. Η Λέιντι Γκάγκα τον Μοχάμεντ. Το Γιορτσέ τον Μοχάμεντ. Όλοι τον Μοχάμεντ τον φοράει.
0: Και αναβίση φοράει τον Μοχάμεντ.
1: Τον Μοχάμεντ, έρσαλα. Και η τέτοια το φοράει το Μοχάμεντ.
0: Θα βάλουμε και ένα αραβικό τραγουδάκι μετά αυτό το.
1: Και η Μόνικα Μπελούτσι φοράει το Μοχάμεντ.
0: Η Μόνικα Μπελούτσι δεν φαίνεται ότι φοράει το Μοχάμεντ.
1: Το φοράει το Μοχάμεντ και είναι λέει φαν του Άσι Studio Fall Winter 26
0: και λοιπά.
1: Και ήταν μάλιστα λέει φωτογραφημένη η Μπελούτσι,
0: ναι,
1: με ρούχα του Μοχάμεντ.
0: Πού?
1: Στη Vogue, στη Vogue, στο issue of the China. China Vogue.
0: China Vogue, όχι Arabia Vogue.
1: China Vogue, το 25.
0: Μάλιστα.
1: 24-25.
0: Και το δεύτερο κομμάτι το είχε κάνει αυτή η στυλιστριά της.
1: Μπράβο.
0: Haute couture.
1: Ναι. Και η Cardi B το έχει φορέσει, τον Μοχάμεντ. Πρέπει να πήρε πολύ ύφασμα για την Cardi B, γιατί έχει μια.
0: Έχει μια κολάρα, πες όπως πρέπει.
1: Έλα και εσύ τώρα. Και η Πέστηνα. Και η Dua Lipa.
0: Και η Dua Lipa. Και η Dua και η Lipa.
1: Και η Dua και η Lipa. Η οποία ήταν σε ένα. Και η Dua και η Lipa και η. Τι είπαμε την Kylie Jenner, εντάξει. Και η Dua Lipa είχε πάει σε ένα αρβανικό πανηγύρι. Αρβανίδα
0: είναι. Να σου πω κάτι. Μην το λες έτσι.
1: Αρβανίδα είναι.
0: Και αυτή είναι στην Αλβανική Ριβιέρα. Κάτι
1: εξοχικό. Ήταν σε ένα. Μια γιορτή κάτι και είχε πάει ένα ποτήρι κρασοπότηρο στο κεφάλι της και χόρευε.
0: Κατά τα άλλα είναι high class και ήθελε και το δικό μας
1: τώρα.
0: Το ρομάν του Γαβρά. Δεν το αφήνει το αγόρι μας κάτω.
1: Ο Γαβράς είναι με την άλλη. Με τον Ποντίκι.
0: Τώρα είναι με τη Ρατακόφσκι.
1: Πολύ πιο ωραία η Dua Lipa από τη Ρατακόφσκι, παιδιά. Να τα λέμε.
0: Ναι, αλλά
1: είναι σαν ποντίκι.
0: Η Ρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι, αλλά είναι και Victoria Secret, ήταν και αυτά. Ενώ η Dua Lipa είναι συμπέθυρη από τα Τύρανα.
1: Και τι έγινε που είναι από τα Τύρανα το κοριτσάκι.
0: Και το εξοχικό σου είπε ότι θα είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι λέει, φτιάχνεται
1: η Αλβανική Ριβιέρα. Γέλα, εσύ μας παίρνει τουρισμό, αυτή μια χαρά είναι. Και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί, κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Μωρέ, εδώ πέρα είμαστε. Ήρθε ο Μητσοτάκαρος και το έκανε το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Θα έρθουν, λέει, οι Άραβες. Θα έρθουν οι Ισραηλινοί. Θα έρθουν, λέει, οι επενδυτές. Θα έρθουν τα φαν.
1: Και οι Τούρκοι έχουν έρθει, πρέπει.
0: Θα έρθουν τα φαν να μας τα φαν.
1: Μας τα τρών ήδη. Να σε ενημερώσω.
0: Γι' αυτό ανεβαίνουνε, βρε, το κόστος της ζωής. Γιατί ήρθανε επενδυτές, ήρθανε φραγκάκι.
1: Αχ, τι τραβάμε,
0: έρχονται οι καμήλες. Έρχονται σιγά σιγά οι καμήλες. Από την έρημο φορτωμένες με πετρολοδόλαρα. Τι κι αν τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.
1: Μην λες για πετρέλαιο, μην λες λέξη πετρέλαιο, δεν κάνει τώρα. Είναι Gs, είναι Gs, αλλά θα μας δώσει ο Μητσοτάκαρος που είπε σκεφτεί το Fuel Pass.
0: Ναι. Πας,
1: το Fuel Pass. Έλα το ΦΠΑ, δεν δείχνουν το ΦΠΑ. Πρόσεχε. Έχουμε μην γίνουμε με τη γλώσσα έξω. Δεν
0: έχουμε γνώση στο στόμα.
1: Δεν μας φτάνει τίποτα. Μας κοροϊδεύουν και όλες ότι δεν φτάνει. Ότι ζούμε σε μία αυτή ευημερία.
0: Σε ένα παράδεισο.
1: Ως ένα παράδεισο. Ότι αν υπάρχει.
0: Σε το ουρί του παραδείσου.
1: Αυτοί νομίζω κάνουν μπάφους που λέει. Όχι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ότι αν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην έχει θαυμάσει, λέει το Μητσοτάκη, δηλαδή παιδιά βγαίνουν και τα λένε και τα πιστεύουν.
0: Άπλωσε το χέρι σου.
1: Όποιος δεν ψηφίζει, λέει το Μητσοτάκη, κάποιος είπε, η βουλευτής ήταν, δεν είναι νοικοκύρης. Ό,τι να έχουν τρελαθεί.
0: Άπλωσε το χέρι σου. Γιατί προεκλογικά θα στάξουν ψυχουλάκια.
1: Άσε με και εσύ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Άμπλωσε το χέρι σου. Λοιπόν, για να πιάσει τα ψυχουλάκια που θα στάξει.
1: Δεν απλώνω τίποτα. Ό,τι μπορώ με τα χεράκια μου. Λοιπόν, ξανά βγαίνει η Μπέκαμ στο τραγούδι.
0: Α,
1: για λίγο. Για χάρη
0: για
1: του,
0: καμία αρπαχτή.
1: Για χάρη του γιού της, μωρέ, παιδί μου.
0: Γιατί, πού θα τραγουδάει τα φανάρια της Oxford Street.
1: Αυτός ακολουθεί. Άκου, αυτά τα δύο παιδάκια. Επειδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη δόξα των γονιών τους, που ήταν εντάξει,
0: είναι λίγο ακαματάκια.
1: Είναι λίγο τεμπελοχανάκια. Τεμπελοσκυλάκια, όπως είπες εσύ. Λοιπόν, ο ένας μαγειροτσικαλίζει και δεν κάνει και τίποτα, που δεν τους μιλάει κιόλας. Και ο άλλος που τους μιλάει θέλει να ακολουθήσει τα μουσικά βήματα της μαμάς του. Και έχει ξεκινήσει την πορεία του στη μουσική βιομηχανία. Χώνει από πίσω ο Μπέκαμ, κακομίζει, έχει ξεφραγιαστεί. Μία ή άλλη με τα παντελόνια της, μία αυτός με τα τέτοια της, τέλος πάντων. Και τώρα λέει για να μπορέσει να γίνει πιο γνωστός, έβαλε και στο στούντιο τη μάνα του να τραγουδήσουν μαζί, να πούνε εκεί πέρα ένα τραγούδι.
0: Κακομίρα αυτή η Μπεκαματζού.
1: Τι τραβάει αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια στρίγκ λένε και αυτή, αλλά τέλος πάντων. Τα παιδιά της όμως γίνεται θυσία.
0: Λοιπόν,
1: με την ύφη ζωρίστηκε αυτή. Εκεί τα χάλασε.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά μετά τις ειδήσεις εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί ότι οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί ο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Για ενημέρωση, ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη

0: Εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
1: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
5: Πάρα πολύ καλή συνέχεια. Απόστολο Μπιστόλα. Απόστολο Μπιστόλα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλο εκπομπή, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο στι 4 εδώ. Ακολουθεί Κωνσταντίνο Ελαβήθη.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Φάλιρο έως Στρατηγού Καλάρη στα Πατήσια και στην κάθοδο από τη Γέφυρα Καλυφτά και έως τον Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού Απολογουμιτζή και στην Αμαλίας. Νέα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας σε 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 53χρονη νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν είχε κατατέσει προανακριτικά, η οποία φέρεται να ανέφερε όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά» και επικράτησε πανικός. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Στραντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων. Με δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Στραντόπουλος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κυριακό Μητσοτάκη πως στις επικείμενες εθνικές εκλογές δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητά του πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο, συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις, σχολίασαν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια που πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η κλινική θα σφραγιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα, καθώς φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας, το ζήτημα που θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο επίσης αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκτόσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δραματικές εξελίξεις αναμένονται σε όλη την Ευρώπη, καθώς θα κλιμακωθεί η έλλειψη λιπασμάτων όλο το 2027 και ως τα τέλη του 2028, δημιουργώντας μια μεγάλη διατροφική κρίση και εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων, όπως τόνισε σήμερα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Μενέλεος Γαρδικιώτης, μιλώντας στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαΐτη στα Παραπολιτικά 90,1. Από την αρχική αρχή διαφάνειας στελεχθεί ο κ. Πατούλης, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου για το MedWatch ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαρτίνα Παγώνη έστειλε όλες τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον Γιώργο Πατούλη στον Άδωνη Γεωργιάδη και εκείνος, όπως είπε, ως όφιλε, διαδίδασε τον φάκελο στην αρχή διαφάνειας. Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε: «Δεν το κάνω για να τον εκδικηθώ, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, άλλωστε είναι φίλος μου, το κάνω γιατί αν ελέγχουμε τους πάντες και αφού έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη αυτή η ιστορία, πρέπει να ελεγχθεί και ο κ. Πατούλης». Ερωτηθείς για την Μαρία Καριστιανού, με αφορμή τον εντοπισμό του ιατρείου της από το MedWatch όσον αφορά την κυβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοανάδρες, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα ελεγχθεί όπως και όλοι οι άλλοι, καθώς το σύστημα την έβγαλε στο κίτρινο. Την άρση τη βουλευτική ασυλία Ζήση Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια τη Βουλή με 163 ναι, 64 όχι και 9 παρών μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για τα αδικήματα τη εξύβριση και τη συκοφαντική δυσφήμιση με την πρόεδρο τη Πλέψη Ελευθερία να καταγγέλει πολιτική στοχοποίησή τη. Επίση για την υπόθεση του Παύλου Πολάκη, επί τα απομίμηση του νυν εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Υγεία Σταμάτη Πουλή, ψήφισαν 234 βουλευτέ, υπέρ τη άρση στάχθηκαν 159 κατά 72, ενώ παρών δήλωσαν 3. Για του Υπουργού Μετανάστευση και Ανάπτυξη, Τάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο, η Ολομέλεια αποφάσισε να μην αρθεί η ασυλία του. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησε ένα αστυνομική στη μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στο Κηφισό. Σε άλλο προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγή ο Στάνελ Λιώσκια, στο οποίο φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών, σε βάρος διευθύντριας διατάχθηκε δε, ενώ αποφασίστηκε μετακίνηση της άλλου σχολείου. Μετά το περιστατικό και τη φερόμενη επίθεση, που σύμφωνα με την ίδια δέχτηκε από γονείς, η διευθύντρια κατέθεσε μήνυση κατά του ζευγαρίου. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του παιδιού, ενώ αναζητείται ο σύζυγός της. Σε βάρος του πατέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποβλήθηκε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετώπιση την κρίση της στέγης που πλήττει την Ισπανία. Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται στο διάταγμα Μαρι Κάρμεν, από το όνομα της 87χρονης που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι, στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη, μετά την αγορά του από εταιρεία κινήτων. Η έξωση αυτή προκάλεσε κατακραυγή, μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και επανέφερε στο προσκήνιο την κρίση της στέγης, ενώ πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, Τζαγκίρης Κάουνας Ολυμπιακός. Ενώ στις 9 για το EuroCup, Le Mans Άρης.
4: Τα νέα των αγορών.
5: Με οριακή άνοδο 0,08% στις 2.709,91 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο ένας στους 6 αγοραστές κατοικίες στην Ελλάδα χρησιμοποιεί σταγαστικό δάνειο, είναι 45% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Νεφώσει με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα για τις επόμενες 3 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, τα μικρόφωνα του σταθμού ανήκουν σε εσάς.

γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Η ενέργεια, παιδιά, αυτό φαίνεται ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα, αυτό φαίνεται ότι είναι το μεγάλο θέμα, όχι μόνο σε επίπεδο χωρών, κρατών, υπήρων, αλλά και σε επίπεδο καθημερινότητας. Και θα ήθελα πολύ και σήμερα να το συζητήσουμε.

Είναι ένα ζήτημα για το οποίο μιλάνε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κεραυνός ενεθρία, για να είμαστε ειλικρινείς. Το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει την αποκλιμάκωση που πολύ, πάρα πολύ θα θέλαμε. Και λέω πάρα πολύ, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτών, αλλά και σε επίπεδο ολόκληρων χωρών και κρατών. Από την ημέρα ειδικά που ούτως ή άλλως είχε προβλήματα με το Ρωσία-Ουκρανία, τον πόλεμο, το κομμάτι της ενέργειας. Από την ημέρα ειδικά που έκανε και την επίθεση ο Τραμπ με το Ισραήλ στο Ιράν, όλους αυτούς τους μήνες, μια δύσκολη κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ πιο δύσκολη και προσπαθεί και ο πλανήτης τώρα να δει πώς θα βγει από αυτό, διότι δυστυχώς χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν την δύναμη να επηρεάσουν πράγματα και καταστάσεις είναι, με συγχωρείτε, είναι ουσιαστικά υπεύθυνες. Ωστόσο μην ξεχνάτε στη διάρκεια του ανεμολογίου το σημαντικό η σημαντική δυνατότητα που δίνεται και όποιος θέλει την αξιοποιεί είναι ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να σχολιάσει θέματα επικαιρότητας ή δισογραφίας. Πάρα πολλές φορές μου έχετε πει πάρα πολλοί ακροατές ότι νιώθετε κάποιες φορές τα θέματα της καθημερινότητας που σας απασχολούν περισσότερο δεν προβάλλονται όσο θα πρέπει. Ρε Κωνσταντίν, εντάξει, να ακούσουμε και για το τάδε πολιτικό κόμμα και τι κόντρα έχει αυτός ο υπουργός με εκείνον τον βουλευτή. Αλλά εμένα που είμαι, ας πούμε, εκτινοτρόφος και τα κοπάδια μου τα έχω χάσει και ακόμη δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να ξαναμπώ στην παραγωγική διαδικασία, όσο να είναι, αυτό είναι κάτι που με επηρεάζει και με απασχολεί πολύ περισσότερο. Τι θέλω να πω? Από τον συνακροατή μας που μας έλεγε ότι δεν έχει αποζημιωθεί 13 μήνες μετά από την ασφαλιστική του εταιρεία από την πυρκαγιά του Αυγούστου. Μέχρι το παράδειγμα που σας ανέφερα πριν λίγο, μπορείτε, και είναι ακόμα καλύτερο, να χρησιμοποιείτε το δημόσιο βήμα. Φεύγετε από το στενό κύκλο. Δεν σας ακούνε 2-3 γνωστοί. Σας ακούει όλος ο κόσμος. Όλη η Ελλάδα και όλοι στο εξωτερικό που ακούνε την εκπομπή και το σταθμό. Έχετε λοιπόν εσείς οι ίδιοι τη δυνατότητα θέματα που νιώθετε ότι δεν αναδεικνύονται όσο θα έπρεπε να τα αναδείξετε. Περιμένω λοιπόν πολύ περισσότερη συμμετοχή και πολλά περισσότερα τέτοιου είδους θέματα από εσάς. Επαναλαμβάνω, στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Οι πρώτοι ακροατές έχετε ήδη καλέσει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε να σας ακούμε.

0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
1: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
2: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
1: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
1: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Μας αρέσει να

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου Πισμπίκης Νίκος, το τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη. Στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

0: Ξεκινάμε όπως σας είπαμε τους ακροατές μας και πρώτος είναι ο Άγρας. Γεια σου Άγρα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
1: Εγώ Κωνσταντίνε δεν θέλω να μιλήσω για την ακρίβεια γιατί...
0: Δεν
1: απλά θέλω να πω ότι δεν είναι λόγο αδιαφορίας, ούτε ζω στην κοσμάρα μου, έτσι βλέπω γύρω μου.
0: Καμία σχέση
1: και το ζω.
0: Μπορεί να σκέφτεσαι κιόλας ότι θα μιλήσουν τόσοι πολλοί άλλοι, οπότε θα αναφερθώ σε κάτι άλλο.
1: Απλά τα λέω συνέχεια εδώ πέρα με το στον κύκλο μου και θέλω να πω κάτι διαφορετικό, ας πούμε, εδώ πέρα τώρα.
0: Όπως.
1: Είμαι κι εγώ ένας απλός άνθρωπος εργατικής τάξης, δεν είναι ότι δεν έχω προβλήματα, έτσι. Θα ήθελα, Κωνσταντίνε, να συμπληρώσω χθες που μίλησες με τον κύριο Κώστα από Ζωγράφου. Καλά το λέω.
0: Σωστά.
1: Και σου είπε ότι έδωσε τον ορισμό του επαναστάτη για αυτόν, που είπε ότι είναι κάποιος που θα δώσει τη ζωή του για να προστατέψει κάτι από την παράδοσή του, αλλά και θα δώσει τη ζωή του για να απορρίψει κάτι την παράδοσή του. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, αλλά κάτι τέτοιο είπε. Σωστά, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, και εγώ δεν θυμάμαι λέξεις.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, αλλά το νόημα αυτό είναι, ναι. Το θέμα με αυτό είναι ότι τι θα κρατήσει κάποιος και τι θέλει να διώξει.
0: Εκεί είναι η διαφωνία η μεγάλη.
1: Γιατί
0: μπορεί και εσύ να θες να το κάνεις, αλλά για το α, ενώ άλλος το α να μην θέλει να το θέλει για το β. Εκεί αρχίζει η διαφοροποίηση.
1: Και δεν είναι μόνο, γιατί μπορείς να πεις για παράδειγμα άλλα θέλαν να κρατήσουν και να διώξουν οι Ισπανοί το

0: σε μια περίπτωση όπως είναι η Ελλάδα, μπορείς να δεις τον πίνακα της σχολή των Αθηνών. Εκεί θα δεις 10 διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Η παράδοσή μας περιλαμβάνει όλες αυτές τις κοσμοθεωρίες.
1: Ναι.
0: Οπότε ποια από όλες θα διαλέξεις και ποια θες να διώξεις?
1: Λέγαμε και χθες ότι τον Αριστοτέλη έχουν κρατήσει στη Δύση. Τον Πλάτωνα τον έχουν πιο μεταφυσικό, πιο λιγότερο ορθολογικό.
0: Ναι, είναι πιο...
1: Μα είχε διαφωνήσει και αυτό τον κράτη. Μα και αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
1: ρεύματα που κρατάς, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, το ρεύμα ή την ανάγκη για φιλοσοφική αναζήτηση. Πώς να σου πω τώρα, ίσως να κρατάς το γενικό περιεχόμενο και όχι το αποτέλεσμα αυτής της. Την κατηγορία και όχι το αποτέλεσμά της. Την δραστηριότητα και όχι το συμπέρασμα της δραστηριότητας. Δεν κρατάω αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα ή εκείνο το φιλοσοφικό ρεύμα. Κρατάω και θυσιάζομαι για τη δυνατότητα να εξερευνούμε φιλοσοφικά ρεύματα και να διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να βρω λίγο μια... Επειδή είναι ωραίο το ερώτημά σου.
0: Παρεπιπτόντως να πω
1: η μεγάλη...
0: ότι...
1: Ναι.
0: Πες, συνέχισε.
1: Ότι είναι μία από τις μεγάλες κόντρες που συγκρούσεις που υπάρχουν, άμα ρωτήσεις 10 ανθρώπους για τις ιδέες σου, ναι, θα σου πούνε, ας πούμε, παράδειγμα. Μετά όμως οι ιδέες του ενός έρχονται σε τόση κόντρα με τον άλλον που αρχίζουν μεταξύ τους να σκοτώνονται.
0: Βέβαια. Και μάλιστα και για... μπορεί να είναι να συμφωνούν και στα 99 και να διαφωνούν στο ένα, αλλά να είναι πολύ σημαντικό αυτό το ένα.
1: Ο κύριος Κώστας από Ζωγράφου πρώην Νίκαια, τώρα είναι λίγο άδικο αυτό που κάνω γιατί δεν μπορεί να βγει και στον αέρα. Ή φαίνεται ότι είναι βαθύτατα επηρεασμένος, αν και δεν είναι ο ίδιος μαρξιστής, βαθύτατα επηρεασμένος. Παίρνει δηλαδή μια γενίκευση ότι ο λαός θέλει αυτό. Ο εργάτης θέλει και πάνω σε αυτό στηρίζει ένα οικοδόμημα. Το οποίο προφανώς δεν ισχύει και γι' αυτό το οικοδόμημα δεν μπορεί να στεριώσει. Είναι θεμελιώδες το λάθος, δηλαδή είναι εκ της δομής το λάθος, είναι δομικό.
0: Δεν ξέρω αν ήταν, μπορεί να ήταν και να μην είναι πλέον. Παρεπιπτόντως να πω ότι όποιος θέλει, άμα δεν έχει δει τον πίνακα αυτό, να το δει, είναι καταπληκτικός.
1: Δηλαδή, ένα μέτρον για τους ακροατές.
0: Η σχολή
1: των Αθηνών.
0: Δηλαδή, το νόημα που μπορείς να πάρεις από ένα τέτοιο πίνακα είναι εκπληκτικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Βλέπω εδώ Ραφαήλ.
0: Ναι, Ραφαήλ.
1: Το αριστούργημα του Ραφαήλ.
0: Είναι αριστούργημα, πραγματικό αριστούργημα. Και μόνο, δηλαδή τα χέρια, τα βλέμματα, είναι
1: πώς έπεσε,
0: καταπληκτικό.
1: Πώς έτυχε, τώρα πρόσφατα έτυχε να τον ξαναδείς πριν από καιρό και σου έχει μείνει και γι' αυτό το αναφέρεις, πώς και αναφέρεσαι?
0: Όχι,
1: στη σχολή των Αθηνών.
0: Γιατί όχι, είναι πάρει πάρα πολύ, δεν έπεσε από τώρα τελευταία, του χρόνια το ξέρω, πάρα πολλά χρόνια.
1: Και από την αρχή σε είχε εντυπωσιάσει και σου είχε...
0: Ναι, είναι ο πίνακας που μπορεί να μην πεις ότι είναι ο πιο ωραίος, με την έννοια ότι μου αρέσει πιο πολύ εμφανισιακά, είναι ο πίνακας με τη μεγαλύτερη, με το μεγαλύτερο νόημα, πώς να το πω. Μπορεί να δώσει το μεγαλύτερο νόημα.
1: Και από αυτόν τον πίνακα εσύ βγάζεις όλα αυτά τα... πώς να το πω, εξάγεις όλες αυτές τις σκέψεις, τα ρεύματα, οι διαφωνίες, ποιον κρατάμε, η παράδοση κτλ.
0: Πόσο... Καλά, τώρα το σύνδεσα με την πανέμβαση του κ. Κώστα. Έτσι,
1: ναι, αλλά πόσο ωραίο είναι από έναν απλό πίνακα, από έναν πίνακα, τι άλλα μπορεί να... τι άλλες σκέψεις μας δημιουργούνται όταν έχουμε...
0: Είναι ένας... Εγώ δεν είμαι πολύ των τεχνών, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει
1: δεν
0: κάποια, μ' αρέσει,
1: στο...
0: μ' αρέσει η ρομαντική...
1: Φως, αμέσως, εντάξει.
0: Μ' αρέσει η ρομαντική εποχή.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι ένας από τους λίγους πίνακες που δεν ανήκει βέβαια στην εποχή. Είναι ένας από τους λίγους πίνακες που μπορώ να τον κοιτάω ώρες και να τον αναλύω. Λοιπόν, και όπως σου είπα, στην πραγματικότητα, Κωνσταντίνε, το μόνο κοινό που έχουν όλοι οι επαναστάτες στον κόσμο είναι ένα. Είναι η οργή για το σήμερα και τα κηρύγματα για το αύριο. Αυτή είναι το μόνο κοινό που έχουν. Οι λόγοι της οργής αλλάζουν πάλι και οι προσδοκίες και ελπίδες για τα κηρύγματα του αύριο και αυτοί αλλάζουν. Αλλά αυτά τα δύο ισχύουν.
1: Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που κατέληξες μετά από χρόνια ενασχόλησης, δηλαδή το πίστευες στα 20 ή στα 20 ήσουν απλώς η οργή. Και αφού εγώ οργίζομαι με αυτό, όλοι είναι οργισμένοι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να ζητάς επανάσταση χωρίς να κοιτάξεις το αύριο.
1: Ναι, αλλά στα 20 το έκανα.

0: αρχεία. Η σκέτη οργή είναι αναρχία.
1: Το έκανε στα 20.
0: Αναρχία με την έννοια, όχι την ιδεολογική, αρχία.
1: Μπορούσε να το δει στα 20, το αύριο, τι διαφορέ τη οργή κτλ. Γιατί σκέφτομαι ότι αν. Ναι, τόσο νωρίς. Εντάξει, μπράβο. Οι περισσότεροι οριμάζουν και αρχίζουν και κάνουν αυτές τις σκέψεις πολύ μετά.
0: Όχι, εγώ είμαι πολιτοποιημένος από παλιά. Μπορεί να πέρασα διάφορα σαν διάφορα.
1: Μόνο πολιτοποιημένοι είναι, αλλά στέκονται πιο πολύ στο θυμικό και στη γενίκευση παρά στις διαφοροποιήσεις και στις γιορτές αποπρόσεις.
0: Η σκέτη οργή είναι χουλιγκανισμός, δεν είναι επανάσταση.
1: Όχι, όχι, δεν το πάω έτσι, αλίμονο. Λέω η οργή ότι αφού εγώ είμαι οργισμένος με αυτό, όλοι είναι οργισμένοι.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Θα άφηνα να λένε τα πάντα εναντίον των οπαδών του κοσμοπολιτισμού, για παράδειγμα. Και τίποτα κατά των διεκδικητών. Αλλά εγώ θα το λέγα από την αρχή, θα το παίζω αντικειμενικός.
1: Όχι, εγώ πιστεύω, θέλω να είμαι όσο γίνεται λιγότερο υποκειμενικός. Οπότε,
0: εγώ δεν έχω πρόβλημα να το κάνεις έτσι, απλά πες το μας.
1: Όχι. Είναι προφανές ότι δεν θα κάνω πάντα σωστή διαχείριση ή ακόμα και κάποιες φορές που μπορεί να θεωρήσω σωστή τη διαχείριση, κάποιος να τη θεωρήσει λάθος και να έχει δίκιο, να μην είναι απλώς συγγνώμη το ότι είναι λάθος, όντως να είχα κάνει λάθος. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πολύ ωραία δυνατότητα που μου κάνει την κριτική και την ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι και με εκθέτει και στους υπόλοιπους.
0: Όταν λέω κατά του κοσμοπολιτισμού, είτε αριστερού είτε δεξιού, δεν εννοώ τον κοσμοπολιτισμένο. Τον παθμό της παγκοσμιοποίησης εννοώ αυτό.
1: Ωραία, ωραία. Δεν είναι τόσο. Είναι πιο απλό. Είναι ότι δεν κάνω πάντα. Κάνω και λάθη στη διαχείριση. Δεν είναι κάτι που έχει από πίσω σχεδιασμό. Το ακούω που το λες και καλό.
0: Και εμένα δεν με ενοχλεί αρκεί να μας το πεις. Αυτό θέλω να καταλήξω, γιατί η εκπομπή είναι δικιά σου, δεν είναι δικιά μου. Εσύ καλά εσύ βάζεις κανόνες.
1: Όχι βέβαια και καλά κάνεις και ελπίζω να παίρνουν αφορμή και άλλοι που σε ακούνε τώρα για να μου κάνουν την κριτική στον αέρα.
0: Καλή συνέχεια Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου Άγρα, να είσαι καλά. Να ιδέες μας και αν αξίζει να πεθαίνουμε για αυτές. Πάρα πολύ ωραία σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών θεματική. Τι συμβαίνει όμως? Η κάθε ώρα της ημέρας έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ανεμολόγιο δεν αλλάζει. Το ανεμολόγιο αλλάζει. Πάντα το ανεμολόγιο είναι η επικοινωνία με τον κόσμο. Το ανεμολόγιο είναι πάντα επικοινωνία και ενημέρωση. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Διαφορετικά θέματα όμως συζητάς στις 9 το βράδυ, διαφορετικά θέματα στις 12 το βράδυ, διαφορετικά στις 8 το πρωί και διαφορετικά στις 6 το απόγευμα. Όπως κάνουμε άλλωστε και στην καθημερινότητά μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπομπή. Οπότε μην θεωρείτε ότι μα άλλαξε η εκπομπή. Δεν άλλαξε η εκπομπή, αλλά προσαρμόζεται και στα δεδομένα της ώρας την οποία μεταδίδεται.

0: Τώρα, πριν επιστρέψουμε στους ακροατές μας, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα του σήμερα, του 2026, και ίσως να έχουμε αργήσει κιόλας ως ανθρωπότητα, είναι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, που πάρα πολλοί πλέον δεν την χαρακτηρίζουν αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Το να ασχολούνται λοιπόν και ειδικά νεότεροι άνθρωποι με δράσεις και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τη διαχείρισή του, είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο και είναι κάτι που θέλω από την εκπομπή να αναδεικνύουμε. Έτσι λοιπόν θα συνομιλήσουμε με τον Σοκράτη Βλαχάκη, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα βιωσιμότητας, κλιματικής δράσης και ανθρωπιστικών προγραμμάτων, συνιδρυτής της Sinera Climate Action, μια νέα αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση για το κλίμα και το περιβάλλον. Καλησπέρα κύριε Βλαχάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερως καταρχάς που βγαίνω ζωντανά στην εκπομπή, μια εκπομπή που είχε τύχει να ακούσω πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν θα προδώσω πόσα χρόνια τώρα.
0: Καλώς ήλθες. Που ακούγατε,
1: να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δίνετε χώρο.
0: Και εγώ πραγματικά χαίρομαι. Πριν περάσουμε στο αντικείμενο της συζήτησης, κάποια λόγια για εσάς τον ίδιο, το βιογραφικό σας και για την Sinera.
1: Βεβαίως. Αν και Σοκράτης δεν θα εντρυφήσω στα φιλοσοφικά θέματα με τα οποία καταπιαστήκατε νωρίτερα.
0: Ωραία ήταν αυτά, αλλά ναι, άλλη φορά τα συζητάμε.
1: Αλλά ναι, θα σταθώ λοιπόν σε κάτι πιο πρακτικό. Έχω δουλέψει πάνω από 10-11 χρόνια σε προγράμματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης, κυρίως με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θέματα κλιματικής προσαρμογής, νερού, ανθεκτικότητας των κοινοτήτων. Νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι και μαζί με τον Γιώργο τον Κομινό, ιδρύσαμε τη Sinera Climate Action, όπως είπατε κι εσείς, μια οργάνωση για το κλίμα και το περιβάλλον με μια πιο κοινωνικοκεντρική ματιά.
0: Για πείτε μας αυτό πώς λειτουργεί στην πράξη.
1: Νιώσαμε καταρχάς λίγο την ανάγκη για να ιδρύσουμε την οργάνωση, γιατί βλέπαμε ένα κενό. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα, μια κατακερματισμένη αρμοδιότητα σε διάφορους φορείς και σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και ένα αρκετά σύνθετο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Ωστόσο, ο περισσότερος κόσμος, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα στην εκπομπή για τα προβλήματα της καθημερινότητας, δυσκολεύεται πάρα πολύ να καταλάβει πώς όλα αυτά αγγίζουν τη δική του καθημερινότητα. Ακούει συνεχώς αρνητικές ειδήσεις για το κλίμα, νιώθει αυξανόμενο άγχος και στο τέλος καταλήγει στο ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Επομένως, εμείς θέλαμε να μετατρέψουμε αυτή τη γνώση, να την κάνουμε πιο απλή και πιο χρήσιμη και να αναδείξουμε ότι υπάρχουν λύσεις, αλλά και άνθρωποι που ήδη τις εφαρμόζουν.
0: Έχετε ξεκινήσει την εργασία σας στην δραστηριότητα στην ΚΕΑ, στην ΤΖΙΑ.
1: Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι...
0: Την έχετε επιλέξει ως... Πώς, γιατί η ΤΖΙΑ, έδρα της οργάνωσης.
1: Ήταν μια συμβολική επιλογή και ίσως στάθηκε η αφορμή για αρκετές ιδέες. Έτσι από ένα χρόνο που περάσαμε στο νησί φέτος, νωρίτερα φέτος, υπήρξε έτσι λίγο μια πολύ σημαντική αφορμή, καθώς συνειδητοποιήσαμε ότι πολλοί κάτοικοι δεν γνωρίζουν το φυσικό πλούτο που έχουν δίπλα τους. Mm-hmm. Η Διά, για παράδειγμα, έχει ένα ξεχωριστό δάσος βελανιδιάς με πολύ μεγάλη αξία για την βιοποικιλότητα του νησιού, όπως επίσης αποτελούσε και ιστορικά έτσι ένα πολύ βασικό μέσο βιοπορισμού.
0: Συγγνώμη, και αυτό ακόμα και οι ίδιοι κάτοικοι δεν το γνωρίζουν. Όχι, δεν βλέπετε τώρα τουρίστας ή επισκέπτης, λέτε και οι κάτοικοι δεν το.
1: Ναι, μπορεί να το συναντάνε καθημερινά έτσι, στο πέρασμά τους, αλλά να μην συνειδητοποιούν είτε την αξία τους, είτε τη σημαντικότητα, είτε το ότι αποτελεί ας πούμε, ένα διαφορετικό κομμάτι σε σχέση και συγκριτικά με άλλα νησιά του Αιγαίου. Επίσης δεν γνωρίζουν το τι παρήγαγαν αυτά τα δέντρα παλαιότερα ή πώς βοηθούσαν και συνέδραμαν και αυτά στην οικονομία του νησιού. Επομένως, θέλουμε να θυμίσουμε ότι κάθε τόπος έχει τη δική του φύση που αξίζει να τη γνωρίσουμε, να την αγαπήσουμε και να την προστατεύσουμε. Και όταν ξέρεις τι έχεις, όταν μια κοινότητα ξέρει τι έχει, το φροντίζει και περισσότερο, ειδικά όταν κινδυνεύει.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Τώρα, στο πλαίσιο της, όπως είπατε κι εσείς, βιωσιμότητας, κλιματικών δράσεων που να μπορούν να συσχετιστούν με την βιωσιμότητα, ποια είναι τα βασικά στα οποία θέλετε να επικεντρωθείτε, ποια έχετε εντοπίσει ως, ας το πούμε έτσι, προτεραιότητες? Όχι τα μοναδικά, σίγουρα θα είναι, υπάρχει μια ποικιλία θεμάτων, αλλά ποια θεωρείτε προτεραιότητα, κύριε Βλαχάκη?
1: Σωστά. Έχουμε αναγνωρίσει 9 θεματικούς πυλώνες, αν θα μπορούσα να πω, στους οποίους θέλουμε να εργαστούμε και να υλοποιήσουμε αρκετές δράσεις.
0: Ναι.
1: Κατά προτεραιότητα έχουμε δει το θέμα της διαχείρισης των υδάτων, της σύντρευσης. Αποτελεί έτσι μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κατοίκους, ειδικά νησιών του Αιγαίου, αλλά και περιοχών της ενδοχώρας.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Πολύ σωστά. Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η Γεωργία καταναλώνει περίπου το 70-80% του νερού της χώρας. Πολύ συχνά με παλαιά συστήματα άρδευσης. Ωστόσο υπάρχουν προσιτές λύσεις, όπως για παράδειγμα οι αισθητήρες υγρασίας. Υπάρχει στάγδη άρδευση που ουσιαστικά παρεμβαίνει στη ρίζα του φυτού, που πρέπει να φτάσουν στα χωράφια με στήριξη προς τους αγρότες και την αγροτική κοινότητα.
0: Ναι, το λέτε γενικά. Αν μπορεί να μας ακούει κάποιος αγρότης που μπορεί να λειτουργεί τέτοιες πρακτικές, μιλάμε τώρα για τον γενικό κανόνα, έτσι. Μην νιώσει κάποιος, ναι, παιδιά, εγώ το κάνω. Εντάξει, αλλά μιλάμε γενικά τι γίνεται.
1: Και πιστεύετε ότι... Και μου δίνετε την πάσα στην
0: ναι, βεβαίως,
1: να αναφέρω ότι εννοείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις που πραγματικά ακούνε και υλοποιούν ήδη έτσι, με κάποια καινούργια τεχνογνωσία, κάποια καινούργια πρακτική, εμείς θέλουμε να την αναδείξουμε, θέλουμε να αναδείξουμε τέτοιες καλές πρακτικές ώστε να υλοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Επομένως είναι και ένα από τα κομμάτια που θα ήθελα να απευθύνω στο κοινό σας.
0: Βεβαίως.
1: Οποτεδήποτε αισθάνεστε ότι κάτι σας απασχολεί στο δικό σας περιβάλλον, στον τόπο σας, ή έχετε μια πολύ καλή ιδέα, μια πολύ καλή πρόταση, μια πρακτική που υλοποιείτε και θέλετε να την αναδείξετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί ουσιαστικά είναι και ένας από τους στόχους της οργάνωσης.
0: Πώς επικοινωνεί κάποιος όμως με την
1: οργάνωση? Μπορείτε να μας βρείτε στο site της οργάνωσης sinera.org. Εκεί υπάρχουν και τα email, υπάρχουν και φόρμες επικοινωνίας. Υπάρχει και μια έρευνα που θα μιλήσω στο τέλος, αν θέλετε γι' αυτό. Γιατί ουσιαστικά ξεκινήσαμε και μια έρευνα, ας μιλήσω τώρα καλύτερα. Ξεκινήσαμε μια έρευνα γιατί θέλαμε να ακούσουμε από την κοινότητα, από τον κόσμο, πώς βιώνει αυτές τις νέες συνθήκες στην καθημερινότητά του, πώς έχει επηρεάσει και αν έχει προβεί και σε κάποια αλλαγή συνηθιών στην καθημερινότητα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Επομένως θέλουμε να δούμε λίγο αυτό τον παλμό για να μπορέσουμε και εμείς, βοηθάει πάρα πολύ στο σχεδιασμό των προγραμματικών δράσεων που θα έχουμε και επίσης δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουμε στοιχεία πρώτη φορά πιο ανθρωποκεντρικά σχετικά με την κλιματική αλλαγή
0: τα οποία δεν υπάρχουν.
1: Τα οποία δεν υπάρχουν, σωστά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αφορούν είτε τα μοτίβα των καιρικών φαινομένων και των συνθήκων, είτε την επίδραση που έχουν αυτές οι συνθήκες και οι αλλαγές στην οικονομία. Είναι κυρίως αυτές οι δύο κατηγορίες πληροφοριών που συνήθως βρίσκουμε στις συνθήκες.
0: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο και η πολιτεία θα μπορούσε να συνδράμει. Κάτι στο οποίο θα μπορούσε και η πολιτεία να συνδράμει, να βοηθήσει. Έχετε
1: προφανώς
0: κάποια επαφή, έχουν μιλήσει μαζί σας, βρίσκετε κλειστές πόρτες, ακόμα δεν έχετε φτάσει, είστε ακόμα στην καταγραφή και μετά θα δείτε με τα στοιχεία πώς θα λειτουργήσετε.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά όσον αφορά το ρόλο και της πολιτείας. Αυτό όμως που θέλαμε να κάνουμε εμείς και ο λόγος κιόλας που προχωρήσαμε την ίδρυση της οργάνωσης είναι ότι θέλουμε να αποτελέσουμε μια γέφυρα. Γιατί, για παράδειγμα, οι τεχνολογίες για καθαρό νερό γίνονται όλο και πιο προσιτές, όμως πολλοί δήμοι, πολλές κοινότητες, πολλοί αγρότες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές ή δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Επομένως, θέλουμε να φέρουμε κοντά όλους αυτούς τους φορείς δήμους, πολίτες, ερευνητές, καινοτόμες εταιρείες γύρω από μία από τις μεγαλύτερες, μην πω τη μεγαλύτερη πρόκληση της γενιάς μας και να ενώσουμε δυνάμεις με όσους δουλεύουν ήδη πάνω σε αυτό. Όπως σας είπα, σταδιακά θα δουλέψουμε σε νέες θεματικές, από τα απόβλητα και τη διατροφή μέχρι την ενέργεια, την καθαρή μετακίνηση και τον βιώσιμο τουρισμό. Ξεκινάμε όμως με το νερό και την βιοποικιλότητα, γιατί εκεί έχουμε εντοπίσει την πιο άμεση ανάγκη για παρέμβαση.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, δεν θέλετε απλώς να κάνετε μία καταγραφή των προβλημάτων, αλλά θέλετε να δείτε περιπτώσεις που αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα με τρόπο αποτελεσματικό και αυτές να τις κοινοποιήσετε έτσι ώστε να δοθεί, να το δει ο άλλος και ως μία λύση που μπορεί να έχει στο αντίστοιχο ζήτημα που αντιμετωπίζει. Και σιγά σιγά αυτό να αρχίσει να διαδίδεται. Σωστά το καταλαβαίνω ή διορθώστε
1: με. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και απλά να αναφέρω ότι γενικότερα για τα ευρύτερα εθνικά και τοπικά σχέδια κλιματικής δράσης, είτε τα περιφερειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όλο αυτό το νομικό πλαίσιο που υπάρχει έχει διαμορφωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά, αλλά χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου και της κοινότητας. Δηλαδή, να πει η κοινότητα που επηρεάζεται περισσότερο, με ποιες είναι οι ανάγκες της, ποιοι είναι οι τρόποι, οι ρεαλιστικοί τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης και τι πραγματικά χρειάζεται. Επομένως, αυτό το κενό θελήσαμε κάπως να καλύψουμε και πέρα από την συζήτηση και το διάλογο με τις τοπικές κοινότητες για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, θέλουμε να βοηθήσουμε και να λειτουργήσουμε σαν γέφυρα για να πάμε τώρα στο κομμάτι της υλοποίησης από εκεί που ήμασταν στο κομμάτι του σχεδιασμού.
0: Μέχρι στιγμής στη Τζιά η πρώτη υποδοχή που είχατε, οι αντιδράσεις,
1: το θέμα του περιβάλλοντος γενικά είναι κάτι που βλέπουμε ότι αποτελεί έτσι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της παράδοσης και της υπερηφάνειας, αν θα μπορούσαμε να πούμε, του τόπου. Ναι. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα προσωπικά κάποιες φορές είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τον τόπο παρά δράση και προσοχή και προστασία αυτού του περιβάλλοντος. Αλλά όσον αφορά τη Διά, είδαμε έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη, με πολύ χαρά αντιμετωπίσαν έτσι αυτό το πρόγραμμα και
0: ναι, την πρωτοβουλία.
1: Ανταποκρίθηκαν, θέλησαν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Συγκεκριμένα αναφέρω τις Βελανιδιές, γιατί υπήρξε ένα άρθρο από εμάς που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη μοναδικότητα αυτού του δάσους, και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να μοιραστούν πληροφορίες, να υπάρξει ανάδειξη του προβλήματος, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυτές οι Βελανιδιές μειώνεται και η έκτασή τους, αλλά και αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω της ξηρασίας. Επομένως βλέπουμε ότι και από τα κάποιοι δημοσιογράφοι επικοινώνησαν μαζί μας θέλοντας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, οπότε ήταν πάρα πολύ θετική η πρώτη ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα, θα μπορούσα να πω.
0: Επόμενες πρωτοβουλίες
1: Αξίζει να αναφέρω, γιατί θέλω έτσι κάπου να κλείσω και ένα πιο θετικό τόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τον Οκτώβριο στη Σαντορίνη θα γίνει το συνέδριο Heart Summit Aegean. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που θα συναντηθούν άνθρωποι από τα νησιά, την αυτοδιοίκηση, την έρευνα, επιχειρήσεις, ουσιαστικά για να μιλήσουν για το μέλλον του Αιγαίου. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί, γιατί τα θέματα που συζητήσαμε και λίγο σήμερα, το νερό, η φύση, η πίεση του τουρισμού, που επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, είναι ακριβώς αυτά τα προβλήματα που ζουν καθημερινά οι νησιώτες. Επομένως θέλουμε να ακούσουμε, να μοιραστούμε ό,τι μαθαίνουμε και να χτίσουμε και άλλες συνεργασίες. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς να το ξέρω κι εγώ, ήταν πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ ευχάριστο και ελπιδοφόρο που είδα πόσοι φορείς συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο και πόσες μικρές πρωτοβουλίες υπάρχουν στα διάφορα νησιά, αλλά εννοείται και στην ενδοχώρα σε περιοχές πιο απομακρυσμένες.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και πότε είπατε ότι είναι αυτό το συνέδριο στη Σαντορίνη?
1: Είναι 23 με 25 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, επαναλαμβάνω εγώ ότι μπορεί οποιοδήποτε έχει μια απορία, κάτι να μεταφέρει, να επικοινωνήσει μαζί σας στο sinera.org, στην ιστοσελίδα.
1: Σωστά.
0: Θεωρώ εξαιρετικά ελπιδοφόρες τέτοιες δραστηριότητες. Μακάρι να αρχίσουν και άλλοι να σας μιμούνται, εσάς και τους συνεργάτες σας, κύριε Βλαχάκη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και τα καλά νέα, τα καλά νέα
0: κάτι τελευταίο, αλλαγή. Αυτό, ναι. Πείτε μας κάτι τελευταίο.
1: Ότι
0: έτσι
1: υπάρχουν για να... υπάρχουν λύσεις, πολλές από αυτές είναι απλές προσιτές ή υλοποιούνται. Αν τις μοιραστούμε και αν δουλέψουμε μαζί, μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε πάρα πολλά.
0: Αυτό και μόνο που είπατε με την άρδευση που καταναλώνει το 70% και που μπορεί να μειωθεί σημαντικά με απλό τρόπο, όχι με κάτι, με, πώς να το πω τώρα, μαγικές συνταγές.
1: Σωστά.
0: Αυτό από μόνο του δείχνει. Χάρηκα πολύ για τη συνομιλία μας και θα είμαστε σε επαφή και επικοινωνία.
1: Εννοείται, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Σωκράτης Βλαχάκης, ειδικός σε θέματα βιωσιμότητας, κλιματικής δράσης και ανθρωπιστικών βιοπρογραμμάτων, για ένα από τα μεγαλύτερα, για πολλούς το μεγαλύτερο, ζήτημα της εποχής μας. Την κλιματική αλλαγή, κάθετος, κλιματική κρίση.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε στον επόμενο ακροατή μας. Πριν του δώσουμε τον λόγο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Signature, σας περιμένουν Signature και Classic Spritzes, συνοδεία αλμυρών πλατό, λαχταριστής πίτσας, με μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, μια απόλυτη βραδινή απόδραση κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείνετε τραπέζι στο 210-24-21-055. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξτε, αλλά υπεύθυνα. Παίρνει το λόγο λοιπόν ο Μυρμηδόνας. Θυμίζω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Χαιρετώ την παρέα, τους πάντες και τι άπασες, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στο φίλο μου τον Άγρα. Ήθελα να αρχίσω απεσιόδοξα, αλλά τέλος πάντων. Πόσο απεσιόδοξος θέλεις να είμαι?
0: Θα είναι, δηλαδή,
1: από το 0 μέχρι το 10, λέγε.
0: Όλη η τοποθέτηση θα είναι φουλ απεσιόδοξη. Αν είναι, ξεκινάμε ήρεμα, με λίγο απεσιόδοξος.
1: Ήρεμα και να κλιμακώνει.
0: Και μετά λοιπόν, να φτάσουμε στο ματαιότητων.
1: Ματαιότητων
0: τα πάντα ματαιότης.
1: Ναι, λοιπόν. Τη Λιβεράς λέει, βρήκε μια 34χρονη μέσα σε ένα Airbnb, κοιμόταν αυτή, δεν ξέρω, δηλαδή είχε πάρει υπνοτικό, τι είχε κάνει, πώς το άνοιξε να πούμε, ανοιχτές πόρτες, πώς τις βρήκε αυτός.
0: Δεν, πραγματικά.
1: Ναι, δεν δίνουν λέει τα στοιχεία του δράστη, του φερωμένου ως δράστη, δηλαδή η εταιρεία του, εκεί που συνεργάζεται. Δεν λένε ποιος είναι.
0: Mm.
1: Αυτό η διέλαθε της προσοχής σου που λέω τώρα.
0: Δεν το είχα υπόψη μου. Το ακούω τώρα.
1: Αυτό είναι το συγκλονιστικό πιο απ' όλα. Λοιπόν, δεν δίνουν τα στοιχεία του η εταιρεία. Ποιοι τηλεβεράδες είχαν εκεί η βάρδια εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, που με πάει σε άλλα επίπεδα. Εγώ, όταν σου λέω εγώ, πλέον φοβάμαι να κυκλοφορώ και κατά τύχη ζούμε, αρχίζω και τα τεκμηριώνω ένα-ένα. Οι άλλοι που κάνανε μπουρλότο όλη την πολυκατοικία, δηλαδή μένεις από πάνω από την καφετέρια τώρα εσύ.
0: Αυτό είναι πιο τρομακτικό. Γιατί είναι στατιστικά πιο εύκολο να συμβεί από το άλλο. Δεν...
1: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω κατατύχει. Συνεχίζω το κατατύχει εγώ. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Κατατύχει, ναι. Λέ. Πάμε τώρα και στο άλλο. Ιδιωτική κλινική λέει στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες και χωρίς καλά, δεν είχε άδεια εννοείται. Έγραφαν και φάρμακα ακόμη λέει και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Τι γίνεται εδώ ρε. Μην εκφραστώ, άσε να τα λέω κόσμια.
0: Ακραίο έτσι.
1: Ακραίο. Είδες, κλιμακώνω. Εγώ το πηγαίνω λάου, είδες. Βλέπεις, αλλά πάω και κάνω και άλματα.
0: Περιμένω.
1: Όλοι να έχουν κακοήθεια, τους γράφαν φάρμακα.
0: Δεν, περιμένω να συναντηθώ πάλι με αυτόν τον γιατρό που είναι στην παρέα που βλέπουμε μπάλες, που την άλλη φορά μου λέγε βρήκατε κι εσείς ένα, οι δημοσιογράφοι και το αναδείξατε και πού να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Και τώρα που αρχίζουν οι έλεγχοι θα φτάσουμε σε λίγο. Ήδη φτάσαμε. Τι θα πει χημειοθεραπεία χωρίς να έχει, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Ναι, λοιπόν, έχει χαθεί τελείως, τι να σου πω, να χρησιμοποιήσω τη λέξη αποκτήνωση, δηλαδή γύρω μας κυκλοφορούν πρώην ανθρώπινες υπάρξεις που έχουν αποκτηνωθεί πλήρως.
0: Εσείς να το βλέπετε που ακούτε γιατρός και πήρετε νερό πριν να πείτε το όνομά του, που νομίζετε ότι είναι τίποτα, πώς το λένε, απέσταλ.
2: Η ώρα είναι 7. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση ανά τμήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες στην Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Βύρονα, στη Σταδίου και την Αμαλίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραβέμονται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση αλλά για ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του μετά το σημερινό βούλευμα. Την παρέτηση Φλωρίδη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις εξελίξεις με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Άλλος, ο Πρωθυπουργός πρέπει να τον απομπέψει, είπε ο Πρόεδρος της Ελλάς. Προσθέτοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς τη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα κατά την άποψή μου. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή σε δικαστική διεύθυνση ήταν περιττή, διαρωτάται το Πασόκ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου και σημειώνει ότι αποδεικνύει όσα η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια σχετικά με τις ευθύνες για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών, στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας σε 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες του κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, κατάθεση νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα στο ιατρείο Τσόδου Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, έλαβε σήμερα ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά και επικράτησε πανικό. Φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων του MedWatch θα παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην έκτακτη συνέντευξη τύπου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και σε σημαντική μείωση στις παράνομες ή μη σύνομες διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία του MedWatch. Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση, τα οποία κατέληγαν στο Κηφισό ποταμό, εντόπισαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη χθες ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Πρέπει πραγματικά να επανεξετάσουμε τη συνολική μας προσέγγιση στην ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και από κοινού αντιμετώπιση του. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκτόσεις στην αμόλυβη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με αφορμή την προγραμματισμένη για την άνοιξη 27 γεώτρηση στο Ιόνιο από την ExxonMobil, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 και το Λάμπρο Καλαρίτη, ανέφερε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διαπιστωμένοι 32 πιθανοί στόχοι κοιτασμάτων φυσικού αερίου από το Ιόνιο ως την Κρήτη. Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι αν επιβεβαιωθούν και αξιοποιηθούν, η χώρα μας θα γίνει σημαντικός παραγωγός υδρογόνων ανθράκων και θα αλλάξει επίπεδο. Χειροπέδες, ένα 48χρονο πέρασε η αστυνομική στην Αθήνα μετά από πολυήμερη έρευνα, καθώς είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκιση 35 ετών για απάτη και πλαστογραφίες κατά συρροή. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε καταδικαστεί με 5 επαντικαθιστικές αποφάσεις σε συνολική ποινή φυλάκιση 35 ετών για ξυπνών για απάτη, πλαστογραφίες, χρήση πλαστού εγγράφου, ηθική αυτουργία και στις ανωτέρες πράξεις και κινητοταξία. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολίων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πληττεί την Ισπανία. Στα αθλητικά, για τον Nations League, στο ποδόσφαιρο, αυτή την ώρα Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, Νήσι, Φερόε. Στις 8 το απόγευμα για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, Ζαλγκίρις Κάουνας, Ολυμπιακός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε το Ανεμολόγιο και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα και στο δημόσιο βήμα, σας ακούνε και 5 παραπάνω άνθρωποι, να αναφερθείτε στο θέμα, στα θέματα που σας προβληματίζουν. Που δεν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να είναι επικαιρότητα η δισογραφία. Πολλές φορές μας λέτε και σε έρευνες καταγράφετε, νιώθετε ότι δεν αναδεικνύονται πάρα πολύ ζητήματα από την καθημερινότητά σας. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Θέματα που πιστεύετε ότι δεν ακούγονται τόσο να ακουστούν. 2-11-10-80-8-80 τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Τώρα, θα συμπληρώσει ο Μυρμηδόνας και περιμένει και ο Θοδωράκης για τη συνέχεια, περιμένει και ο Κώστας, περιμένει και ο Σάκης και βεβαίως εσείς διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή. Μέχρι τις 9 έχουμε 2 ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Μυρμηδόνα, συμπληρώνεις.
1: Ναι, από ακροαστικό φυλάκιο Μυρμηδόνος, συμπλήρωση αναφοράς. Όταν άκουσα την εξοχότατη την πρέσβυρα, θυμάσαι όταν απολύονταν οι παλιοί που φωνάζανε μέσα στο θάλαμο, απολύω με στραβάδια, δεν κοιμάμαι πια τα βράδια.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι, που ξυπνάγανε τον κόσμο να πούμε μετά τις 12 η ώρα το βράδυ για χαβαλέ αυτοί. Επειδή δεν κοιμόντουσαν αυτοί, ξύπναγαν όλο το λόχο. Να μην κοιμηθεί ο καημένος ο στρατιώτης να πάει μετά στη Σκοπιά ξεκούραστος. Τα θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και θυμήθηκα τώρα, τη θυμήθηκα. Αυτή είναι του στυλ, ρίχνω κυβερνήσεις, ρε τσογλάνια. Βάλτε, συμπληρώστε μετά την υπόλοιπη κατάληξη όπως θέλετε. Το απολύω με στραβάδια δηλαδή, το έκανε ρίχνω κυβερνήσεις, ρε τσογλάνια. Με κατάλαβες? Δεν ξέρω αν με νόησες.
0: Σε εννόησα.
1: Όχι, γιατί άλλοι μόλις τα ακούσαν αυτά, τίποτα. Ούτε κλήθη λέει για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αβαβά, πέρασε το θέμα ντούκου. Κατάλαβες? Τι, σαν να μην υπόθηκε τίποτα. Λοιπόν, 108 το δολάρια το βαρέλι, να ξέρεις. Μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε, τέρμα λέει, τα πακέτα προσφορών και τέτοια. Είχαμε χορτάσει από πολλές προσφορές, βλέπεις. Οπότε τώρα ανακοίνωσε, τέρμα λέει, δεν κάνουμε άλλα. Τελείωσε το καλάθι του νοικοκυριού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το υπήρες ήδη και αυτό. Ακούσει, γίνεται, αυτά σοβαρά θέματα. Έρχεται μια ψιλοπίνα, καλή μας τύχη. Εσύ θέλεις να μην σου χαλάμε την εκπομπή τώρα, να την κρατάμε αισιόδοξη, ας πούμε, και καλά.
0: Αλλά λίγο εδώ, να έχει, ρε παιδί μου, πώς βλέπεις τα πρωινάδικα και νομίζεις ότι...
1: Πρωινάδικο, θα πας πρωινάδικο.
0: Όλοι πάνε και ένα και ούτε χαρούμενοι.
1: Άμα θες πρωινάδικα, θα
0: θέλω.
1: Πας, όχι ότι θα είναι νωρίς, θα πας 9 η ώρα, 9.30.
0: Λέω, όχι τα ραδιοφωνικά, τα τηλεοπτικά σου λέω. Θέλω να είναι σαν διαφήμιση για γιαούρτι η εκπομπή.
1: Πώς?
0: Θέλω να είναι σαν διαφήμιση για γιαούρτι. Πισίνες, το Αιγαίο από πίσω.
1: Ναι.
0: Κοκτέιλ.
1: Και να περνάνε οι διαφημίσεις, να αγοράζουμε προϊόντα με λεφτά που δεν έχουμε στην τσέπη.
0: Να καταναλώνετε. Άμα δεν καταναλώσετε, πώς θα βγάλει.
1: Να είμαστε καταναλώτες.
0: Πώς θα ζήσει, πώς θα πάει ο άλλος διακοπές.
1: Να είμαστε καλοί καταναλώτες.
0: Καλοί καταναλωτές.
1: Ναι.
0: Ενεργοί.
1: Λοιπόν, εντάξει. Με τρύπιες τσέπες. Λοιπόν, εντάξει, Κωνσταντίνε μου. Φτού, πιπέρι στο στόμα. Τέλος πάντων. Με καταπιέζεις. Θέλω να εκφραστώ αλλιώς.
0: Είναι καλό όμως, γιατί...
1: Καλά ήταν όταν είχες κυρίες και κύριοι.
0: Είσαι αντίθασος και χρειάζεται κάποιος έτσι λίγο να...
1: Εσύ που έχετε χάσει επεισόδια, περίμενε παραγωγή να κάνω διαφήμιση εκπομπής σου. Εσύ που έχετε χάσει επεισόδια, τον ξέρουμε εδώ και μια 20ετία τον κύριο, 21 χρόνια περίπου. Παλιά είχε μια εκπομπή 12 με 5, 12 με 6 το βράδυ και όποιος αντέξει, μιλάμε έπος. Εκεί έβγαινε ο κάθε... πικραμένος, λαλημένος, πείτε το πως θέλετε και έβγαζε τα άχτη του, ρε παιδί μου, έβγαζε τα ισοψυχά του, τα έλεγε χήμα και τσουβαλάτα, μηδέν λογοκρισία. Τώρα έχει κάτι χρόνια που το πάει 11, 10, 9, 8, 7, 6, κάτω 9 η ώρα το πρωί να πούμε να βγαίνουμε να χορεύουμε κιόλας, ρε μεγάλη, έτσι, ξέρω εγώ, να χορεύουμε, να κάνουμε χουλά. Έμα, λοιπόν, μας καταπιέζεις.
0: Εντάξει, μην μιλώνω. Να είσαι καλά.
1: Καλά, μάνα. Λοιπόν, από Μπίχλα Republic, από Μπίχλα Republic.
0: Όχι, από ακροαστικό φυλάκιο, αυτό μου αρέσει.
1: Είπα, ακροαστικό φυλάκιο Μυρμηδόνος, ανέφερα. Από πού ανήκει αυτό το φυλάκιο, σε ποια, σε
0: κάποια
1: χώρα. Μπίχλα Republic. Λοιπόν, βάλτε τα προσμητικά, ψεκάστε.
0: Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Ψεκάστε για την βρώση σκύλο που καμοκοπήσαμε.
0: Για να δούμε, λέει ο Γιώργος νωρίτερα, το δελτίο θα είναι συνέχεια της κλιμάκωσης του ακροατή σε απαισιοδοξία. Εσύ τώρα θέλεις να είσαι αισιόδοξος, Γιώργο, και λες ας ακούσω δελτίο ειδήσεων, να μου φτιάξεις το κέφι. Θα πας στο γαλλικό εστιατόριο και θα τους πεις μία γύρω. Τι γύρω? Γύρω-γύρω όλοι. Σε λίγο παίρνει το λόγο επόμενος ακροατής. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Στέλνει για την καλησπέρα του στον Άγρα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη. Ποια ατάκα? Όταν σας έλεγα άλλο επιστήμη και άλλο επιστήμονας, εσείς βγάζατε σπαθιά. Χαχά, λέει ο κύριος Κυριάκος. Έβγαζα σπαθιά. Όχι γιατί είναι άλλο επιστήμη, άλλο επιστήμονας, αλλά διότι είχατε θεοποιήσει, σας είχα πει. Κατηγορούσατε αυτούς που θεοποιούν τις ιδεολογίες, αλλά και εσείς θεοποιείτε κάτι άλλο. Η διαφορά είναι στο τι θεοποιεί ο καθένας. Δεν έχετε τόση διαφορά στον τρόπο σκέψης. Γεια σας, κυρία Δήμητρα, από Αγία Παρασκευή. Να είστε καλά. Την καλησπέρα του ο Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη και στην Ειρήνη. Έχει βάρδια, Γιώργο, η Ειρήνη. Τώρα συντονίστηκες, λίγο βιαστικό μήνυμα να δώσω παρόν λόγω τρεξίματος. Να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Μιχαήλ. Καμία από τις υποτιθέμενες δημοσκοπήσεις δεν δημοσιεύει τη μεθοδολογία της όπως λέτε. Δημοσιοποίηση δεν είναι να πω ότι έκανα μία δημοσκόπηση σε δείγμα ενός εκατομμυρίου και η μισή ήταν νέοι. Μεθοδολογία που δημοσιεύεται σημαίνει αναλυτικά βήμα-βήμα τι ακολουθήθηκε. Δηλαδή πώς έγιναν οι ερωτήσεις που βρήκαμε τα τηλέφωνα, ότι είναι όλα από δημοσίους υπαλλήλους. Τι ποσοστό ήταν δημόσιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το ποσοστό των ερωτηθέντων ανά ηλικία και ούτω καθεξής. Για να φαίνεται τι σχέση έχει το δείγμα με το σύνολο και αν έχει καμία σχέση. Εγώ επιμένω, αλλά δεν μπορώ όμως να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι το κάνουν όλες οι εταιρείες και όλες οι δημοσκοπήσεις. Αλλά έχω υπόψη μου σε αρκετές περιπτώσεις, επειδή μπαίνω στις ιστοσελίδες τους και όχι μόνο στο κείμενο που δημοσιοποιείται σε ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, αλλά στην ίδια την εταιρεία, που υπάρχει αρκετά αναλυτική παρουσίαση. Τώρα αν δεν καλύπτει, κατά τα λοιπά μου γράφει ο Μιχαήλ, γιατί αποσιωπάτε το κόμμα Παύλα Κίνημα, κατ' ουσίαν που ξέρετε ότι περίπου το μισό εκλογικό σώμα και λίγο παραπάνω εμπιστεύεται. Είναι το μόνο που όλα τα ίδια κόμματα φοβούνται, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, το ξέρει όλος ο κόσμος. Φαντάζομαι εννοείται την αποχή. Δεν αποσιωπώ καθόλου την αποχή, ίσα ίσα, αλλά είμαι αντίθετος. Το να αναφέρεσαι σε κάτι και να είσαι αντίθετος και να λες τη διαφωνία σου, δεν πάω σπίτι το κρύβεις. Φανερά το λέω. Συνεχίζουμε. Κύριος Θοδωράκης από το Χαλάνδρι. Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε φίλους και ακροατές. Ετοίμασα ένα θέμα και αποφάσισα σήμερα να το παρουσιάσω. Ελπίζω
0: τι
2: να
0: θέμα
2: μου δώσετε ένα-δύο λεπτά παραπάνω για να...
0: Όχι, όχι, δεν θα δώσω ένα-δύο παραπάνω αγαπητέ. Θα έχετε όπως όλοι. Μην μου ζητάτε παραπάνω χρόνο από τους άλλους. Πάμε.
2: Θα συνεχίσω μια άλλη φορά.
0: Πάμε.
2: Το θέμα είναι η κλιματική κρίση. Δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι ειδικός. Απλά είμαι ένας πολίτης που πολλές φορές, καμιά φορά, βγαίνω ως μικρός ρεπόρτερ, παίρνω κάποια στοιχεία και βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα. Οπότε, ό,τι και να ακουστεί, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Ο σκοπός που βγήκα να μιλήσω είναι περισσότερο να αφυπνήσω, όχι να τρομοκρατήσω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ας δούμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα πάνω στη Γη. Να ξεκινήσω με τα δύο τελευταία που είχαμε πέρσι και ήταν η βόμβα χιονιού που παρουσιάστηκε στην Ρωσία και στην Ιαπωνία, όπου το ύψος χιονιού έφτασε και πέρασε τα 5 μέτρα. Έχουμε τη βόμβα παγετού που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες και 200 εκατομμύρια πολίτες περίπου βίωσαν για πολλές ημέρες θερμοκρασίες μείον 48 με μείον 50 βαθμών Κελσίου. Έχουμε τη βόμβα νερού, μεγάλες ποσότητες νερού που θα έπεφταν σε ένα ή δύο χρόνια, τώρα πέφτουν σε ένα 24ωρο, 2 ή 3, και δημιουργούνται λιμνοθάλασσες και καταστρέφονται περιουσίες και ακόμα έχουμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Έχουμε τη θερμική βόμβα που παρουσιάστηκε στην Ονδούρα με θερμοκρασίες 50 βαθμών Κελσίου και στη Μέση Ανατολή που έχουν περάσει και τους 50. Σε όλα αυτά, να θυμίσω τα δύο ακραία καιρικά φαινόμενα που γνωρίζαμε, ήταν οι φωνικοί τυφώνες που είναι κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και η φωνική ανεμοστρόβιλη και η υδροστρόβιλη. Τα δύο τελευταία αυτά φυσικά φαινόμενα πιστεύαμε όλοι ότι είναι αναπτύσσει τη δυναμική τους κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι το τελευταίο καιρό παρουσιάζονται και σε άλλες περιοχές της Γης, αλλά είναι με μικρότερη ένταση. Αυτά όλα που είπα δεν είναι το α και το ω της κλιματικής κρίσης. Είναι ένα από τα στάδια. Τα επόμενα στάδια είναι να αυξηθεί η ένταση των φαινομένων αυτών και να γίνουν από ακραία καιρικά φαινόμενα, ακραία φωνικά φαινόμενα για τον άνθρωπο και κάθε ζωντανό οργανισμό πάνω στη Γη. Ένα τρίτο στάδιο που έχει η κλιματική κρίση είναι να φύγουν οι θερμοκρασίες, οι τιμές που γνωρίζουμε, από τις καθιερωμένες τιμές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα και είναι 20 με 40-42 βαθμούς στην Ελλάδα και να πάνε στους 20 με 52 βαθμούς Κελσίου. Τις θερμοκρασίες αυτές, άνω των 45 βαθμών Κελσίου, δεν μπορούν να αναπτυχθούν τα φυτά, δεν μπορούν να καρποφορήσουν τα δέντρα, δεν μπορούν να ζήσουν τα ζώα και τα ψάρια που είναι σε χαμηλά βάθη και δεν μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος. Σκεφτείτε το ότι με 40 βαθμούς Κελσίου είχαμε χιλιάδες νεκρούς στην Ευρώπη, τι θα γίνει αν πάμε στους 50. Το αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι να δημιουργηθεί επιστημιστική κρίση και έλλειψη νερού. Οι συνέπειες των δύο φαινομένων αυτών έχουν σαν αποτέλεσμα τη μετακίνηση πληθυσμών και κατοίκων, όπως είναι η Αφρικανική Ήπειρος, προς την Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν σήμερα και αύριο και στο μέλλον όλους τους μεγάλους της γης, αλλά και τους μικρούς. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατά τη δική μου την άποψη είναι να δημιουργηθεί μια διεθνής επιτροπή επιστημονική και εκεί θα προσπαθήσουν να καταγράψουν τα όσα ακριβώς συμβαίνουν και να βρουν κάποια μέτρα που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και να υιοθετήσουν οι μεγάλοι και οι μικροί για να μπορέσουμε να διασώσουμε το κλίμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα.
0: Για να κάνετε επίλογο σιγά σιγά, αγαπητέ.
2: Ναι, δεν πειράζει. Όποτε θέλετε μπορείτε να με διακόψετε. Θα συνεχίσω μια άλλη φορά.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε. Δεν θέλω να είμαι ακινής να σας διακόπτω απότομα.
2: Ναι, καλά, αλλά... ναι.
0: Προτιμώ να το ολοκληρώσετε.
2: Πρέπει να το συμπληρώσω. Ναι, πρέπει να
0: συμπληρώστε το, βέβαια. Πείτε το.
2: Το δίλημα που θα τεθούν να αντιμετωπίσουν είναι θα συνεχίσουν να κερδοσκοπούν πουλώντας τον ορυκτό πλούτο ή θα αποφασίσουν να διασώσουν το κλίμα. Αν επιλέξουν να έχουν κέρδη από την πώληση του ορυκτού πλούτου, θα χάσουν το κλίμα. Αν χάσουν το κλίμα, χάνεται η κάθε μορφή ζωής πάνω στη Γη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση που θα πρέπει να πάρουν. Θα πρέπει να σκεφτούν την κάθε μορφή ζωής πάνω στη Γη, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μετά από χρόνια, το λέω εγώ αυτό και πει ο Στίβεν Χόκινγκ, ότι υπάρχει ο κίνδυνος μετά από 500 ή 1000 χρόνια να κινείται ο πλανήτης της Γης γύρω από τον ήλιο χωρίς να έχει καμία μορφή ζωής πάνω του, να είναι ένας νεκρός βράχος με το όποιο νερό διαθέτει. Αυτά.
0: Αγαπητέ, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yeah.

0: Γεια σου μαύρη τουλίπα, τι κάνεις, πως είσαι? Όχι, δεν μπορείς να μας ακούσεις. Περιμένουμε να γίνει ψηφιακό το ραδιόφωνο και εκεί θα μπορεί να ακούγεται επαναλλαδικά. Ο Status FM 107,7 μεταδίδει, αλλά μετά τις 12, για 2 ώρες την εκπομπή του Μάνου Τσιλιμίδη στην Θεσσαλονίκη ενώ. Από διαδίκτυο βέβαια μας ακούς όπου και να είσαι, στη γη, στη θάλασσα, στον αέρα, ελπίζω κάποιος την ώρα που πιλοτάρει. Δεν ξέρω οι επιβάτες πώς θα το έκριναν αυτό, αλλά ο επόμενος ακροατής μας, Παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Γεια σου Παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα, αγόρι μου.
0: Καλησπέρα.
1: Ελπίζω να είναι καλά η σύζυγος και ο Μιχαλάκης σου. Λοιπόν, δύο θέματα. Γρήγορα, για να σε αφήσω και για τους άλλους συνακροατές μας. Πρώτα, αυτό που συνέβη...
0: Μισό λεπτάκι, να διορθώσω. Δεν εννοούσε την αποχή ο Μιχαήλ νωρίτερα που μου είπε οι μισοί και πλέον το στηρίζουν, αλλά εννοούσε το ελπίδα της Καριστιανού, φαντάζομαι, για την δημοκρατία.
1: Αχα.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού. Μιχαήλ μου... Κυρία Καριστιανού, τώρα θα έχει άλλα θέματα με τη βιοανάδραση να αντιμετωπίσει. Κάτσε να δούμε αν θα μπορέσει να κατέβει.
1: Καλά, εγώ αναφέρομαι σε αυτήν την.
0: Ναι, ναι, το συμπληρώνω απλώς. Βάλτε μια νοτελή. Έπρεπε να κάνω. Έπρεπε να κάνω πρώτα μια διακοπή και μετά να σας δώσω το λόγο. Εγώ το ξεχάστηκα, οπότε σας διακόπτω για λίγο τώρα.

Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος.

0: απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα. Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο και δίνουμε πάλι το λόγο στον παππού Κώστα από το Κουκάκι. Ουσιαστικά τώρα ο παππούς Κώστας.
8: Ναι,
7: έλαβε το Κώστα, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, έλεγα κάποτε πριν από 2-3 εβδομάδες ότι κατρακυλάμε. Κοίταξε πόσα αληθινώς έγινα. Αυτή η γελιότητα η οποία υπάρχει στο θέμα της υγείας και οι άνθρωποι αυτοί που είναι τρεταγμένοι να μας προστατεύουν μας θεωρούν μόνον χρήμα, ο μολόχ του χρήματος είναι φοβερός, μας έχει στείλει στην κατρακύλα και δεν έχει τελειωμό. Αυτό τελείωσα μέχρι εδώ. Είμαι στενοχωρημένος, θυμωμένος, ό,τι θέλεις πέσω, είμαι ένας καλοδεχούμενος σωστός πολίτης και αυτά τα πράγματα με εκνευρίζουν και με κάνουν έξαλλο. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος αυτός ο οποίος είπε για την όσο είπαμε για το κλίμα,
7: ναι,
8: για
7: ναι.
8: την κλιματική αλλαγή,
7: ναι.
8: θα μπορούσε θαυμάσια να κάνει ένα ταξίδι στο Ισραήλ. Εκεί θα μάθει πάρα πολλά πράγματα.
7: Η υγροπονία είναι πρωτοπόρη. Έχουν μια μέθοδο που θεωρείται πρωτοποριακή. Την ανακάλυψαν επί... Τους έκαναν οι συνθήκες μέσα στην έρημο και αναγκάστηκαν. Αλλά ναι, θεωρείται ριζοσπαστική μέθοδος
8: των Ισραηλινών. Επειδή εγώ το διάβασα, δεν είναι τώρα της ώρας να κάνουμε πολύ μεγάλη διάλεξη, αλλά επειδή εγώ το διάβασα με μεγάλη προσοχή γιατί μου άρεσε και με εξυπηρέτησε στη δική μου τη, στο δικό μου το μικρό σπιτάκι που έχω στην Κερατέα, έχουνε λύσει το πρόβλημα. Το λύσανε το πρόβλημα. Στην άγωνη περιοχή έχουνε κάνει ένα δάσος. Ένα δάσος το οποίο το ζήλεψαν οι άλλοι και θέλουν να τους το φάνε. Και
7: εντάξει, είναι λίγο πιο σύνθετο.
8: Το κρατάνε με τα δόντια.
7: Εντάξει, είναι λίγο πιο σύνθετο.
8: Αυτά είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που
7: να είστε καλά, παππού Κώστα. Σε ευχαριστώ και εγώ που πήρες.
8: Να είστε καλά.
7: Και εσύ, παππού. Είναι 95, αν 96. Μην μιλάτε. Να φτάσουμε τα χρόνια του και να έχουμε.

0: τη διάβγεια πνεύματός του. Πώς λέγανε τώρα, στα 20 επιτυχία είναι να... το έχω ξαναπεί, γι' αυτό γελάς Νίκο, και ήσουν και εσύ, ή το έχεις ακούσει, στα 20.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο και περιμένει ο επόμενος ακροατής μας, ο Σάκης από τον Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Σάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαρίδη μου.
0: Καλώς.
1: Χαίρομαι πολύ που μιλάω πραγματικά ολόψυχα μαζί σας.
0: Ω, να είστε καλά.
1: Κάνετε αυτή το άνοιγμα με όλους τους ακροατές που τους θεωρώ φίλους μου και πραγματικά παρέα μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ολικά τυφλός και έχω παρέα μου το σκοτάδι. Είμαι με 100% τυφλότητα και συγγνώμη και χιλιά συγγνώμη στην ψυχή μου για την ομιλία μου, γιατί για κάτι προσωπικές ανάγκες που έχουμε όλοι οι άνθρωποι έπεσα και έχω σπάσει και τα δόντια μου. Χίλια συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα είμαι τώρα και μόνο που το λέτε, αν είναι δυνατόν.
1: Απλά πήρα το Σάρλ.
0: Να το παίρνετε, κάποιος, ναι. Πείτε μου.
1: Είχε πάρει κάποιος άλλος κύριος που έλεγε για το παιδί του κάποιες λίγες μέρες που στέλνει το σχολείο, κάτι που του έλεγε.
0: Κύριος Στέλιος από την Κυψέλη, ναι, έχω μιλήσει με τους ανθρώπους εδώ στο σταθμό να το...
1: Ναι, και πραγματικά σας θεωρώ παρέα μου μέσα από την ψυχή μου, γιατί μου κάνετε παρέα, γιατί εγώ 24 ώρες τη μέρα έχω το σκοτάδι παρέα. Και θέλω να δω λίγο τις απόψεις μου για την ασυνδοσία της κοινωνίας που ζούμε και δεν κοιτάνε τις ανθρώπινες από πού να ξεκινήσω, από τα Τέμπη, από το μάτι, από τα τρένα, από την υγεία, από την παιδεία, από πού. Και μας έχουν βέβαια επιδομά, εγώ δηλαδή έχω πάθει, έχω ολική ρήξη και να το ρίξει τώρα στο αριστερό και δεξί μάτι έχω πάθει από κόλληση αυτή την τροειδούς, που έχω κάνει από κόλληση, δεν έχει το μάτι μου, το δεξί δεν έχει χρώμα, είναι ένα άσπρο χρώμα η ήρυνα μου και έχω και φόβου ρήξη μορμού. Δηλαδή μου έχουν πει να μην σκύβω, να μην σηκώνω την καρέκλα, να μην πάω στην τουαλέτα, με συγχωρείτε. Δηλαδή ζούμε πράγματα αδιέξοδα και δεν έχουμε δηλαδή την βοήθεια για τη στήριξη κανενός. Με ένα επίδομο μας πετάνε να ζήσουμε με αυτή την κοινωνία που έχει τόσα έξοδα. Δηλαδή πού να ζεις και πού εγώ που πρέπει να βάλω γυάλινη πρόθεση στο μάτι μου για να μην χάσω, να μην μου πέσει ο μολυβός. Δηλαδή πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, λέω καλύτερα ο θάνατος είναι ένα παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Μα σε αυτήν το αδιέξοδο, αυτή η κοινωνία και όχι μόνο αυτή που είναι πάνω και οι προηγούμενοι και άλλοι και άλλοι. Και δηλαδή οι 300 βουλευτές που είναι, δηλαδή από μόνοι τους από 20-30 ευρώ να βάζανε να βοηθούσαν τους ανθρώπους που έχουν τις ανάγκες τις πραγματικές όμως. Όχι σαν τους άλλους που λέγανε που ήταν τυφλοί και οδηγούσαν.
0: Ταξί.
1: Ναι, μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, πρέπει ο ένας άνθρωπος να κοιτάει τον άλλον. Γιατί άμα δεν κοιτάξει ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να προχωρήσει αυτή η κοινωνία. Δηλαδή σας το λέω από τα βάρη της καρδιάς μου και γιατί η καρδιά μου είναι ματωμένη με όλα αυτά που ζητούν και είμαι 53 χρονών και πραγματικά δηλαδή ντρέπομαι και με τον λόγο ομιλίας που μιλάω τώρα που
0: είστε
1: στα ποδιά μου.
0: Πόσο είστε?
1: 54.
0: Νέος άνθρωπος.
1: Και έχω λίγη δυσότητα και δηλαδή μου κεφαλαίο μου και λέω όχι εγώ θα ντύσω. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω όπως ακούω ειδήσεις μόνο με τα αυτιά και με την αφή μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και τι γίνεται. Δηλαδή έναν άνθρωπο που θα τον γνωρίσω και θα πιάσω το χέρι μπορώ να καταλάβω δηλαδή το 50% τι άνθρωπος είναι. Γιατί πιστεύω. Δεν έχω τα μάτια μου και έχω τι μου έχει δώσει ο Θεός άλλες.
0: Μπορεί να το είπατε στην αρχή αλλά να μην το άκουσα εγώ. Από πότε είστε 100% είπατε γενετής ή...
1: Όχι γενετής. Στην πορεία το είχα πάθει, είχα χτυπήσει μικρός με μηχανή, αλλά από εκεί πέρα από την ζωή την πήρα πάνω μου. Δούλεψα, έκανα, έδειξα, παλεύει οικογένεια, έκανα ένα παιδάκι έχω και πραγματικά δηλαδή πάλισα στη ζωή μου να την νιώθω. Αλλά έπαθα την γεωλική τυφλότητα τώρα και 20 χρόνια. Έχω πάθει γεωλική τυφλότητα από αποκόλληση αυτή της θεωρητούς. Με συγχωρείτε, μην μιλήσει και καλά τώρα.
0: Σωστά το είπατε, ναι, σωστά.
1: Και το άλλο έχει πάθει ολική ρήξη τώρα και να τη ρίχνει τώρα και δεν βλέπω τίποτα. Δηλαδή μόνο ένα άσπρο φως.
0: 20 χρόνια τώρα,
1: είναι 22 χρόνια περίπου. Δηλαδή και πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, δηλαδή κι όμως παλεύω να ήμουν και να μου έρθω να πάω μια βόλτα με χειρομένα να κρατάω, τον κρατάω από τον νόμο και του λέω εσύ με κατευθύνεις. Δηλαδή λόγω ψυχολογικού δεν μπαίνω ούτε μπαστούνι. Γιατί θέλω να νιώθω όπως είμαι ένας από τους άλλους ανθρώπους. Αλλά με ένα επίδομα κύριε Λαμπίδη μας πετάνε, εγώ δηλαδή επειδή στο νοσοκομείο κάνεις με το ταμείο σου, πας κοιτάς τα μπάρια σου, κοιτάς την καρδιά σου, οτιδήποτε είναι, αλλά τώρα εγώ που πρέπει να βάλω για άλλη πρόθεση, μου λένε είναι καλό να τη βάλεις για να μην πέσει ο βολμός του ματιού.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν το κάνω στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Και πώς να μπορείτε να το κάνετε.
1: Ναι, και αυτό εγώ που ρώτησα σε ιδιωτικό οφθαλμολογικό κέντρο, μου είπανε πως χρειάζεται 2.000 ευρώ. Εγώ δεν για να φτιάξω να βρω 2.000 ευρώ να βάλω την υγεία. Δηλαδή εκεί που μιλάω μπορεί να μου φύγει το μάτι εμένα.
0: Λοιπόν, να μην τρέπεστε που λέτε τώρα που είπατε συγγνώμη αυτό, συγγνώμη εκείνο. Καλά κάνατε και πήρατε και θέλω να ξαναπάρετε και να ξαναπάρετε. Εγώ θα είμαι εδώ.
1: Με πόνο ψυχής σας το είπα και πραγματικά όλοι θα παίρνετε
0: και εγώ θα σας δίνω εδώ φωνή και θα ακούνε και αρμόδιοι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν που το ακούνε, αλλά τουλάχιστον ακούνε και τι συμβαίνει γύρω, να έχουν μια επαφή με την πραγματικότητα, την καθημερινότητα.
1: Και πραγματικά όλους θα
0: όχι μόνο τα μεγάλα, αλλά και τα απλά, τα καθημερινά.
1: Ναι, και αν δεν σας κάνει βάρος ο δύσκολο, εγώ αφήσω το τηλέφωνο μου να το κάνετε κάποιο μόνο για στήριξη, για συμπαράσταση, για μια ομιλία, κάτι, να γίνω παρέα.
0: Εντάξει κύριε Σάκη μου, όποτε θέλετε...
1: Το τηλέφωνο μας δεν είναι κρατήσει εδώ πάντως.
0: Να είστε καλά κύριε Σάκη.
1: Κύριε, ευχαριστώ και χάρη καμία στον τυχαίο.
0: Ελπίζω να καλέσετε σύντομα πάλι, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Σε όλους, γεια σας, γεια σας.
0: Αυτό ακριβώς εννοούσα νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, δεν θα μπορούσε να υπάρχει και καλύτερο παράδειγμα. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν και ποιοι θα είναι στο επικρατείας. Βλέπα νωρίτερα λίγο με τα ονόματα αναπεριφέρεια. Να μιλήσουμε και για την κόντρα Θεοδωρικάκου με Κωνσταντοπούλου. Αλλά... Ο κύριος Σάκης τώρα θα τα έχει τώρα. Μα ο κύριος Σάκης. Μα δεν είναι μόνο ο κύριος Σάκης. Είναι. Εντάξει, προβλήματα έχουν όλοι. Διαφέρει το μέγεθος και η σοβαρότητα του προβλήματος. Και διαφέρει ανάλογα και με την περίοδο, έτσι. Κάποιος δεν έχει σήμερα, θα έχει αύριο. Έχει σήμερα, δεν θα έχει αύριο. Και ούτω καθεξής δεν είναι. Οι κατηγορίες δεν είναι αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν προβλήματα. Είναι ανάλογα και με τη χρονική στιγμή. Πολύ εύκολα κάποιος περνάει από τη μία κατηγορία στην άλλη. Κυρίως από αυτή που δεν έχω προβλήματα στην κατηγορία του έχω. Το μόνο που διαφέρει λοιπόν είναι το μέγεθος. Λιγότερο σοβαρά, περισσότερο σοβαρά. Από τη στιγμή λοιπόν που νιώθετε ότι, όπως έλεγα νωρίτερα, κάποια ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με τη μεγάλη εικόνα, τα οικονομικά της χώρας, την εξωτερική και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, αλλά έχουν να κάνουν ανάλογα με το πώς κρίνει ο καθένας με βάση τις δικές του εμπειρίες, έχουν να κάνουν με τι αντιμετωπίζεται στη διάρκεια της ημέρας. Ό,τι καλύτερο να αναδεικνύονται εδώ στην εκπομπή αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει και υπάρχει και η διάθεση αυτά τα ζητήματα κυρίως να αναδεικνύονται. Να νιώθει δηλαδή ο ακροατής ότι η εκπομπή είναι μέρος της κοινωνίας, που πάντα είχε αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά παραλαμβάνω ειδικά τώρα που είναι πιο απογευματινή, διότι τις πιο βραδινές με τα μεσονύχτιες ζώνες μπορούσε να πάει και σε κάποια ζητήματα πιο ιστορικά, πιο πώς να το θέσω τώρα, επιστημονικά κτλ. Κτλ. Τώρα είναι η πλέον κατάλληλη χρονική ζώνη για να αναδεικνύεται αυτό που λέμε κοινωνία. Πριν πάμε σε Μια μικρή διακοπή και επιστρέψουμε και συνεχίσουμε με τους ακροατές μας. Σας θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή και στη συνέχεια όταν έρθει η σειρά σας, ανάλογα με το πόσοι περιμένουν πριν από εσάς, σας καλούμε εμείς και βγαίνετε στον αέρα, σας ακούμε και συζητάμε. 211-10-80-880. Αυτή η φράση του κυρίου Σάκη, βγαίνω και κρατάω από τον νόμο χωρίς μπαστούνι γιατί θέλω να νιώσω φυσιολογικός, και το φυσιολογικός είναι μέσα σε άπειρα εισαγωγικά. Ρε παιδί μου, τέτοιες φράσεις πόση δύναμη έχουν.

0: Αυτό το Σάββατο το Iron τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμία. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γιγιόν Πουά. Πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Οι τηλεφωνικές γραμμές της εκπομπής, τα μικρόφωνα της εκπομπής ή το μικρόφωνο της εκπομπής μάλλον και το δημόσιο βήμα του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε σε αυτό το τρίωρο 6 με 9 όσοι θέλετε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε το θέμα που σας απασχολεί και να συζητάμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Και πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζαφυρόπουλο. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Λαβίφη.
0: Γεια σας κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Τι κάνετε? Τη συμπάθειά μου στον κύριο που μίλησε.
0: Βέβαια, στον κύριο Σάκη πριν. Αλήμωνο.
1: Στον κύριο Σάκη το έχω πάθει δύο φορές.
0: Αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι είναι, βεβαίως. Την πρώτη φορά ήταν το 1980, μία μέρα πριν αρχίσω τα σχολικά μαθήματα.
0: Δεν το γνώριζα. Μιλάμε πολύ καιρό, αλλά αυτό δεν το γνώριζα.
1: Για 40 ολόκληρες μέρες δεν μπορούσα να δω από το δεξιμάτι. Με χτύπησε μία λευκή Mercedes ενός διάσημου προσώπου εκείνη την εποχή. Δεν θα αναφερθώ στο πρόσωπο αυτό. Πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν. Στους αμπελόκηπους ήταν.
0: Είναι εν ζωή αυτό το πρόσωπο?
1: Νομίζω ναι, αλλά δεν με απασχολεί. Τη δεύτερη φορά, ύστερα από λίγα χρόνια, πάλι στο ίδιο μάτι, στο δεξί μάτι, με σιδερένια γροθιά από μια συμμορία που μου πήρε το πορτοφόλι και κάτι άλλα μικροπράγματα τα οποία είχα. Και αυτό έγινε κάπου στην Άπολη εξ αρχείων εκεί πέρα. Είναι τρομακτικό πραγματικά να μην βλέπεις για 40 ή 45 μέρες, φαντάσου μια ολόκληρη ζωή ή 20 χρόνια ή 30 χρόνια. Φυσικά οξύνονται οι άλλες αισθήσεις, οξύνεται η αφή, η ακοή.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά η όραση. Το περίεργο είναι ότι εγώ δεν έπαθα αποκόλληση εμφυλιστροειδούς. Ήταν γερό το μάτι μου. Η αποκόλληση εμφυλιστροειδούς εμπολής, για να μαθαίνει και ο κόσμος, οφείλεται είτε σε στενόχωρες καταστάσεις, δηλαδή ο άνθρωπος που στενοχωριέται αυξάνεται η πίεση κτλ. Και η πίεση του ματιού αυξάνεται. Και το κουβάλιμα βαρών, δεν πρέπει να κουβαλάς πολύ μεγάλα βάρη. Δηλαδή καλό είναι να μην είναι, όχι βάρη πάνω από 5-6 κιλά, 7 κιλά, όχι παραπάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα κάνω τους γιατρούς εδώ. Εγώ ήθελα να μιλήσω πιο πολύ για αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Έχω πεθάνει στα γέλια και θα ήταν πολύ κωμικό αν δεν ζούσαμε σε αυτή την ίδια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ρήτρα διαφυγής. Εδώ χρειάζονται έξοδο διαφυγής αυτοί και εμείς χρειαζόμαστε μια έξοδο διαφυγής, γιατί η ρήτρα διαφυγής σημαίνει πολύ απλά ότι θα μας κάνουν τη χάρη, ας πούμε, να μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να μην πεθάνουμε από το κρύο. Ξέρετε κάτι, αυτά έχουν ξανασυμβεί και εμείς εδώ έχουμε μιλήσει από αυτή τη φιλόξενη συχνότητα και από άλλες φιλόξενες συχνότητες μαζί, και ξέρετε, είχα πει πάντα ότι τα κουπόνια αργά ή γρήγορα θα έρθουν. Θα είναι ψηφιακά τώρα τα κουπόνια, δεν θα είναι κουπόνια όπως αυτά που δίνανε επικατοχής για να πάρεις μια φασολάδα ή ψωμί, πόσο δίνανε, ήταν περίπου το 1/4 της ΟΚΑΣ νομίζω για κάθε άτομο. Θα είναι κατοχικά κουπόνια, εντός εισαγωγικών τα κατοχικά κουπόνια, ευρωπαϊκά κουπόνια, ψηφιακά, όπου θα μπαίνεις σε πλατφόρμα και θα σου αναλογούν τόσα τρόφιμα. Δεν θα μπορείς να ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ όσα χρειάζεσαι, ακόμα και αν έχεις τα χρήματα, γιατί θα πρέπει να ψωνίζουν και άλλοι. Ουσιαστικά δηλαδή αυτές οι νομοθετικές διαδικασίες, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τους δικούς μας εδώ τους ντόπιους εγχώριους, ας το πούμε, διαχειριστές, ναι, αυτή είναι η σωστή έκδοση. Ουσιαστικά ζητούν μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Μια Ελλάδα δηλαδή όπου, και από ό,τι βλέπω, γιατί εγώ γυρίζω και τις γειτονιές, οι μόνοι οι οποίοι θα μπορούν να επιβιώσουν, γιατί χρειάζονται 3.000 ευρώ πλέον το μήνα για να επιβιώσει, 2.500-3.000 ευρώ για να επιβιώσει ένα άτομο, είναι αυτοί οι παράξενοι μόνιμοι κάτοικοι από το εξωτερικό που έχουν μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια, είτε σε Airbnb είτε οπουδήποτε αλλού, και βλέπεις τελικά μόνο Γάλλους, Γερμανούς, Ολλανδούς, ακόμα και στην Καλυθέα, στο Μέτς, στους Αμπελόκηπους, στο Γκίζι, στο Μοσχάτο ακόμα, στον Πειραιά οπωσδήποτε, όπου αν δεν μιλάς Ολλανδέζικα ή Γερμανικά δεν σε παίρνει κανείς τα σοβαρά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, απλά αλλάζει ο πληθυσμός της χώρας, αλλάζει και η γη κάτοχο. Περνάει δηλαδή δηλαδή σε πλούσιους συνταξιούχους η ελληνική γη, γιατί πουλάνε τα σπίτια. Και εδώ είναι και η εξήγηση, και το έχω αναφερθεί και άλλες φορές αυτό, ότι κάποιοι μπορούν ακόμα να επιβιώσουν, γιατί έχουν πουλήσει τα σπίτια τους είτε με χρυσή βίζα είτε χωρίς χρυσή βίζα σε ξένους, από Γερμανούς, Ολλανδούς, Εγγλέζους, Αμερικανούς, Ισραηλίτες, Τούρκους στα νησιά, όπου τρώνε αυτά έτοιμα. Δηλαδή έχουν πάρει 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρια, 250 χιλιάρες, και ουσιαστικά χωρίς να το καταλάβουν γίνονται έρμεα του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος. Γιατί να το κρύψουμε με άλλωστε, που θα έλεγε και κάποια ψυχή που μας ακούει από πάνω. Γιατί καπιταλιστικό είναι το σύστημα, όπου ξέρουν οι σούπερ μαρκετάδες και ξέρουν και οι διάφοροι μαγαζάτορες κάθε μορφής φύσεως κάθε μορφής και φύσεως, ότι υπάρχει χρήμα εκεί έξω ή εκεί μέσα στις τράπεζες δηλαδή, οπότε αυξάνονται οι τιμές τεχνητά. Είναι φυσικό, γιατί και εγώ όταν πιθανότατα αν δεν ήμουν αντικαπιταλιστής θα σκεφτόμουν ότι εφόσον αυτός έχει χρήματα στην τράπεζα και το ξέρω ότι έχει χρήματα στην τράπεζα, γιατί να μην του βάλω καπέλο π.χ. Γιατί να πληρώσει π.χ. αυτό το πράγμα 15 ευρώ και να μην το πληρώσει 20 ευρώ. Οπότε ανεβαίνουν τεχνητά οι τιμές και οι άνθρωποι αυτοί σε 2-3 χρόνια, όσοι έχουν αποταμιεύσει τα χρήματα από την πώληση του ακινήτου, του αγροτεμαχίου, του χωραφιού κτλ., σε λίγο θα μείνουν χωρίς χρήματα. Είναι φυσική απόλυξη της όλης ιστορίας. Θα μείνουν εδώ οι πλούσιοι συνταξιούχοι, ντόπιοι και ξένοι. Θα μείνουν οπωσδήποτε αυτοί που έχουν αγοράσει σπίτια εδώ, οι ξένοι δηλαδή, και θα μείνει και μία ομάδα εντός εισαγωγικών.
0: Και να κάνετε επίλογο, κύριε Ζαφυρόπουλο.
1: Θα κάνω επίλογο, τελειώνω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο.
0: Δεν κουράζεται, είναι θέμα διαχείρισης του χρόνου.
1: Ναι, έχετε πολύ το δίκιο. Θα μείνει και μία ομάδα, πόσο θα είναι αυτή η ομάδα δεν γνωρίζουμε, μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο, μπορεί να είναι 400.000, μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια, σε μια δεκαετία, οι οποίοι θα έχουν χρήματα για να επιβιώσουν, γιατί η ζωή στην Ελλάδα πλέον έχει γίνει με τιμές Ελβετίας. Τελειώνω εδώ λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μια τράπεζα ουσιαστικά, μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τυπώνει το νόμισμα και δεν θέλει να πληθωριστεί, ουσιαστικά δεν είναι όλη η Ευρώπη. Υπάρχουν και χώρες Ευρώπης που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρωζώνη ουσιαστικά. Η Σερβία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, η Αγγλία και ένα σωρό άλλα κράτη δεν έχουν χαρτονόμισμα το οποίο να τυπώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και το νόμισμα, τελειώνω αυτό και σας λέω, είναι το εργαλείο όπλο κάθε λαού αν θέλει να αντιμετωπίσει είτε μορφές φτώχειας είτε και την πιθανή πτώχευση. Κανείς δεν χρεοκόπησε σε εθνικό νόμισμα. Όλοι σε ξένα νομίσματα χρεοκόπησε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, γεια σας κύριε Ζεφυρόπουλε. Μπορεί, δεν το ξέρω, δεν είναι και το αντικείμενό μου, να έχουν χρεοκοπήσει και σε εθνικά νομίσματα. Το θεωρώ το πιο πιθανό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί και να όντως να μην έχει συμβεί. Το λέω διότι στην εκπομπή μην κρίνετε τον ακροατή που θα βγει να μιλήσει, την ακροάτρια, με την ίδια βαρύτητα που θα κρίνετε κάποιον που μιλάει πάνω στο αντικείμενό του. Εκτός κι αν ο ακροατής ή η ακροάτρια που καλέσει πει ότι εμένα αυτό είναι το αντικείμενό μου και πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσω.

0: Σύντο ότι εγώ θέλω στην εκπομπή να προκύπτει και ένας εσωτερικός διάλογος, μια εσωτερική διαφωνία. Δηλαδή ακούτε κάποιον που λέει κάποια πράγματα με τα οποία διαφωνείτε. Δεν το να...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
7: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
8: Fog. Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Fog. Τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως στη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για έναν διάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του μετά το σημερινό βούλευμα. Η παρέτηση Φλωρίδης ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις εξελίξεις με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Άλλωστε ο πρωθυπουργός πρέπει να τον αποπέψει, είπε ο πρόεδρος της Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς τη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα κατά την άποψή μου. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου και σημειώνει ότι αποδεικνύει όσα η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκαλύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια σχετικά με τις ευθύνες για τη συγκάλυψη υπόθεσης. Ναι, από το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών, στο αίτημα του ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός είναι από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, η κατάθεση νοσηλεύθερης που ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, έλεβε σήμερα ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντα της και είπε: Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά και κράτησε πανικός, φέρεται να ανέφερε οι μάρτυρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Τα διαβίβασε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κ. Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείες στη μεταμόρφωση, τα οποία κατέληγαν στο Κυφισό ποταμό, εντόπισαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη χθες ένας 55χρονος υπεύθυνος για διατήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Πρέπει πραγματικά να επανεξετάσουμε τη συνολική μας προσέγγιση στην ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και η από κοινού αντιμετώπιση του. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζει το συνέβη να συνεχιστούν οι εκτόσεις να μολύβει βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με αφορμή την προγραμματισμένη για την άνοιξη του 27 γεώτρηση στο Ιόνιο από την Έξο Μόμπιλ, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 και το Λάμπρο Καλαρίτη, ανέφερε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διαπιστωμένοι 32 πιθανοί στόχοι κοιτασμάτων φυσικού αερίου από το Ιόνιο στην Κρήτη. Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι αν επιβεβαιωθούν και αξιοποιηθούν, η χώρα μας θα γίνει σημαντικός παραγωγός υδρογων ανθράκων και θα αλλάξει επίπεδο. Χειροπέδες ένας 48χρονος πέρασε στην αστυνομική στην Αθήνα μετά από πολυήμερη έρευνα, καθώς είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης 35 ετών για απάτη και πλαστογραφίες κατά συρροή, ηθική αυτουργία, στις ανωτέρω πράξεις και ανυποταξία. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη από άγνωστη κομιτεία σε μια πολυκατοικία στο Νεσατέλ της Βορειοδυτικής Ελβετίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του Καντόνιου. Στα αθλητικά, ένοχη Manchester City για 9 χρόνια οικονομικών παραβάσεων στην Premier League, πάνω από 900 εκατομμύρια αγγλικές λίρες στο ύψος των παραβάσεων, καθώς η ομάδα χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Ο σύλλογος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κάτω των πορισμάτων της ανεξάρτητης επιτροπής ως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και μέχρι τότε η υπόθεση θα συζητείται και κλεισμένων των θυρών. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 σετ της Γαλατά Σαράι και προκρίθηκε στο τελικό του διεθνές του γυναικείου βόλεϊ Κωνσταντίνος Καρέλιας. Ο αντίπαλος του θα προκύψει από το ζευγάρι Πανιώνιος Βόκιμπανγκ που αγωνίζεται αυτή την ώρα. Για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Τζάμπολ αυτή την ώρα στην αναμέτρηση της Αργύρης Κάουνας Ολυμπιακός. Ο καιρός. Εφόσον με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, από 15 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα. 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στην πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βραδάκι σιγά σιγά Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Και είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε την εκπομπή Ανεμολόγιο καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σε αυτές τις 3 ώρες το μικρόφωνο του σταθμού είναι στη διάθεσή σας, ανήκει σε εσάς. Μπορείτε όσοι θέλετε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα και εκεί να αναφερθείτε στα θέματα που σας απασχολούν και να συζητήσουμε. Καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χρήστο από Ανατολική Αττική, τον επόμενο ακροατή μας για να ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα, έλεγα λοιπόν νωρίτερα με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού ότι δεν χρειάζεται άδεια για το μηχάνημα βιοανάδρασης, όλοι έχουν, και ότι είναι υπαρκτή η κβαντική ιατρική. Με μια υπερβολή το είπα, αλλά δεν ξέρω πλέον τι θα προκύψει. Αν έχει κάποιος τα χρήματα και το βίτσιο, ο άλλος έχει... ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις. Ο άλλος συλλέγει γραμματόσημα. Ο άλλος μπορεί να θέλει να έχει μηχανήματα ιατρικά στο δωμάτιο, σε έναν ξεχωριστό χώρο του σπιτιού. Μπορεί να πάρει μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για να αγοράσει κάποιος ένα μηχάνημα για ιατρική χρήση να έχει πρώτα ένα χαρτί που να του πιστοποιεί, ας πούμε, ο ιατρικός σύλλογος ή το Υπουργείο, ότι ο ΤΑΔΕ μπορεί να αγοράσει αυτού του είδους το μηχάνημα. Δηλαδή, για να αγοράσεις ένα ιατρικό μηχάνημα να πρέπει να προσκομίσεις μια βεβαίωση. Δεν ξέρω αν ακούγεται γραφειοκρατικό, θα μπορούσε να γίνεται και ψηφιακά αυτό. Κάποιος να παίρνει, να καταθέτει ψηφιακά το αίτημα και να εγκρίνεται. Να μην χρειάζεται να τρέχει ενός ταμεία. Τέλος πάντων, Χρήστος από Ανατολική Αττική. Ελάτε, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβή.
0: Γεια σας, καλώς τον.
1: Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας που την παρακολουθώ εδώ και λίγο καιρό, πολύ πιστά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαι ο εφευρέτης του συστήματος προστασίας των τρένων, ΣΥΠΡΟΤΡΕ, όπως το λέω συντομογραφικά. Έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει πριν από πολύ καιρό, το θυμήθηκα τώρα.
1: Ναι. Ήθελα να σας αναφέρω, γιατί κατάλαβα ξεκινώντας την εκπομπή σας ότι θα κάνετε κάποια αναφορά σε θέματα ενέργειας σήμερα. Ίσως δεν κατάλαβα καλά.
0: Για την ακρίβεια, για την ενέργεια και για το κόστος της ενέργειας. Δεν θα έκανα εγώ συγκεκριμένα αναφορά, αλλά βεβαίως να αναφερθείτε.
1: Ναι. Αν και δεν είναι θεματική βραδιά, αλλά νόμιζα ότι δώσατε ένα τέτοιο προσανατολισμό.
0: Παρακαλώ.
1: Να σας πω λοιπόν ότι μία από τις εφευρέσεις μου αφορά στην οικονομία καυσίμου που μπορεί να κάνουν τα αυτοκίνητα, καίγοντας απλή βενζίνη αντί για σούπερ, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ταυτόχρονα πετυχαίνοντας μια οικονομία που είναι πιστοποιημένη από την ΝΑΚΑ. ΝΑΚΑ είναι η μην ΝΑΣΑ. Πριν από κάποιες δεκαετίες λεγόταν ΝΑΚΑ. Είχε κάνει λοιπόν δοκιμές σε κάποιους πινθυριστές, τα ελληνικά μπουζί τα λέμε, είναι οι καθομιλουμένοι, οι οποίοι αυτοί οι πινθυριστές είχαν μια ειδική κατασκευή χωρίς ηλεκτρόδιο γείωσης. Και έχει πιστοποιηθεί ότι αυτός ο τύπος μπουζί μπορεί να κάνει 6% οικονομία. Εγώ λοιπόν χρησιμοποίησα έναν τέτοιο τύπο μπουζί, βελτιωμένο μετά από αρκετή μελέτη ετών που έχω κάνει και έρευνας και συνεχούς βελτίωσης, και έχω πετύχει αφενός μεν αυτήν την οικονομία τουλάχιστον στην κατανάλωση, που είναι πιστοποιημένη από την NASA δηλαδή ουσιαστικά, και παραπάνω, αλλά λέω για τα πιστοποιημένα πράγματα, και έχω πετύχει και την λειτουργία ενός κινητήρα που χρειάζεται βενζίνη σούπερ. Δεν λέω αμόλυβδη, γιατί δεν ξέρω γιατί όλοι τη λένε αμόλυβδη. Η μολυβδομένη βενζίνη έχει καταργηθεί εδώ και 40 χρόνια. Θα πρέπει να λέμε σούπερ βενζίνη, απλή βενζίνη και η ενδιάμεση που υπάρχει. Τέλος πάντων. Έχω πετύχει λοιπόν αυτοκίνητο που απαιτεί ο κατασκευαστής την χρήση βενζίνης 100 οκτανίων να λειτουργεί με βενζίνη 95 οκτανίων και 3,5% περιεχόμενο σε εθανόλη, όπως τώρα έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα, χωρίς να έχει το παραμικρό πρόβλημα. Την, λέω την εφεύρεσή μου Joanna Dual Arc, στα ελληνικά δηλαδή Ιωάννα διπλού σπινθήρα, διότι όλο αυτό το αποτέλεσμα παράγεται επειδή έχω πετύχει κάτι που πολλά χρόνια προσπαθούν τα πανεπιστήμια να πετύχουν και δεν το έχουν πετύχει, δηλαδή να υπάρχει ταυτόχρονα διπλός πινθήρας, ένας θερμού και ένας ψυχρού πλάσματος. Ήθελα λοιπόν να σας πω μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που πιστεύω, λόγω του ότι είμαι και αρχηγός μιας αίρεσης που είναι λίγο ας πούμε εκτός
0: του καθεστημένου. Τι εννοείται αρχηγός μιας αίρεσης, αυτό λίγο...
1: Είμαι ιδρυτής και αρχηγός αίρεσης, αλλά όχι θρησκευτικής, αίρεσης αυτοκινήτου, της μοναδικής που υπάρχει στον πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλη αίρεση αυτοκινήτου. Η αίρεση αυτή ανάμεσα σε πολλά άλλα πρεσβεύει ότι μας λένε διαρκώς ψέματα, επειδή στα πανεπιστήμια κάποιες χιλιάδες επιστήμονες προσπαθούν να αποδείξουν ότι αξίζει η δουλειά τους και παράγουν πολλές φορές χρήσιμα πράγματα.
0: Θα σας το πω, μα ή είστε πρωτοπόρος και θα αναγνωριστείτε μετά από χρόνια και θα σας μνημονεύουμε, ή δεν ξέρετε τι σας γίνεται, έχετε σαλέψει και κάθεστε και μας λέτε για αιρέσεις αυτοκινήτου, τις μοναδικές στον κόσμο. Ένα από τα δύο συμβαίνουν, αγαπητέ. Είναι τόσο. Μακάρι να είστε. Πώς ήταν ο Τέσλα, που όσο ζούσε λέγανε ποιος είναι αυτός ο τρελός, και μετά όλοι λέμε ο Νίκολα Τέσλα κτλ. Σας το λέω έτσι λίγο, μα δεν ξέρω αν. Αλλά δεν υπάρχει άλλη. Καλό είναι, χρειάζεται.
1: Πάρα πολύ καλά. Ναι. Εδώ τότε θα με αναγκάσετε να αναφέρω ότι μία από τις εφευρές μου έχει βραβευτεί από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Μπράβο. Αυτό ας πούμε δίνει μία εγκυρότητα. Γιατί ακούει ο άλλος μοναδικό αυτό, μοναδικό εκείνο, μαζεύεται.
1: Κοιτάξτε, το να έχει μια αίρεση και να είναι μοναδική, αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πιστοποίηση.
0: Μαζεύεται αν είναι έγκυρος και αξιόπιστος σε αυτά που λέει, ή αν απλώς λέει τα δικά του.
1: Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου στην υπόθεση με το τρένο και με το ΤΑΤΕΜΠΗ. Γιατί
0: ωραία, γιατί πραγματικά... δεν έχετε κατοχυρώσει, γιατί δεν έχετε επεκτείνει αυτή την εφεύρεση, γιατί δεν είστε πάμπλουτος αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί όταν πήγα στα ναυπηγεία Σαλαμίνας, Σκαραμαγκά γιατί σωστότερα, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά που κατασκευάζουν τέτοια πράγματα, επειδή για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί εκατομμύρια. Και ο τότε ο ΣΕ απαιτούσε δείγμα. Όταν εγώ πήγα για να συνεργαστώ και να κατασκευαστεί ένα δείγμα το οποίο θα έσωζε ανθρώπινες ζωές και δισεκατομμύρια που σπαταλιώνται στα ατυχήματα σε ανταλλακτικά και αποζημιώσεις, μου είπαν από τα ναυπηγεία ότι είμαι υπό το μηδέν. Και εννοούσαν, όχι για την εφεύρεση η οποία βραβεύτηκε, όπως σας εξήγησα, αλλά εννοούσαν ότι δεν έχω τις απαιτούμενες διασυνδέσεις, τις οποίες ούτε και θέλησα να αποκτήσω ποτέ. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Ήθελα να σας πω τώρα για το θέμα με τα καύσιμα. Λοιπόν, έχω πετύχει μετρήσεις με το σύστημα αυτό.
0: Με αυτό σας έλεγα, για τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί δεν προχωράει.
1: Για τα καύσιμα,
0: γιατί
1: λέτε, ναι. Να σας πω, γιατί είμαι λίγο σκληροπυρηνικός. Θέλω να στηρίξω την αίρεσή μου και αυτό θα μπορούσα να το διαθέσω μόνο σε αυτοκίνητα που έχουν σχέση με την αίρεση. Αυτό είναι τελείως ρομαντικό και τρελό που σας λέω, το ξέρω. Αλλά άλλωστε η εφεύρεση αυτή ακόμα είναι σε εξέλιξη, δεν είναι προς διάθεση και δεν ξέρω αν ποτέ θα θελήσω να τη διαθέσω. Αλλά είναι εύκολο κανείς να δει δείγμα που υπάρχει σε λειτουργία και να πιστοποιήσει αυτά τα οποία λέω. Και θέλω να σας πω ότι έχω και γραπτές μετρήσεις από μηχάνημα που μου δίνουν μέχρι και μηδέν εκπομπή καυσαερίων με τη λειτουργία του συστήματος και μάλιστα μια σημαντική λεπτομέρεια, χωρίς να έχει καταλήτει ο κινητήρας. Κάτι το οποίο η βιομηχανία προσπαθούσε να πετύχει εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω, να κλείσω, να μην σας κουράσω άλλο, να πω...
0: Μην κουράζετε, ίσα-ίσα.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, να πω μία σκέψη που μου έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία με τις εφευρές, γιατί αυτές οι δύο που σας ανέφερα για το τρένο και για τα καύσιμα δεν είναι οι μόνες, έχω κάνει πάρα πολλές. Αλλά μου έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι πάρα πολλοί τομείς επιστημόνων είναι πολύ έτοιμοι και με μεγάλη ευχαρίστηση να μας παραπλανήσουν προκειμένου αυτοί να πετύχουν κάποιο σκοπό. Και θα σας πω χαρακτηριστικά τις λάμπες με υδράργυρο, τις οποίες διέθεταν στην αγορά σαν πράσινες οικολογικές λάμπες και που άμα θα σπάσουν θα πρέπει να έρθει ειδικό συνεργείο να καθαρίσει το σπίτι. Γιατί η ατμίδρα Αργύρου είναι εξαιρετικά καρκινογόνη. Και πρέπει κανείς να εγκαταλείψει το σπίτι του για μια εβδομάδα. Και αυτές τις ιδιές ήταν σαν πράσινες λάμπες. Να μην σας πω για τα πράσινα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα της Volkswagen και όλων των άλλων εταιριών. Απλά αυτά έγιναν πιο διάσημα. Τα οποία αποδείχθηκε στην πράξη ότι μόλυναν το περιβάλλον πολύ περισσότερο από την προηγούμενη τεχνολογία που δεν ήταν πράσινη. Αναφέρομαι στο Dieselgate, θα το ξέρετε. Είναι τόρος, ειδικά στην Αμερική, ναι, και στράφηκαν εκατομμύρια αυτοκίνητα πίσω.
2: Όντως.
1: Να μην σας πω και για ένα σώρο άλλα πράγματα, αν θέλετε ευχαρίστως εγώ να τα πω.
2: Ο, τώρα δεν έχουμε θέσιμα, χρόνο.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλώς το λέω για να στηρίξω τη θέση μου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι για πρώτη φορά είναι διατεθειμένοι να παραπλανήσουν και να κοροϊδέψουν πάρα πολλούς. Κάποτε ήταν οι λίγοι που κοροϊδεύαν τους πάρα πολλούς κατά τη ρίση του Τσόρτσιλ. Τώρα είναι πάρα πολλοί που είναι διατεθειμένοι και έτοιμοι να κοροϊδέψουν πάρα πολλούς χωρίς να έχουν το παραμικρό ηθικό δισταγμό.
2: Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει αγαπητέ. Πολύ, πολύ ωραία η κουβέντα μας. Χάρηκα που μετά από καιρό τα ξαναείπαμε.
1: Και εγώ, και μπορώ να σας πω και για άλλες πολλές ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες εφευρέσεις κάποια άλλη στιγμή που θα είναι και επίκαιρο σε σχέση με τη θεματολογία.
2: Να είναι, και αν θα προτιμούσαν να προχωρήσει κάτι και να είμαι ο πρώτος που θα καλέσετε ενώ έχετε πλέον πριν γίνετε διάσημος παντού και πάμπλουτος.
1: Δεν έχω τέτοια πρόθεση καθόλου.
2: Τότε θα τα λέμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ναι.
2: Εντάξει, κύριε
1: Αλλά
2: Κωστή.
1: Μπορώ όμως ευχαρίστως να σας δείξω αν θέλετε κάτι από κοντά. Αυτό είμαστε...
2: Να μην υποσχεθώ στον αέρα γιατί δεν μου αρέσει να υπόσχομαι αν δεν μπορώ να υλοποιήσω. Βάλατε όμως σε μια σκέψη. Να είμαι ειλικρινής. Ναι. Έγινε κύριε Χριστό. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να έχετε
2: και σε εσάς. Και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Και εσείς να έχετε καλή συνέχεια. Θα είμαι όχι κομψός, γιατί δεν έχει να κάνει με το ότι είμαστε στο δημοσίο βήμα. Έχει να κάνει με το ότι άθελά μας με τη χρήση του καθημερινού λόγου στιγματίζουμε ανθρώπους. Και εγώ είπα πριν τι είναι αυτός τρελός. Λάθος μου που το είπα έτσι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μου έμαθε η εκπομπή είναι η ευαισθησία που υπάρχει στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, όχι με κακία ή με κακή πρόθεση, και που άθελά μας, ακόμα και να μην έχουμε εννοώ κακή πρόθεση, στιγματίζουμε. Ακούς τον κύριο Χρήστο και το πρώτο που νιώθει, οι περισσότεροι αυτό που νιώθουμε είναι δυσπιστία, να το πω έτσι το λιγότερο. Δεν μπορεί να είναι αληθινά τώρα αυτά που λέει. Εγώ όμως αφήνω και ένα περιθώριο. Δεν ξέρω, εσείς μπορεί να μην αφήνετε καθόλου, άσερε Κωνσταντίνε, μηδέν. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι όλα όσα λέει είναι έτσι όπως τα λέει. Νομίζω όμως οι περισσότεροι τον ακούμε αρχικώς με μια δυσπιστία. Δεν ξέρω όμως αν αφήνουμε, λες. Σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, πριν πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής, ο Κωνσταντίνος από το Πέραμα, και βλέπω ότι περιμένει και ο Σωκράτης και η Σοφία και ο Σταύρος και ο Δημήτρης, για να έχετε λίγο την εικόνα της αναμονής, τη σειρά της αναμονής, θα πω λίγο για τα κβάντα. Με αφορμή ένα μήνυμα, θα διαβάσω το μήνυμα ενός ακροατή, το μήνυμα το οποίο είναι η αφορμή για να σας πω λίγο για τα κβάντα.

0: σε μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που είναι ηρεμόν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγητο.

Γράφει λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο από τον Πέραμα, από το Πέραμα, συγγνώμη, ο Παντέλος, πριν 10 χρόνια ο Μάνος Δανέζης στο Κρήτη TV, στο Σαχίνι, έκατσε ο άνθρωπος, μετέφερε τα πειραματικά δεδομένα της κβαντικής φυσικής όπως είχαν δημοσιευθεί σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά και εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο τι είναι κβάντα. Και τι λέει η επιστήμη. Έμεινα έκπληκτος. Κανείς δεν ξέρει το Μάνο Δανέζη, η μισή Ελλάδα ξέρει, ενώ κανείς δεν τον ξέρει, ξέρει τα κβαντικά ντεπών, τα νανογυλαίκα, τις κεραλιφές και τον κουρκουμά. Κοίτα, γενικότερα οι άνθρωποι είναι πάντα σε μεγάλα ποσοστά επιρρεπείς. Θα περίμενε κανείς ότι με τα χρόνια, με τη μόρφωση, την τεχνολογία, το ποσοστό αυτό μειώνεται. Από ό,τι βλέπουμε, όχι, παραμένει για έναν περίεργο τρόπο σταθερό. Και αυτό ίσως δείχνει κάτι για το, ή για τη γνώση, ή για το είδος και την εξέλιξη και τη δυνατότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχει. Δεν ξέρω αν δεν το γνωρίζει κανείς. Είναι υπερβολή τώρα, φαντάζομαι και εσύ το λες έτσι. Ο Μάνος Δανέζης είναι να τους πλέον. Δεν ξέρω αν δεν το γνωρίζει κανείς. Είναι

0: εκπομπή, θα δει ένα ντοκιμαντέρ. Υπάρχει όμως αρκετός κόσμος που γνωρίζει τον αστροφυσικό Μάνο Δανέζη. Έχει και εκπομπή στην τηλεόραση, στην ΕΤΡΙΑ. Δεν ήταν η εκπομπή του Δανέζη, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω είχε στην ΕΤΡΙΑ. Τι είναι λοιπόν τα κβάντα? Παλιά είχαμε μάθει με την παραδοσιακή φυσική, αν θυμάστε, για τα άτομα και στη συνέχεια μάθαμε για τα μόρια και στη συνέχεια για τα άτομα. Και ξέραμε ότι τα μόρια είναι πάρα πολύ μικρά, πολύ μικρά σε μέγεθος σωματίδια. Και ξέραμε στη συνέχεια τα μόρια αποτελούνται από άτομα. Κάτι ακόμα πιο μικρό. Δηλαδή ενώνεται μια ομάδα ατόμων και αυτά τα άτομα αποτελούν το μόριο. Άρα τα μόρια δομικά αποτελούνται από άτομα, που σημαίνει ακόμα πιο μικρά. Στη συνέχεια πάμε στα υποατομικά σωματίδια που σχηματίζουν το άτομο, που είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, αν θυμάστε. Και μετά έχουμε το κβάντο. Το κβάντο λοιπόν χαρακτηρίζεται, ορίζεται όχι ως ένα συμπαγές σωματίδιο, δηλαδή τα υποατομικά σωματίδια σχηματίζουν το άτομο, τα άτομα σχηματίζουν το μόριο. Τα κβάντα δεν ορίζονται από ένα συμπαγές σωματίδιο, θεωρούνται, ορίζονται ως η ελάχιστη δυνατή ποσότητα μιας οποιασδήποτε φυσικής οντότητας. Φυσική οντότητα μπορεί να είναι η ενέργεια, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι η ορμή. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε παράδειγμα τα κβάντα του φωτός, όπως είναι το φωτόνιο. Το φωτόνιο είναι ένα κβάντο φωτός. Είναι η ελάχιστη δυνατή ποσότητα, δεν είναι συμπαγές σωματίδιο, αλλά είναι η ελάχιστη δυνατή ποσότητα της συγκεκριμένης φυσικής οντότητας, του φωτός δηλαδή. Όπως έχουμε το φωτόνιο για το φως, έχουμε το φωνόνιο για τη δόνηση, για τον ήχο. Έχουμε το ηλεκτρόνιο για το που θεωρείται κβάντο της ύλης. Εννοείται ότι κάποιος που ακούει και είναι το αντικείμενό του μπορεί να εξηγήσει πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πιο κατανοητά. Δεν είναι ένας όρος που απλώς τον κοτσάρουμε σε μια οποιαδήποτε δραστηριότητα για να της δώσουμε δίθεν έγκλη, ειδικά όταν είναι από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Εν τω μεταξύ, αυτό από μόνο του είναι ανέκδοτο. Δεν μπορεί κάποιος τώρα να λέει θα έχω πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα με συγχωρείτε. Μπορεί να είναι η αιχμή της αιχμής. Μπορεί στη Χονολουλού ούτε ο Αϊνστάιν να μην άξιζε να μπει. Αλλά με το που ακούς το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Λοιπόν, πάμε, περιμένει η ώρα. Κωνσταντίνος από το Πέραμα. Ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ακούω τα παραπολιτικά διάφορα θέματα. Σήμερα πήρα το λόγο να μιλήσω γιατί μου έφερε 40 χρόνια πίσω.
0: Δηλαδή.
1: Έχω πάει να κάνω στο Ζάνιο μια εγχείρηση, ας πω. Και με τους γιατρούς, περισσότεροι των ανθρώπων, τους έχουμε θεοποιήσει. Μετά το Θεό τους έχουμε. Σαν αξία. Έχω πάει να κάνω μια εγχείρηση για τρίτη φορά. Μου έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ο άνθρωπος αυτός, ο χειρουργός. Έλυσε το πρόβλημά σου, κύριε Μπόβη, να πω. Έβαλε κάτω, με έκοψε. Μια εβδομάδα έφυγα μετά, ούτε ήρθε να με δει. Τέλος πάντων. Γιατί το αναφέρω? Του είπα κάποια στιγμή, πριν την εγχείρηση, δύο-τρεις φορές που τον είδα στο γραφείο του, τι υποχρέωση θα έχω απέναντί του. Καμία, κύριε Μπόβη, δεν έχετε λύσει το πρόβλημά σας. Εγώ έλεγα ότι θα πάω σε ένα μεγάλο κατάστημα, να τα αφήσω ένα χαρτζιλίκι, να πάω να πάρει μια γραβάτα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι σε μια προηγούμενη κουέντα μαζί του, πριν την εγχείρηση, έβλεπα στο γραφείο του μέσα κορνίζες με διπλώματα από το Columbia, από το MIT, ας πούμε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό.

0: 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
8: Μόλις άκουσα αυτή τη φράση, μου κοπήκανε τα πόδια. Είχα και εγώ όνειρα να μπω στα καράβια, να γνωρίσω άλλους ανθρώπους, άλλες χώρες, ιστορίες και τέτοια, ταξίδια. Και τρομοκρατήθηκα, ας πούμε, και έμεινα από όξο. Και δούλευα εδώ. Πήγαινα αποστολές, αεροπλανικά, πήγαινα ναι, ναι. στην Ευρώπη, πήγαινα στην Αμερική.
9: Κατάλαβα τι κάνατε, κατάλαβα.
8: Έκανα ό,τι έκανα και είχα πίσω.
9: Και κάνατε την επισκευή.
8: Λίγο τώρα μην κρατάω και τη γραμμή.
9: Εντάξει, πρέπει, όχι, δεν πειράζει, εγώ σας στείλω. Πρέπει να ήσασταν καλός όμως για να σας στέλνουν αεροπορικά για την επισκευή και πρέπει να ήσασταν καλός στη δουλειά σας.
8: Πιστεύω ότι ήμουν συνετός, ας πούμε, και σχετικά αξιόλογος το αποτέλεσμα.
9: Μετριοπαθής, μετριόφρον, ωραίο.
8: Ναι. Μια σοβαρή εταιρεία που ασχολιόμουν, ας πούμε, ήταν λέγεται Golden Union του Βενιάμιν, ας πούμε, με τους Μαρινάκηδες, ας πούμε, ναι, τον πατέρα ναι, ναι. του Μαρινάκη.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Τέλος πάντων, ας περασμένα, ξεχασμένα, γιατί είμαι στα 85 εγώ τώρα.
9: Να τα χυλάσετε. Για πείτε λοιπόν και του λέγατε του γιατρού 8, 2, 1, ναι. αυτό ένας είστε μηχανολόγος εσείς.
8: Ότι προσπαθώ σε ένα άψυχο μηχάνημα να του δώσω ζωή να πούμε. Και να κάνω καμιά ματσολιά, λέω να πούμε, κάπως την παλώνω. Αλλά αν κάνετε εσείς να μου λέω κάποια ματσολιά, κάποιο λάθος, ας πούμε, μου καταστρέφετε τη ζωή. Όπως εγώ, μου καταστρέψαν τη ζωή που είχα στη ζωή μου, θαύμαζα τους πιλότους και τους χειρουργούς. Τους πιλότους, αν θυμάσαι, το κλίμα στο δημοτικό που λέγαμε αεροπόρος, θα γινώ τη γη να μην αγγίζω, είχε εντυπωσιάσει αυτό το πείμα. Οι πιλότοι με πήγανε τα 3/4 του κόσμου και με φέρανε πίσω. Οι χειρούργοι με βάλανε κάτω, με κόψανε σε ένα ηλίθιο σύμπτωμα κύστικο κύκους, αν έχεις ακούσει.
9: Αλήθεια.
8: Και την κουβάλαγα από το 60 μέχρι και το 2000, μπορώ να σου πω να πω. Και αυτός ο συγκεκριμένος ο Ζάνιος, την τρίτη φορά που με βάλε κάτω με χειρουργήσει και θα έλυνα το πρόβλημά μου, πάλι δεν έκανα τίποτα, ας πω. Τέλος πάντων, του λέω έτσι και έτσι. Αλλά έχω αυτό το πλεονέκτημα. Λέω, θα σας αποκαλώ συναδέλφους. Και μάλιστα το είπα να μου, λέει, σας παρακαλώ και εγώ, υπερβάλλεται, ας πούμε. Πάντως υπερέβαλα κι εγώ, γιατί αυτοί ασχολούνται με χίλια περισσότερα στοιχεία από ότι εγώ με τη μηχανική, ας πω. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχουν καμιά κορνίζα εκεί στα διπλώματα δίπλα. Να λένε ότι εγώ ασχολήθηκα με 100 άνθρωποι.
9: Άρα με ακούσατε λίγο πριν και είπατε πέστα ρε συνονόματε. Άντε και κάποιος που τα είπε επιτέλους τους έχουν τους γιατρούς και άντε. Αυτό αρχίζω και πρέπει να είμαστε αρκετοί κύριε Κωνσταντίνη, αλλά φοβάται ο καθένας μας να τα πει. Οπότε με το που βγει ένας και πει άντε ας το πω και ας με φάνε, έρχονται και οι υπόλοιποι ασπίδα.
8: Ναι, γύρισες πίσω 40 χρόνια σου λέω.
9: Άντε τώρα έχουν και τουπέ και υφάκι και να μην πω τώρα τέλος πάντων.
8: Και επειδή δεν θέλω εγώ να δίνω χαρτζηλίκι στο γιατρό, ας πούμε, γιατί μάθανε πάνω στο τομάρι του καθενός από εμάς και γίνανε μαστοράκι, ας πούμε, και αυτοί. Γιατί αυτοί είναι μαστόροι της υγείας, να πω.
9: Αυτό είπα.
8: Όπως ήμουν εγώ μάστορας στις μηχανές.
9: Αυτό εγώ είπα, το παράδειγμα με τα μηχανική αυτοκίνητα. Μηχανική πλοίων. Ναι. Απλά βάλω το εξάρτημα, να βγάλω αυτό, να λαδώσω. Αλλά είναι το ανθρώπινο όργανο. Και είναι λίγο... Αυτή είναι η διακατά τα λοιπά.
8: Δεν να σε πάρω τηλέφωνο.
9: Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Χαίρομαι. Λες,
8: του σηκωθήκαν οι τρίγες της κεφαλής να μου μόλις το έπανα. Δηλαδή προσβλήθηκε.
9: Σιγά προσβλήθηκε ο, ναι, ναι, ο, ο ελαίος Θεού, ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη προσβλήθηκε. Εντάξει, δεν πειράζει.
8: Ότι την έβαλε κάτω με χειρούργησε μια Πέμπτη και μέχρι την άλλη Πέμπτη με βγάλαν έξω, ας πούμε, δεν ήρθε να με δει. Από ανθρώπινο ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί εγώ ήθελα ο γιατρός να είναι πρώτα άνθρωπος και μετά επιστήμονες. Αυτοί τώρα έχουν γίνει αμέσως μετά το πανεπιστήμιο, έχουν γίνει αρπακτικά, ας πούμε.
9: Έπρεπε
8: και δεν το θέλω αυτό.
9: Ήταν η επόμενη μηχανή, δεν είχε χρόνο για μετά. Περιμέναν μηχανές. Μπόλικες.
8: Δεν τη θέλω αυτή τη συναλλαγή. Ας είχε τα παντελόνια, ας πούμε, την αξιοπρέπεια να μου πει, κύριε Μπόμπη, εγώ θέλω 100 ευρώ να πούμε ή 200 ή 500.
9: Το κρατάτε όμως, το θυμάστε, έχουν περάσει τα χρόνια σας.
8: Αν το θυμάμαι.
9: Κοίτα να δεις.
8: Μου καταστρέψανε τη ζωή να πούμε.
9: Όχι,
8: αυτό το
9: εννοώ με το συγκεκριμένο.
8: Με το συγκεκριμένο, ναι, γιατί πήγα στο Ζάνιο συγκεκριμένα, υπήρχε ένας Μπόμπης Κωνσταντίνος, πρωτοξάδερφος, τον οποίο δεν είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου να πούμε. Και πήγα να τον γνωρίσω επί τούτου, ο ουρολόγος ήταν αυτός. Και πήγα να τον γνωρίσω επί τούτου. Και οπωσδήποτε όταν τον είδα του λέω, Κωνσταντίνε, δεν έχουμε γνωριστεί, είμαι εγώ ένας άλλος Μπόμπης, του λέω, Κωνσταντίνος. Θέλω να μου πεις ένα χειρουργό με καλό χέρι να μου λύσει ένα πρόβλημα να βρω. Μου λέει, μπαπ, εδώ είσαι, μου λέει, να τα πάμε, λέει, να μην αναφέρω το όνομα του χειρουργού, ας πούμε. Τον Τάδε.
9: Ναι, ναι.
8: Και ο Τάδε είναι αυτά που σου είπα προηγουμένως, ας πούμε. Και του σηκώθηκε η τρίχα όταν του είπα, πρέπει να σας αποκαλούν συναδέλφους, ας πούμε.
9: Τι ωραίο.
8: Αλλά άκουσα αυτή την παρομοίωση που έκανες
9: μαζί
8: με το συνεργείο.
9: Καλά κάνατε.
8: Και επιμένω, η συναλλαγή αυτή, αν είχαν την αξιοπρέπεια να μου πούνε, θέλω ένα χιλιάργο ή να με ρωτήσουν πόσα παίρνεις, κύριε Μπόμπη, να με το μήνα, να τους πω, εγώ παίρνω 360 το μήνα σύνταξη, γιατί δεν έδωσα πολλά στο κράτος τις φορές. Δούλευα κάπως με σαν μισθοφόρος τότε, δούλευες σε επιχειρήσεις εδώ στο πέραμα. Δούλευε σε ένα μήνα, σου βάζανε 5 ένσημα για να μην χαλάσει τη σχέση, δεν διαμαρτυρώσουν, ας πούμε. Και λέει, ξέρω καιρό μπροστά. Αλλά έφαγα ένα έμφραγμα το 5, να μην σταμάτησα να δουλεύω, δεν προλαβαίνω να συμπληρώσω ούτε τη βάση, ας πούμε. Και μου βγάλανε μια σύνταξη με 50% αναπηρία, 302 ευρώ. Και για να κλείσω, για να μην κρατάω όλη τη γραμμή, έβαλα την αίτηση, έκανα το έμφραγμα το 5 που βάλα το βαλονάκι. Έκανα την αίτηση Φεβρουάριο του 6. Και με πληρώσανε το 20. Φαντάσου τι τράβηξα από αυτό το σύστημα.
9: Αν είναι, ναι.
8: Σε χαιρετώ, σε εύχομαι τα καλύτερα, δύναμη και επιτυχία στην εκπομπή σου και στη ζωή σου.
9: Περιμένω την... Ό,τι καλύτερο εύχομαι από καρδιάς, περιμένω την επόμενη φορά που θα καλέσετε να τα ξαναπούμε.
8: Να μην μας κάθεις, να σε καλά, καλή
9: βραδιά. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε. Μα τι ωραία περιγραφή, τι ωραία, τι έχει, βλέπεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, 85 ετών. 85 ετών τώρα τι να μας πει. Και έχει κάνει στη ζωή του, έχει γυρίσει τα 3/4 του πλανήτη. Αυτό, εκείνο, εμπειρία. Η ζωή του μπορεί. Είσαι εσύ πιο νέος. Τα νιάτα σου δίνουν μια δύναμη, μια αίσθηση ανωτερότητας, υπεροχής. Έχω μπροστά μου, έχω αυτό, έχω εκείνο. Μεγαλώνοντας, ο ίδιος άνθρωπος που και αυτός τα νιάτα του είχε όλα αυτά τα συναισθήματα, γίνεται πιο ευάλωτος, πιο μαζεμένος, πιο... Και μπορεί να τον κοιτάει ο νέος έτσι με αφιψηλού και να έχει ζήσει ο 85χρονος 8 ζωές που θα πρέπει να ζήσει ο χινέος. Καλησπέρα στη Μαρία από την Αργυρούπολη. Λυπάμαι για τον άνθρωπο που έχασε το φως του. Ο μπαμπάς μου 13 χρόνια ήταν τυφλός, πολύ σκληρό. Είναι ντροπή να μην υπάρχει πρόνοια δωρεάν στον τόπο μας. Να πληρώνει το κράτος για να έχουν άνθρωπο βοήθειας. Γράφει Μαρία από Αργυρούπολη. Καλησπέρα στον Άκη από το Αμβουργό. Άκη, ελπίζω να σε καλά, έχει πολύ καιρό να σε διαβάσω. Πόσο συγκινητικό και ιδιαίτερο όταν οι ακροατές σου σου εξομολογούνται τόσο προσωπικά πράγματα και σου λένε ότι θεωρούν την εκπομπή την πιο γλυκιά παρέα, όπως ο κύριος. Αυτό ήθελα να πω, καλή συνέχεια, να σε καλάκι μου.

0: Ο κύριος Πέτρος από Ηλιουπολή. Καλησπέρα, κύριε Πέτρο.
1: Γεια σας, κύριε Λαβήθη. Είμαι ο Πέτρος που είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες, αν με θυμάστε.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει για να έχουμε μια επικοινωνία για το θέμα αυτό που υπήρχε με το που είχα ζητήσει μια βοήθεια για το θέμα του Υπουργείου και το επίδομα αυτό που δικαιούμαι.
0: Με το ξενονά.
1: Ναι.
0: Αστεγών.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι. Ενημερώθηκα ότι υπήρχε μια επικοινωνία για θέμα εργασίας και έμεινα ικανοποιημένος, ναι, ότι εντάξει,
1: δεν
0: θα βρεθεί.
1: Όμως μόνο αυτό, όχι, δεν είναι αρκεί αυτό. Εμένα η βοήθεια που ζητάω δεν είναι το θέμα να βρεθεί εργασία. Εργασία μπορώ να βρω και μόνος μου. Το θέμα είναι ότι εγώ ζήτησα συγκεκριμένα να έχω τη βοήθεια από εσάς για το θέμα του Υπουργείου.
0: Από μένα δεν μπορώ.
1: Τι,
0: δεν μπορώ να βοηθήσω αυτό εγώ, αγαπητέ, δεν είμαι ο Υπουργός.
1: Ναι,
0: μπορώ να το αναδείξω το θέμα.
1: Που θα μπορούσε να επέμβει.
0: Όχι,
1: να...
0: βέβαια. Δεν, δεν μπορώ να επέμβω εγώ και να αλλάξει ένα Υπουργείο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν σας υποσχέθηκα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, δεν σας είπα ότι μου υποσχεθήκατε. Απλά εγώ αυτό που σας ζήτησα και δεν ξέρω, ρωτάω αν μπορείτε να επέμβετε ως δημοσιογράφος να καλεστούν αυτοί οι άνθρωποι και να δώσουν κάποιες απαντήσεις.
0: Για το θέμα του...
1: Για το θέμα του επιδόματος που μου έχουν κόψει και το δικαιούμαι.
0: Προσωπικές απαντήσεις όχι, δεν μπορεί να... Ένας υπουργός δεν είναι πάνω από κάθε
1: δεν
0: μία
1: είναι
0: υπόθεση.
1: Υπουργός, ναι, αλλά είναι...
0: Γενικά όμως τι γίνεται με τα επιδόματα σε αυτή την κατηγορία ή σε εκείνη την κατηγορία, ναι.
1: Ναι,
0: αλλά γενικά κάθε υπόθεση...
1: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη να σας απαντήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Στα υπουργεία δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι και οι υπάλληλοι των υπουργείων. Οι υπάλληλοι των Υπουργείων λοιπόν και συγκεκριμένα ένας κύριος που είναι υπεύθυνος του προγράμματος αυτού θα μπορούσε κάπως ο σταθμός σας να παρέμβει και να ζητηθούν εξηγήσεις και να γίνει αυτό το αίτημα που ζητάω εγώ, να γίνει αυτή η ανάκληση της απεντάξεώς μου. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε κίνδυνο έξωσης. Έχω να πληρώσω ένα μήνα τα ενίκια του σπιτιού μου και μπαίνω στο δεύτερο μήνα και με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να φύγω από το σπίτι μου. Καταλάβατε και μένω σε μια πολύ μακρινή περιοχή. Δεν είμαι στην Ηλιούπολη που είπατε πριν.
0: Α,
1: έχει γίνει ένα λάθος.
0: Έχει γίνει λάθος, οκ. Okay.
1: Είμαι αρκετά μακριά και η εργασία αυτή που μου είπατε τις προάλλες είναι στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ το σπίτι που μένω τώρα από το κέντρο της Αθήνας είναι 50 χιλιόμετρα. Να πας και άλλα 50 να γυρίσεις σχεδόν. Είναι δύσκολο
0: θα
1: αυτό.
0: Θα πρέπει να το δω με συναδέλφους από άλλες εκπομπές, διότι...
1: Αν έχετε την καλοσύνη,
0: εγώ
1: έχετε, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για μένα, είναι
0: εκπομπή.
1: Επικίνδυνα. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω την ανάγκη σας, αλλά όχι, δεν μπορώ να σας... μη σας πω ψέματα.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί τώρα, δεν μπορώ να σας πω, ναι, ένα σταθμός θα σταματήσει τα πάντα για να δει...
1: Δεν σας είπα εγώ να σταματήσει τα πάντα.
0: Ή σταθμός. Γιατί μετά θα θέλει ο Δημήτρης, ο Σταύρος, ο έτσι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ στις ώρες που διαχειρίζομαι...
1: Μετά, όμως, οι εκπομπές
0: με χαρά να δώσω το λόγο σε εσάς και να αναδείξετε ένα θέμα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ για την εξέλιξη
1: πολύ,
0: αυτού.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που μου δίνετε το λόγο να μιλήσω, γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα ραδιόφωνα και...
0: Μην το θεωρείτε αυτονόητο, δεν υπάρχουν γι' αυτό.
1: Ναι,
0: πολλά ραδιόφωνα δεν ανοίγουν γραμμές.
1: Δεν με αφήνετε να σας ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι,
1: τα ραδιόφωνα υπάρχουν επειδή υπάρχουν οι ακροατές που τα ακούνε. Αν δεν υπήρχαν οι ακροατές που τα ακούνε, δεν θα υπήρχαν τα ραδιόφωνα, δεν θα απευθυνόντουσαν σε κανέναν.
0: Δεν το συζητάω αυτό.
1: Άρα λοιπόν τα ραδιόφωνα, η πολιτική ζωή της χώρας, τα πάντα λειτουργούν από τον κόσμο. Ακόμα και οι πολιτικοί πληρώνονται από το λαό, από τους Έλληνες πολίτες.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι
0: δεν είμαι...
1: λοιπόν και το ραδιόφωνο υπάρχει γιατί υπάρχουν οι ακροατές.
0: Δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχω και για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί
1: αυτό
0: να έχει τους πάντες.
1: Δεν σας λέω αυτό, προς Θεού καταλαβαίνω.
0: Ίσα κάνω μια εκπομπή,
1: ναι,
0: που αναδεικνύονται προβλήματα. Δηλαδή το πρόβλημα του Πέτρου δεν το ακούει κανένας. Τώρα το ακούνε και 10 νοματέοι. Μακάρι να το ακούει και κάποιος αρμόδιος.
1: Σωστά και προς τιμήν σας. Απλά το θέμα είναι ότι αν γίνεται ο σταθμός σας που έχει αρκετές εκπομπές,
0: το συζητάμε αυτό συζητάμε.
1: Αν έχετε την καλοσύνη είναι επειδή είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για μένα και είστε ο μόνος άνθρωπος
0: που... Το καταλαβαίνω ότι αναγκάζεστε, όχι, μην με βάζετε σε αυτή
1: να βγω αλλά και σας ευχαριστώ, το εκτιμώ.
0: Να είστε καλά, δεν χρειάζεται, αλλά δεν... Νόμιζα θα λέγατε είστε ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με βοηθήσει, μη μου δίνετε τέτοιο ρόλο, δεν μπορώ να τον αναλάβω, σας το λέω και ευθέως. Δεν θέλω να υποσχεθώ σε κάποιον ότι εγώ είμαι ο Σωσίας.
1: Πήγα να σας πω απλά ότι ήταν ο άνθρωπος ο μόνος που μου έδωσε ένα βήμα να μιλήσω. Γιατί δεν το κάνουν αυτό όλοι και αυτό είναι προς τιμήν σας.
0: Και δόθηκε και δουλειά. Τώρα λυπάμαι που δεν προχώρησε λόγω απόστασης όπως λέτε, αλλά εγώ νιώθω ότι...
1: Ναι, δεν είναι μόνο όμως η δουλειά η λύση. Η εργασία σε έναν άνθρωπο είναι κάτι. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να εργάζονται.
0: Τι να σας πω. Εγώ νιώθω ότι έκανα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο.
1: Πάρα πολύ. Απλά θέλω να πω δημόσια, κάνω έκκληση στην κυρία Μιχαηλίδου και κάνω και καταγγελία στην κυρία Μιχαηλίδου και την εκάστοτε κυρία Μιχαηλίδου και τον κύριο Καμπούρη που είναι ο υπεύθυνος στο Υπουργείο εκεί πέρα που υπάγεται το πρόγραμμα το δικό μου.
0: Ο κύριος Καμπούρης, ναι, ποια είναι η καταγγελία συγκεκριμένα.
1: Ναι, λέγεται ο κύριος αυτός που είναι προϊστάμενος. Αυτό που έχει γίνει είναι απαράδεκτο και κάνω καταγγελία και μακάρι να μπορούσε να βρεθεί ένας δικηγόρος να έκανα και μηνύσεις και αγωγές προσωπικές στους υπαλλήλους του Υπουργείου.
0: Για ποιο, τι ακριβώς καταγγέλλεται τον κύριο Καμπούρη?
1: Καταγγέλλω ότι αυτοί οι άνθρωποι, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή που βγήκα, καταγγέλλω ότι αυτοί οι άνθρωποι ενώ είμαι Έλληνας πολίτης και έχω δικαιώματα με βάση το Σύνταγμα της χώρας μου και τους νόμους της χώρας μου και δικαιώμουν ένα επίδομα, με απετάξαν από αυτό το επίδομα χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο. Και όταν μετήθηκα γραπτός την ανάκληση της απετάξεώς μου, την αρνήθηκαν. Έχω φτάσει μέχρι και τα διοικητικά δικαστήρια.
0: Αγαπητέ, νομίζω ότι...
1: Όπου αυτό, αν έχετε τη συγγνώμη λίγο να σας το ολοκληρώσω, όπου αυτό θα εκδικαστεί σε ένα χρόνο σχεδόν.
0: Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να... Έτσι όπως μου το περιγράφετε τώρα, μάλλον δικαστικά είναι, διότι μου λέτε ότι...
1: Δεν είναι μόνο δικαστικά, κάνω καταγγελία επώνυμα. Θέλω να βγει η κυρία Μιχαηλίδου και ο κάθε υπάλληλος της κυρίας Μιχαηλίδου να με αντιμετωπίσουν με επιχειρήματα. Τα δικαστήρια είναι τα δικαστήρια. Εγώ όμως είμαι ένας Έλληνας πολίτης και έχω ανάγκη. Για αυτή τη στιγμή είμαι σε κίνδυνο και ζητάω μέσω εσάς να ακουστεί το πρόβλημά μου και να φτάσει εκεί που πρέπει. Στο νομικό τμήμα του Υπουργείου, στο οποιοδήποτε. Δεν γίνεται εγώ να είμαι σε κίνδυνο ασθενείας ένας Έλληνας πολίτης και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, πρόσφυγες το ένα το άλλο να βολεύονται, να έχουν επιδόματα 500 ευρώ, πληρωμένα τα πάντα και οι Έλληνες να μην έχουν. Και εγώ τώρα να χάνω την αξιοπρέπειά μου και να τυτιανεύω τα αυτονόητα. Τα δικαιώματά μου δηλαδή. Καταλάβατε. Αυτό είναι
0: καταλαβαίνω,
1: η
0: παρακτήση μου. Εντάξει, δεν έχουν όλα αυτά που λέτε.
1: Τι πράγμα δεν έχουν.
0: Δεν είναι τώρα. Το θέμα των παράνομων μεταναστών είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν διαχωρίζετε κιόλας παράνομοι, νόμιμοι.
1: Υπάρχουν. Αλλά όλοι οι μετανάστες είναι παράνομοι.
0: Δεν είναι το ελληνικό κράτος.
1: Εισέρχονται παράνομα. Τώρα όμως το θέμα δεν είναι οι μετανάστες.
0: Δεν είναι, εντάξει,
1: το θέμα είναι το δικό μου το πρόβλημα. Που έχω ανάγκη εγώ. Εγώ απλά είπα για τους μετανάστες και τον κάθε.
0: Καλά κάνετε, αλλά μου λέτε, σας κάνανε ανάκληση. Άντε να τους πω, γιατί έφυγε αυτός ο. Γιατί κάνετε ανάκληση του δικαιώματος αυτού του κυρίου.
1: Ναι,
0: θα μου πούνε διότι παραβίασε αυτό.
1: Ναι,
0: και εγώ τι θα τους πω. Όχι εγώ, καταλάβατε. Έγινε ανάκληση διότι έπρεπε για 12 μήνες.
1: Εκεί θα απαντήσω εγώ.
0: Δεν ξέρω αν θα είστε αγαπητέ στο ραδιοφωνικό αέρα και αν απαντήσετε με τον Καμπούρη.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να σα πω τώρα κάτι τέτοιο.
1: Αυτό ζητάω από εσά.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το.
1: Όχι. Που θα σας οτιδήποτε.
0: Δεν μπορώ να σα υποσχεθώ ότι θα έχω τον Καμπούρη και εσά σε συνομιλία.
1: Είναι γραπτό τότε για ποιο λόγο και αυτοί μπορεί να ισχυριστούν το οτιδήποτε μπορεί να ισχυριστούν και να πούν την εκάστοτε δικαιολογία τη δικιά του για να αποποιηθούν την ευθύνη. Το θέμα δεν
0: μα υπάρχει. Αγαπητέ, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αν πείτε ότι γι' αυτό σας ρωτάω πώς είναι ο Καμπούρης, μου πει παραβίασε αυτόν τον όρο που υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει κάποια παραβίαση. Δεν υπάρχει κάποια
0: θα
1: παραβίαση.
0: Μου πει ο Καμπούρης ότι παραβίασε.
1: Ναι, ας το αποδείξει, ας το αποδείξει.
0: Γι' αυτό σας βλέπετε.
1: Μετά να μας το δώσει εγγράφος,
0: και μετά θα πει δικαστήριο, γι' αυτό σας λέω. Δεν ξέρω
1: ναι,
0: γιατί περιμένετε.
1: Δεν γίνεται όμως το δικαστήριο, θα εκδικαστεί σε ένα
0: τι να σας κάνω, αγαπητέ κύριε Πέτρο.
1: Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τίποτε. Εσείς δεν πάνε να κάνετε κάτι. Το μόνο που πάνε να κάνετε είναι το βήμα που μου δίνετε να πω το πρόβλημά μου. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να ακούσουν κάποιοι άνθρωποι και να υπάρχει μια υπευθυνότητα. Εγώ κάνω επώνυμα και αν θέλετε να πω και δημόσια τα στοιχεία μου για να τελειώνει η ιστορία. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Έχουν απίστευτο τουπέ, έχουν απίστευτο θράσος, έχουν γενικότερα απίστευτα πράγματα η συμπεριφορά τους. Νομίζουν ότι είμαστε, ξέρω εγώ, ότι είναι... όλο αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν γίνεται. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, τώρα στη δικιά μου την κατάσταση και όπως και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι να έχουν αυτό το πρόβλημα και να ζητιανεύουν τα αυτονόητα και να ζουν οι πολιτικοί και οι βουλευτές και οι πάντες με 8 και 10 χιλιάδες ευρώ το μήνα και να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να λένε τα δικά τους τα τρελά τα πράγματα, τα αστεία και τα γελία. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν θέλω να μακρηγορήσω.
0: Υπάρχει,
1: υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, είμαι σε κίνδυνο και αν πάρουν την ευθύνη οι άνθρωποι αυτοί που αντί να είναι στην υπηρεσία του πολίτη είναι εχθροί του πολίτη και αντί να βοηθάνε τον κόσμο που τους ψηφίζει, που τους κάνει, που τους δράνει, είναι λες και είναι εχθροί. Μετά πάμε σε άλλα πράγματα, δηλαδή πάμε σε εγκληματίες, πάμε σε ανθρώπους που διαπράττουν έγκλημα. Εγώ λοιπόν τον κύριο Καμπούρη και τον κάθε κύριο Καμπούρη, 10 άτομα να είναι αυτοί και 10 νομικούς να έχουν, μπορώ να αντιμετωπίσω και τους 10. Φτάνει να με αφήνουν να μιλάω, να μην με διακόπτουν. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ζητάω, δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος. Αυτό.
0: Μακάρι να σας ακούνε και να το κοιτάξουνε.
1: Εντάξει. Και απλά σας ζητάω και από το δικό σας σταθμό το πρωί, αύριο...
0: Όχι, δεν μπορώ να υποσχεθώ.
1: Κάποιος... Εντάξει, δεν σας είπα εσάς,
0: ναι, ναι.
1: Δεν λέω εσείς. Λέω από την αρχισυνταξία.
0: Όχι εγώ, σας. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κάνει ο σταθμός, αγαπητέ. Δεν είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να σας πω ναι και να μην το ακούσετε, θα μου λέτε ρελαβήθη, ψέματα μου λες.
1: Ναι, εντάξει, κάντε όμως μια παράκληση, γιατί σας έχω. Λόγω εκτίμησης.
0: Αγαπητέ
1: που
0: κύριε
1: σας
0: Πέτρο,
1: έχω, κάντε μια παράκληση.
0: Έχω ήδη κάνει περισσότερα από όσα έχω κάνει για άλλους ακροατές.
1: Εντάξει, αυτά. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, κύριε Πέτρο, μου ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ρέση Θανάση από το Εργαλείο. Ενημέρωσε με αύριο, ναι.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ανεμολόγητο.

Βεβαίως, το καταλαβαίνω εδώ και με τα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση προσπαθεί να απευθυνθεί και να μπορέσει να πάρει βοήθεια για αυτό που ζητάει, όπου μπορεί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, και μόνο το δημόσιο βήμα από μόνο του είναι μια δύναμη. Έχω πει στο παρελθόν ότι καλή ώρα ο κύριος Γιώργος που είχε θέμα με τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Είναι φορές που μπορεί να δίνει και λύση στο πρόβλημα η εκπομπή, είναι φορές που δεν μπορεί να δώσει λύση. Δεν θέλω να σας υπόσχομαι και να σας λέω πάντα και κάθε φορά. Προτιμώ να απογοητεύσω κάποιους από την αρχή παρά να τους... Τι κάνουν πολλοί, υπόσχονται, φτιάχνονται οι άλλοι με την υπόσχεσή σου, λέει αυτός είναι καλός. Τελικά δεν γίνεται τίποτα, γιατί υπόσχονται απλώς για να αποφύγουν τη συζήτηση και τους απογοητεύεις διπλά και τριπλά τους ανθρώπους. Ενώ έτσι τουλάχιστον είσαι ξεκάθαρος απέναντί τους. Εφόσον ακούει κάποιος από το πρόγραμμα που ανέφερε ο κύριος Πέτρος, ας καλέσει στο σταθμό να μου πει λιγάκι, να μιλήσουμε λιγάκι, να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, τι συνθήκες επικρατούν, τι όχι. Αλλά ναι, θεωρώ το να μπορεί ο πολίτης, να ξέρει ο πολίτης ότι εγώ στη διάρκεια αυτού του απογευματινού τριώρου έχω τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω, μια κατάσταση που τη θεωρώ άδικη και που μπορεί να είναι άδικη με το κράτος, με τους μηχανισμούς, με την εξουσία. Αυτό από μόνο του εγώ το θεωρώ αρκετά σημαντικό και σε πολλές περιπτώσεις έχει μπορέσει να διορθώσει καταστάσεις. Δυστυχώς όχι σε όλες. Η επικοινωνία όμως συνεχίζεται. Δεν προλάβαμε με τον Σοκράτη, δεν προλάβαμε με τη Σοφία, δεν προλάβαμε με τον Σταύρο, δεν προλάβαμε με τον Δημήτρη. Κρατάμε τα ονόματά σας για αύριο. Έρχεται ο Μάνος Σιλιμίδης και εμείς τα λέμε πάλι Τετάρτη στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το δυνητάκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη.
0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
2: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
3: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
2: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
3: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.

0: Ισλάμ την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Στον προμαχώνα κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκίες διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
2: Με πόσο φουλάρατε?
3: Με 60 ευρώ.
2: Ενώ στην...
3: 90.
4: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς ως σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
2: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
5: Γι' αυτό την κάνουν όλοι και πάνε στις άλλες χώρες, να γιορτάσουμε την καλύτερη εξαετία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ακούμε εδώ τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας του Άδων Γεωργιάδη, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και προέτρεψε με Έλληνες να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε σε άλλες χώρες να κάνουν το τεστ. Για να τεστάρουμε και να δούμε όλοι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Φεύγουν οι Έλληνες, είναι η αλήθεια, αλλά πάνε να βάλουν βενζίνη. Πάνε στις γειτονικές χώρες. Όλα τα σύνορα είναι γεμάτα. Έχουν ουρές. Από αυτούς που φεύγουν, πάνε, γεμίζουν και ξανάρχονται. Τέτοια ευτυχία και τέτοια επιτυχία όντως έχει να έρθει πάρα πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου φύγει. Πάνε να γεμίσουν στις φθηνές χώρες τα ρεζερουάρ. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία, και νιώθουμε πολύ τυχεροί που είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας, είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα. Βγήκε ο Πρίτανης και το ανακοίνωσε, ότι δεν έρχονται εδώ να γραφτούν, παρά το ότι πέρασαν 9 γιατροί και 20 μηχανολόγοι.
6: Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
7: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράφησαν στην ιατρική.
0: Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
8: Έτσι λένε!
0: Παντού!
7: Μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
9: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε.
10: Μαλώνω,
9: ρε!
10: Μην με αφήνεις,
9: αλλά
10: το
9: κύριο Ζωτήρη.
10: Ναι,
9: όπως πολύ αφήσεις, άσπρες,
10: εσύ κράτα μου κόντρα.
9: Σε κρατάω, παιδί. Ρίβουμε ουρανούς μες στην καρδιά.
7: Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός.
11: Υπομονή.
12: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή.
11: Υπομονή.
12: Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.

0: εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Όντως παντού, αυτό ακριβώς λένε, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τι είπε, ότι έχουμε 9 γιατρούς, δηλαδή 9 οικογένειες όλη την προηγούμενη χρονιά, δεν έκαναν τίποτα στα σπίτια τους, 9 μαθητές, υποψήφιοι φοιτητές, διάβαζαν, τα κατάφεραν, πέρασαν οι ιατρικοί και δεν πήγαν να γραφτούν. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, 20 μηχανολόγοι σε μια από τις καλύτερες σχολές που έχει εκεί το Πανεπιστήμιο και 400 συνολικά. Εντάξει, μέσα στους 400 μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά γιατροί και μηχανολόγοι και να μην πάνε στην Πάτρα, αυτό δείχνει πόσο τυχεροί πραγματικά είμαστε εδώ οι Έλληνες και είναι η καλύτερη εξαετία αυτή η τελευταία που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν νοσταλγούμε τους προηγούμενους.
3: Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 5735 με την πρώτη.
3: Με κόστος επικοινωνιακό, αν θέλετε.
4: 6838.
3: Αλλά είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.
3: Άλλωστε, όλοι καλά γνωρίζετε ότι εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
5: Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστε αδερφέ ημών.
3: Και αποκατέστησε την αξιοπιστία της αγορές. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και αποκατέστησε την αξιοπιστία της αγορές το 2018.
5: Πότε πήγες, πότε ήρθες!
3: Τα βρήκε στρωμένα η σημερινή κυβέρνηση αυτά, δεδομένα.
6: Γιατί θυμιάτιζες.
5: Είναι πρωτομηνιά, με το κινέζικο ημερολόγιο.
3: Για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Όχι, τι να ξεχνιόμαστε, αυτά τα θυμόμαστε. Είναι δυνατόν, λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον και πολύ καλά κάνει, καλά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και μας θυμίζει ότι το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε το 2015, που μας έβαλε ο ίδιος. Δεν θυμίζει πώς μπήκαμε, αλλά θυμίζει πώς βγήκαμε. Ωραίο είναι αυτό, ο καθένας διαλέγει την αισιόδοξη πλευρά, μισογεμάτο το ποτήρι και άλλα τέτοια. Και επειδή ακριβώς ο ίδιος ολοκλήρωσε το μνημόνιο, έρχεται σήμερα να μας το παρουσιάσει όλο αυτό κάτι πολύ επιτυχημένο που πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί είναι αυτός που μας έβγαλε από το μνημόνιο του. Που δεν θα ερχόταν κανένα μνημόνιο και καταψηφίσαμε τους προηγούμενους που είχαν φέρει δύο μνημόνια για να έρθει ένας τρίτος που να μην φέρει μνημόνιο, αλλά το έφερε και αυτός, που τελικά βγήκαμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι της παρούσης, γιατί μία λύση είναι ο Τσίπρας, μάλλον μία λύση είναι ότι είναι η καλύτερη εξαετία της κυβέρνησης της χώρας να γίνει δεκαετία, δηλαδή να τσιμπήσουν άλλα 4 χρόνια, να τους εκλέξουμε. Μία επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή είναι ο Τσίπρας που μας έβγαλε το 18. Η τρίτη επιλογή είναι αυτή που έρχεται.
7: Με ρώτησε ένας φίλος. Ωραία, μου λέει, ρε πρόεδρε. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Πώς θα κυβερνήσεις? Έτσι θα κυβερνήσω υπέρ

0: θέλω 3-4 χρόνια για να οικοδομήσω μια πολιτική οικονομική. Δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά μια και μιλάμε για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τον υγιή ανταγωνισμό και την εσκοκέρδεια, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλεις να κάνεις ένα κράτος ισχυρό?
1: Ναι, είναι η απάντηση και θα ακούσουμε τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι συγκεκριμένες. Εδώ έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τώρα τον τρόπο που θα κυβερνήσει και έχει τρία παραδείγματα για τρία καυτά φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνικής ζωής.
0: Τι θα κάνω την πρώτη στιγμή ή τους πρώτους μήνες που ξεκινάω να γίνω πρωθυπουργός και να κυβερνήσω? Μία κεντρική κρατική τράπεζα που θα βρεις τα χρήματα. Το έχω πει κι άλλη φορά, τα χρήματα υπάρχουν. Το μαύρο χρήμα 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Στουρνάρας, θα τα κάνω κρατική τράπεζα. Θα τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε το ως αποταμίευση κατάθεση στην τράπεζα αυτή. 10% θα πάρει το κράτος, θα μείνουν τα λεφτά εκεί. Και δεν θα σας πει κανένας που τα βρήκατε. Θα μου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, γιατί γίνεται με τους Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, που ξέρω εγώ, Ρουμάνους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν τους ελέγχουν το πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν κάνω μία μαγιά απευθείας. Αν θουν 20 δις, από τα 40 σας λέω εγώ, 10% είναι 2 δις το βασικό κεφάλαιο, και από εκεί πέρα οι καταθέσεις γίνονται 20 δις, 22 δις.
2: Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και τεκμηριωμένο μέτρο, γιατί υπολογίζει 40 με 45 ο Στουρνάρας δισεκατομμύρια τη μαύρη οικονομία. Θα έρθει ο Βελόπουλος ως πρωθυπουργός και θα πει, ελάτε φέρτε τα σε μια τράπεζα κρατική που θα έχει φτιάξει, και θα πάνε όλοι. Αν όχι όλοι, μισή. Περίπου η μισή, 20 δις. Είναι τεκμηριωμένο όλο αυτό, δεν είναι στο πόδι, σχεδιασμένο. Έχει υπολογίσει ότι η μισή θα πάνε. Και θα το κάνουν άσπρο το μαύρο χρήμα. Και θα δεχτούν να μπουν όλοι αυτοί μέσα στην τράπεζα και να ξέρει η τράπεζα από πού βρέθηκαν τα λεφτά και ποιος είχε τόσο καιρό μαύρα και δεν τα δήλωνε και δεν και δεν. Όλο αυτό το θεωρεί πολύ φυσιολογικό, γιατί θα εγγυηθεί το τότε κράτος του Βελόπουλου, δεν θα πειραχτούν όλοι αυτοί που ήταν απατεώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάναν ξεπλήματα, και θα γίνουν ισότιμοι. Από αυτά τα 20 δις θα γίνει η μόχλευση, η περίφημη, και θα τα απολαύσουμε όλοι εμείς. Πολύ ωραίο το ένα μέτρο, σοβαρό, αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Ακούστε όμως, η κρατική τράπεζα θα αναγκάσει τις ιδιωτικές να σταματήσουν να κλέβουν τους Έλληνες. Είτε από προμήθειες, είτε από ποσοστά που παίρνουν στις μεταφορές χρημάτων, για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς χρήματα. Όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις, τι ακριβώς κάνουμε εκεί με τη μόχλευση και με όλα τα υπόλοιπα? Είναι μια απορία, γιατί στην τύχη είναι όλα αυτά, στον αέρα, αέρας, κοπανιστός. Οπότε γίνονται υπολογισμοί, 40 μαύρο χρήμα μάλλον, 20 θα έρθουν μάλλον, ό,τι μείνει από εκεί θα μοχλευτεί και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε όμως το τρίτο που δεν μοιάζει με τα άλλα.
0: Δηληστήριο κρατικό. Έχουμε δύο ιδιωτικά, όπου οι ιδιώτες κοιτούν πώς θα εσχροκερδίσουν, είτε μέσω των εξαγωγών, είτε μέσω της δήλησης και των υποπροϊόντων που βγάζουν, κάνω ένα κρατικό για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία μου. Για να μπορώ ως κράτος να έχω και το όπλο μου για να νουθετήσω τα δύο, τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη, να μπουν στη σωστή ρότα. Κρατική ενέργεια. Κρατική ενέργεια. Έχω ιδιώτες παροχούς, δεν υπάρχει κρατικό ρεύμα. Όλα είναι ιδιωτικά δυστυχώς. Ανήκουν σε ομίλους. Άρα δημιουργώ και επαναφέρω μια κρατική δομή στο ρεύμα, ώστε να μπορώ να κάνω και εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος χωρίς να ρωτάω κανέναν ιδιώτη. Και να αναγκάσω και τους ιδιώτες να μην παίρνουν την ανώτατη τιμή στο χρηματιστήριο επίτηδες, για να έχουν παραπάνω τιμή μονάδος ρεύματος, να τους αναγκάσω να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία.
1: Θα γίνει της νουθέτησης το κάγκελο, όπως καταλάβατε, γιατί θα νουθετήσουμε και τα δηληστήρια. Μαζί με τα δύο ιδιωτικά μεγάλα που υπάρχουν, από τους επιχειρηματίες που τους ανέφερα, θα μπει και ένα τρίτο κρατικό. Αυτά γίνονται και εύκολα το μεταξύ. Αυτή είναι ένα δηληστήριο. Το φτιάχνεις αμέσως. Τη μακέτα να σας τη φτιάξω εγώ στο AI. Αν την παραγγείλουμε, την έχουμε αύριο. Έτοιμη τη μακέτα, τι θέλει μετά να φτιαχτεί. Μετά θα κλείσει τις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη θα τα κοιτάει όλα αυτά, αμέριμνη. Θα τα παρακολουθεί, γιατί δεν τα επιτρέπει όλα αυτά η Ευρώπη. Γι' αυτό φτιάχτηκε άλλωστε η Ευρώπη, για να μην γίνονται τέτοια και να μην λέγονται. Εδώ τα λέμε και τα κάνουμε. Θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος τώρα σε αυτά του Βελόπουλου, γιατί ακούγονται ωραία και αν κατάλαβα θα γίνει και κρατική ΔΕΗ. Βέβαια αυτό το έχει πει και ο Πολάκης ή κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κρατική τράπεζα, κρατικό δηληστήριο, το δικό μας δηληστήριο να μας πουλάει φθηνότερα για να νουθετιστούν οι άλλοι. Θα έχουμε και κρατικό ρεύμα. Τι άλλο θέλουμε, έχουμε και τα ψώνια και τα τρόφιμα.
0: Επανασύσταση και λειτουργία μιας κρατικής αεροπορικής εταιρείας όπου θα βάλει μυαλό σε αυτούς τους δύο που βγάζουν λεφτά από τεράστια ποσά. Δεν μπορεί με τη ίδια εταιρεία να πηγαίνω στο Λονδίνο με 250 ευρώ πηγενέλα και Αθήνα Θεσσαλονίκη με 370 ευρώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Άρα η κρατική εταιρεία θα τους αναγκάσει να βάλουν χαλινάρι. Και η ρηξική ελεύθερη πρότασή μας, η οποία εφαρμόζεται κατ' ελάχιστον, αφού οι σούπερ μαρκετάδες κάνουν μαγκές, κάνουν μια κρατική βιομηχανία τροφίμων. Προσεκτικά, θέλει διαχείριση επιχειρήν. Ή κάνω μικρά σούπερ μάρκετ, κρατικά σούπερ μάρκετ, για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά δεν θέλει management. Ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, οι άεργοι, ώστε να μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Διότι τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους προϊόντα, φακές, ρύζια κτλ. Με ονομασία του σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές δεν είναι ίδιες, ελάχιστα κάτω από τις τιμές των brand name είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Στα στρατιωτικά πρατήρια γίνεται. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρεφερές ως μικρά κρατικά σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής?
1: Είναι κεφάτι, γυρίζει από το Βελόπουλο, θα λέμε, σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα έχουμε και την κρατική Ολυμπιακή ξανά μανά και θα έχουμε όμως και τα κρατικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο αυτά τα ιδιωτικά τα μεγάλα που πας εκεί και είναι φάκες, σου πιάνουν το χέρι, το πορτοφόλι, οτιδήποτε στα ταμεία. Θα έχουμε κρατική βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι κάτι. Δηληστήριο θα φτιάξουμε αμέσως. Ένα δηληστήριο είναι πανεύκολο. Κρατική βιομηχανία με τα παραρτήματα της εγκαταστάσεις ακόμη πιο εύκολο. Σούπερ μάρκετ στη γειτονιά, θα νοικιάσουμε και κάτι υπόγεια κτλ. Θα τα κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν θα τρέφεται ο πληθυσμός τους Βελόπουλους.
0: Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αφή Βελόπουλη. Τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Μακαρονικών, απορρυπαντικών, μαλακτικών, ταμπών, ζαμπών, μπεϊκών, κοτοπουλικών, αυγών, ματιών και γενικά πλήρες πρωινών για τα Χριστούγεννα μελομακαρονικών, κουραμπιεδικών, χριστουγεννιάτικο δεντρών και για το Πάσχα σοκολατένιων αυγών, κοκορετσιών, σπλιναντερών και για το χέσιμο καθαρτικών. Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αδελφή Βελόπουλη και των επιστολών του Ιησού το γάλα.
1: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ είμαι στα όρια να ψηφίζω Βελόπουλο για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι πολύ ρεαλιστικές συγκροτημένες προτάσεις που δεν είναι ανοησίες όπως σε κάποιους ίσως έχουν φανεί.
0: Άρα λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν ξέρω αν υπάρχουν για να κάνεις ένα ισχυρό κράτος. Έτσι θα κυβερνήσω.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε.
5: Να, φιλούνται, ανταλλάσσονται.
4: Κόβουμε στη μέση την μπουκιά.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Και έπειτα ξανά πετροβόλιο.
0: Πώς θα κυβερνήσω? Έτσι θα κυβερνήσω. Σας είπα μερικούς άξονες. Ανάλυση υπάρχει στο πρόγραμμά μας και βλέπετε ότι εγώ βγαίνω και λέω τα στοιχεία για το πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Το πώς σχεδιάζουμε, έχουμε πρόγραμμα, δεν λέμε ανοησίες.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Επιτέλους ένας ηγέτης πολιτικός εν ώψη και εκλογών που δεν λέει ανοησίες. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που μόνο ανοησίες λένε. Τα ακούσαμε εδώ, εμείς τα μεταδώσαμε. Νομίζω είμαστε και οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε. Μας αρέσουν σαν ιδέες, τις πουσάρουμε όπως μπορούμε. Και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε κυβέρνηση, Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όλων των Ελλήνων. Δεν το ξέρατε αυτό. Μας το λένε 2-3 στελέχη από χτες. Να ακούσουμε τον πρώτο.
7: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
8: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
7: Αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται.
1: Πολύ θετικά όλα αυτά και πολύ αληθινά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας, απαντώντας σε ερώτηση για τον Θεοχάρη που είπε κακομύριδες όλους τους υπόλοιπους πλην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας που είναι νοικοκύριδες. Είναι μια χώρα κακομύριδων γιατί το 60% όσων ψήφισαν, άρα παραπάνω, 70-80 πόσο είναι, 75 νομίζω, είναι κακομύριδες. Και το 25% μόνο είναι οι καλοί νοικοκυρέοι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Την χαρακτήρισε ο Μαρινάκης, τη σύμπτωση του ίδιου Κεραμέως.
9: Καταρχάς, ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε, εξήγησε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.
10: Όταν χρειάζεται να ανασκευάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάθος η δήλωση.
9: Ναι, και, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος συγγνώμης, όπως το έκανε ο κύριος Θεοχάρης, να βγει και να εξηγήσει. Και να πει φάουλ. Ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στη τηλεόραση.
10: Δεν υπάρχει νοοτροπία τέτοια.
9: Προφανώς, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
11: Τι γλυκό!
9: Όλων των Ελλήνων.
12: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι.
13: Πάλι!
12: Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
14: Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Βελώνα και κλωστή.

0: σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
2: Φρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου την Αφροδίτη Λατινοπούλου που την είχε το πρωί εκεί, ότι η Ευρώπη, οι προτάσεις της Ευρώπης είναι πάρτε το kit, φτιάξτε ένα kit 72 ωρών γιατί θα γίνει πόλεμος και κουβέρτες, πολύ καλές κουβέρτες, όχι κάτι φλισάκια εκεί που δεν κάνουν τίποτα αυτά, που κάνουν δηλαδή, αλλά το άλλο είναι ωραίο που ντύνες ολόκληρος και περιφέρεις το φάντασμα μες στο σπίτι, κουτουλώντας σε τείχους, γωνίες, οπουδήποτε, δεν έχει ευλύγηση όλο αυτό, αλλά όμως δεν κρυώνεις. Αυτά περίπου τα λέει. Τα ψελίζουν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι, θα γίνουν και επίσημοι πολιτικοί, είμαι σίγουρος, στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς η κρίση με άλλους τρόπους. Δεν μειώνουν φόρους, συστήνουν στον κόσμο κουβέρτες και κάθεται ο κόσμος, τα εφαρμόζει όλα αυτά. Ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι και πιο ευκολόπιστοι, αγοράζουν κουβέρτες, έχουν αγοράσει όλοι τα kit και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται. Τα ρωτάει αυτά όλα ο οικονόμος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και αυτή απαντάει ως εξής.
0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
1: Ποιος σας είπε ότι οι ελίτ των Βρυξελών δεν είναι σοσιαλιστές? Λοιπόν, ποιος σας λέει ότι οι ελίτ των Βρυξελών και αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, η Φόντερ Λάιν και όλη η παρέα αυτή, δεν είναι σοσιαλιστές?
0: Στολίσατε κανονικά την Ούρσουλα
1: προχθές. Εννοείται τι έπρεπε να
3: είναι. Ρατσίστρια την είπατε.
1: Μα είναι. Αυτή η ομιλία έκανε ρεκόρ όλων των εποχών. Επικροτήθηκε από εκατομμύρια Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες. Η οποία και ανέδειξε την Ελλάδα φυσικά και ανέδειξε αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν επιτέλους.
2: Η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρώπη προχθές που την κοίταζε και η Ούρσουλα από απέναντι και έλεγε εκεί η Λατινοπούλου τα δικά της και τώρα εδώ μας είπε ότι όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές, γι' αυτό εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις με τις κουβέρτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο τιμόνι της Ευρώπης βρίσκονται σοσιαλιστές, φαίνεται η Ούρσουλα είναι από τα παλιά. Στην εισαγγελία είναι η Κοβέση που είναι του Τσαουσέσκου, όπως έλεγε η βούλτεψη κληρονόμος, έχει μεγαλώσει εκεί και μισεί όλους τους ανθρώπους, οπότε όντως όλες τις μεγάλες θέσεις τις έχουν καταλάβει σοσιαλιστές. Είπαμε βούλτεψη. Η βούλτεψη τοποθετήθηκε για τη δήλωση Θεοχάρη, όπως τοποθετήθηκε λίγο πριν ακούσαμε τον Μαρινάκη, την Κεραμέως, περίπου όλοι λένε τα ίδια ότι έχει ανασκευάσει και δεν είναι αυτό, δεν είμαστε αυτό που λέει ο Θεοχάρης, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η βούλτεψη όμως, επειδή ξεχωρίζει και δεν είναι κάτι τυχαίο όπως όλοι, διάλεξε έναν άλλον τρόπο να πει και να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα και μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση του νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
5: Συγγνώμη, δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Όταν λέει χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, έχει πάει εκεί με εξυπαστές, δώρο, ένα βερμούτ, κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον στο τηλέφωνο, εννοεί στο άλλο τηλέφωνο που το έχει μέσα και εδώ η βούλτεψη λοιπόν, γι' αυτό ξεχωρίζει και είναι πρώτη, είπε ότι είναι όλων των Ελλήνων αυτό το κόμμα, αλλά το έδωσε με παράδειγμα. Δηλαδή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, στο ένα της αυτή, έχει τον Τάσο τον υδραυλικό από την Καλλιθέα, που της λέει χρόνια πολλά Σοφία μου και τι ωραία που περνάμε και να είσαι καλά, να σε χαιρόμαστε, και από την άλλη, το άλλο αυτή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει το εύρος, τι μεσολαβεί, ο εγκέφαλος της Σοφίας Βούλτευση. Ο υδραυλικός, ο εγκέφαλος και ο Κυριάκος, όλοι αυτοί δείχνουν την γκάμα, το εύρος. Ο υδραυλικός, ο εγκέφαλος και ο Κυριάκος, όλοι αυτοί δείχνουν την γκάμα, το εύρος, τη βεντάλια που αναπτύσσεται η Νέα Δημοκρατία.

0: κυρά Σοφία μη. Βιάζομαι κυρά μου σου είπα. Πόρε γαμότο. Κλείσε το μαλάκα να συνεννοηθούμε. Βιάζομαι σου λέω. Πρέπει να πάω πατήσια που βούλωσε η χέστρα μιας γριάς και έχει γεμίσει σκατά όλο το μπάνιο.
1: Να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Πάντως εγώ αν είχα στο ένα τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, και στο άλλο τον υδραυλικό θα επέλεγα. Δεν τον βρίσκεις εύκολα. Τον πρωθυπουργό κάπου θα του συναντήσεις, πάει σε μια συνέντευξη, κάτι θα του πεις. Και τι να σου λύσει κιόλας ο Μητσοτάκης και ο εκάστοτε πρωθυπουργός, καθόλου χρήσιμος. Μην πω άχρηστος, όχι ο συγκεκριμένος, όλοι και ο συγκεκριμένος μαζί. Ενώ ο υδραυλικός τον θες πάντα, είναι, δεν τον βρίσκεις. Πνίγεται και όλους γενικά τους εργάτες. Οπότε πολύ καλά, πολύ άσχημα μάλλον έπραξε εδώ η κυρία Βούλτεψη που έκλεισε τον έναν, τον έβαλε στην αναμονή για να μιλήσει με τον πρωθυπουργό. Με αυτά τα ωραία, αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα. Έτσι συμπεριφέρεται και έτσι μιλάει το πολιτικό προσωπικό. Και πήγε ο νους μας λίγο στα παλιά, γιατί πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο. Είναι περίπου 15 χρόνια πριν. Θα καταλάβετε γιατί το θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες.
3: Σε σαφάρι έχει εξελιχθεί για τους οδηγούς η αναζήτηση φθηνής βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές το 1 ευρώ το λίτρο.
4: Πριν από δύο ημέρες, στο συγκεκριμένο πρατήριο στην οδό Κλισθένου, στο Γέρα Κατοικής, η βενζίνη πολλούνταν προς 85,8 λεπτά το λίτρο. Σήμερα πωλείται προς 88,8 λεπτά το λίτρο και εξακολουθεί να είναι ένα από τα δύο πιο φθηνά πρατήρια της Αττικής.
5: Κι όμως θα τα βρούμε
6: πάλι!
5: Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
7: Βελώνα και κλωστή γρήγορα.
5: Κι όμως τι χήματα βάλω.
6: Για μένα προσωπικά, η Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα.
5: Άρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε.
8: Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη.
9: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.

0: Είχε πάει η βενζίνη 1 ευρώ και το κάνανε θέμα ρεπορτάζ. Εξελίσσεται καλά ο πλανήτης, εξελίσσεται καλά η χώρα και όντως αυτή η εξαετία είναι η καλύτερη εξαετία στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσω αποστόλης, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Χίρκος είναι εδώ, πατάει τα κουμπιά, φεύγει ο πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ήσουν εκπληκτικός το Σάββατο. Συγχαρητήρια για την παράστασή σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Προσπάθησα να έρθω να σε χαιρετήσω, αλλά εντάξει, ήταν αδύνατο.
2: Γιατί ήταν αδύνατο?
1: Ήταν αδύνατο γιατί ήσαν που ιδρυθήκαμε και χαιρετηθήκαμε, αλλά μετά μου την κοπάνησε. Δεν σε πρόλαβα.
2: Τι την κοπάνησε, εκεί ήμουν, ξαναγύρισα μετά στον κόσμο. Για λίγο πήγα να πιώνω νερό.
1: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσει κάποια παράσταση. Δώσε να σπούλ κάτι.
2: Να δώσω spoiler.
1: Δώσε, δεν κάνει καμιά παράσταση τώρα.
2: Θα δώσω. 11 Νοεμβρίου πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Νέα παράσταση.
1: Ωραία.
2: Ρούφα, δεν το περίμενες.
1: Όχι, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και σε έπιασα σήμερα. Ο Άδωνης κάποτε σου είχε πει στη συνέντευξη που του είχες πάρει ότι δεν ήξερε τι είναι το χόρτο και ο μπάφος. Δεν ήξερε.
3: Μπάφο έχετε κάνει?
4: Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ.
3: Ξέρετε τι είναι?
4: Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει.
2: Από τότε έμαθε, από ό,τι φάνηκε.
1: Α, από τότε έμαθε, εντάξει.
2: Η πολύ παρέα με τον Καρανίκα, ίσως τον βοήθησε, δεν ξέρω.
5: Όμως για την περίπτωση της φαρμακευτικής κάναβης, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά, η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική.
6: Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και τα ιδιά μαζί μου.
1: Αν πηγαίνω μαζί και στα drag show που πηγαίνω.
2: Δεν ξέρω. Κάτι κλινικές για μπάφους, κάτι νομιμοποίηση, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, κοίτα ξαναδεί.
2: Αλλά δεν είναι κακό να μαθαίνεις πράγματα.
1: Αν ήμουν παντρεμένος κι εγώ με τη σύζυγο του Άδων, ίσως και εγώ να είχα ξεκινήσει τα drag, όχι τα show, αλλά σίγουρα τα drag.
2: Δηλαδή σε αυτό το σπίτι η σύζυγος είναι το πρόβλημα, πιστεύεις?
1: Όχι, αλλά σίγουρα.
7: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν γείτονα του Άδωνη με αυτή τη φωνή που δεν το λένε ούτε Χιούι, ούτε Λιούι, ούτε Λιούι, να τον ακούω να κάνει έρωτα. Δηλαδή να ακούω
2: τώρα. Too much information. Έλα, πάμε παρακάτω.
8: Εμπρός.
2: Την εισηγήση κολλασμένη.

0: Αυτό ακριβώς. Αποστόλη, μας είπανε φτωχάτζες, μας είπανε κακομύριδες.
1: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
2: Έδωσες ένα φτωχό.
0: Τι ντεκαντάνς, Θεέ μου.
3: Τώρα δεν πειράζει, θα ζήσουμε με αυτό.
0: Θα ζήσουμε και με αυτό, λες.
3: Αλλά προκειμένου να μην είσαι φτωχάτζα και κακομύρης, είσαι νοικοκύρης αυτής της κάστας που λένε.
0: Αχα, νοικοκυρέος δηλαδή.
3: Αυτό ακριβώς. Κακομύρης, χίλιες φορές κακομύρης.
0: Έτσι, δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ. Βόηθαμε φτωχέ μου να μην σου μοιάσω.
3: Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη.
0: Σωστό και αυτό.
3: Αυτά.
0: Αυτά εν ολίγης.
3: Εδώ και εν πολλής. Λοιπόν, χάρηκα, γεια.
0: Σώσε με, βοήθεια, YouTube.
3: Τι, να σου δώσω να πιεις το δηλητήριο.

0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τσανούλα αυτό, αλλά δεν.
1: Δεν είναι τσανούλα, αλλά είναι καρβέλα. Να εκτιμάμε.
0: Έτσι, με κυνηγάνε, με κατατρέχουν. Φρικιά και δεν.
1: Φρικιά και δεν. Όχι, φρικιά, ναι.
2: Με κατατρέχουν, με εξουσιά σου. Φρικιά και δαίμονε, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει δε αίμονε.
3: Αποστόλη Φρέν, καλό
1: μεσημέρι.
3: Να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά στη ζωή μου. Ας πούμε, έχω ακούσει κάτι αχάριστο στους κομμουνιστές που τρώγανε φακί στα νησιά που κάνανε διακοπές και από τα 10 σπηριά ήταν 8 πέτρες. Έχω ακούσει κάτι άλλο που τρώγανε κάτι παστίτσια στο Παρίσι, ταλαιπωρημένους. Αλλά αυτά ρε φίλε που ακούμε τις τελευταίες μέρες δεν τα χωράει το μυαλό μου.
1: Ήμουν το μυαλό μικρό.
3: Ναι, ίσως είναι και αυτό, αλλά η βούρτεψη να λέει ότι είναι το κόμμα της εργατίας και όπως διάλογο το έλεγε.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων. Είμαστε εμείς.
3: Τώρα σήμερα τον Άδωνη με όλες αυτές τις μαλακίες που λέει, αυτό το κάθαρμα, αυτό.
1: Εμείς βρίζετε αυτό, κύριε.
3: Το απόβρασμα.
1: Το ίδιο χωρίς χαρακτηρισμούς.
3: Τι, πώς θα να το χαρακτηρίσεις. Πες εσύ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το κάθαρμα.
1: Μα μόλις είπα χωρίς χαρακτηρισμούς. Άρα δεν θα το χαρακτηρίσεις.
5: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Καλώστε!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση τους νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
14: Συγγνώμη, δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
15: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως ένα λαϊκό κόμμα έχει και πρωθυπουργό και υδραυλικό. Εκεί να καταλήξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλάβαμε, το είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι πιο χρήσιμος και πιο αναγκαίος στη δύσκολη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι να, τα μεγάλα λαϊκά κόμματα με απεύθυνση έχουν τα πάντα μέσα. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, δεν λέει μόνο αυτά βεβαίως, λέει και άλλα.
14: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων. Δεν θα τα
13: τα μέτρα τώρα, τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε το.
16: Κυρία Βούλτε, ψηφίζουμε στο
15: τέλος. Και στο πλαστήρα. Πού φτάνει?
14: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και το λένε το σώμα
13: επιθεωρητικό.
14: Όχι, όχι. Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
13: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
14: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
13: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
15: Χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Έγινε αυτή η έκρηξη του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου που έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης, επειδή θα γινόντουσαν εκεί τα οι εξκαφές και όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Πώς χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία? Τι εννοεί εδώ η Σοφία Βούλτεψη όταν λέει εγώ ζω με το ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
10: Που ανακοινώθηκε.
4: Λέω λοιπόν το εξής. Ακούστε.
10: Ό,τι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
4: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την Αμερική.
10: Πάμε τώρα στο
4: 1800.
10: Για τα μέτρα την Τετάρτη.
4: Όχι, ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
10: Βρέπει διασόρι. Εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
4: Αφήστε με να μιλήσω.
10: Αφήνω, αλλά.
4: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
15: Μα έχει τη Βούλτεψη. Είναι εκεί τρεις δημοσιογράφοι, τέσσερις. Ο Γιώργος, ο Πιέρος, ο Τάκης, εδώ πάλι γνώριμοι. Και λέει η Βούλτεψη, μιλώντας για το σήμερα, για την ακρίβεια του 2026, ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία στον πόλεμο του 1897. Και την αφήνεις και την κλείνεις. Την αφήνεις, μιλήστε κυρία Βούλτεψη για το σήμερα, για την ακρίβεια του σήμερα και πώς αυτό το μυαλό συνέδεσε. Τον πόλεμο τότε που χάσαμε όντως και είχα φτάσει μέχρι Θεσσαλία τότε, τη χάσαμε προσωρινά αλλά τη βρήκαμε μετά πάλι, και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ το 2026. Ποιο μυαλό είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το συγκερασμό? Ένα μόνο, ένα. Που την παίρνει ο υδραυλικός και ο Μητσοτάκης από την άλλη. Αυτό λοιπόν το μυαλό το αφήνεις, δεν το περιορίζεις. Να μιλήσει μισή ώρα, μονόλογος. Τι καλύτερο. Απορώ δηλαδή εκεί πώς τις την πέσανε και ρωτάει ο Τάκης πώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται τα δύο, εννοείται μπλέκονται. Άστι να μας τα εξηγήσει, να δούμε πώς όλο αυτό και πού θα καταλήξει. Μείναμε με την περιέργεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
17: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
17: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
17: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσεις. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνει. Ειλικρινά σου μιλάω, η ενότητα εκείνη με το άσμα ασμάτων και τους μετάλλικα και αυτό που είπες στο προσωπικό σου. Και λέω τι παλικάρι είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, δεν μπορώ, επειδή πριν άκουγα όλα αυτά που έχουν υποθεί, ότι είμαστε κακομύριδες και όλα αυτά. Εσύ, αγόρι μου, είσαι το κάτι άλλο πραγματικά. Ειλικρινά σου μιλάω, μας συγκίνησες, κάθε φορά που σε βλέπουμε, είσαι όλο και καλύτερος. Αλήθεια.
1: Μα τα παραλέτε.
17: Όχι, Αποστολή, και μπορείς.
1: Έτσι πλάκα. Το είπα για να πω κάτι, ξέρεις. Ξέρω και λίγα λέτε.
17: Να το, αυτός είναι ο Αποστόλης. Mm. Γιατί εμάς, βάζω και τις κόρες μου, μας συγκίνησες. Δεν μας έκανες απλώς να γελάσουμε. Μα συγκίνησες και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μας συγκινήσα περιόριστα. Αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστολή.
1: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
18: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
18: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΆΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτσι κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
1: Εκεί τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
18: Τα τσοντοκάναλα.
1: Εκεί το περιμένεις, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμος. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
18: Αποστολή, τα τσοντοκάναλα.
1: Τις είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε.
18: Δεν θα μιλάς εσύ.
1: Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
18: Τα τσοντοκάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
1: Ευτυχώς.
18: Και οι άλλοι.
1: Ευτυχώς.
18: Ναι, ευτυχώς.
1: Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ναι. Ευτυχώς που δεν είπανε.
18: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
1: Για τη Δύση να λένε. Ναι. Και να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
18: Ναι, πάντα.
1: Λιγότερο, πάντα. Όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
18: Πάντα λιγότερο.
1: Γιατί έχεις και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει ο Μπογιόπουλος.
18: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομος.
19: Αποστόλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
19: Πού είσαι τώρα για κατούριμα, έστεινα και δεν το σηκώνεις αυτήν την ώρα.
1: Λογαριασμό θα σου δώσω.
19: Εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια κρατής, έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιπ, μαλακία.
1: Ναι, πες τη, άντε.
19: Φύρα να σου πω ότι ήρθαμε βεβαίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
1: Ναι.
19: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών, πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
1: Ωραίος.
19: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγες για τα κάκαλα αυτών και να μας πείτε ποιος έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκες ότι η μαμά σου και ο μπαμπάς σου ήταν Πασόκ και. Εμένα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου ήταν και δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΝ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλος.
1: Ωραία.
19: Εγώ δεν έχω τέτοιες ρίδες. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για τους διακόμφησης και Σαριανής, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσαν τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγγουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριος. Και έγραφε ένα πείμα μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
20: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, είτε για μια στιγμή. Μη δώσω στην κακοκαιρία, λιγάει το κυπαρίσι.
0: Μη δώσω στην κακοκαιρία, λιγάει το κυπαρίσι.
20: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
0: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
20: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί τον σκοτώσανε. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα και είμαι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.

0: την ευκαιρία και το τραγούδι από τον Μπακαλάκο, να μην το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ, όντως πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά συναισθήματα, ειδικά το σημείο εκεί με τις φωτογραφίες, το στήσιμό του, η ουρά για να μπει κάποιος εκεί, τα συναισθήματα, πώς έμπαινες, πώς έβγαινες, πώς ένιωθες απέναντί τους ακριβώς. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να τα ξαναπούμε και τα ξαναλέμε συνεχώς. Το θετικό, για να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο, όπως μας λέει, το στέλεχος του κινήματος, η κυρία Αναστασίου.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε, ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτός είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
2: Βρε Βασιά μου, συγγνώμη. Το πιστεύει κανείς σας αυτό? Ότι θα είστε πρώτοι.
1: Θυμάστε το 23 που μας δείχνανε στα Τάρταρα 7, 6, 5 και μας λέγανε με ποιους θα πάτε, εξαφάνιση, Πασόκι, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Όλοι περιμένουμε προφανώς. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάει για πρώτο. Με μία ψήφο δεν θα είναι δύο. Με μία ψήφο διαφορά θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτό παντού στην κοινωνία έξω. Όλοι αυτό δεν λένε. Αυτό ακριβώς. Ο Υδραυλικός πήρε τη βούλτευση. Αυτό της είπε μετά μόλις έκλεισε με το Μητσοτάκη. Η βούλτευση. Θα ακούσουμε άλλη μία βούλτευση. Φωνάζουν όλοι από πάνω. Έχουν, καλούν τη βούλτευση και τη διακόπτουν. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα. Πρέπει εσύ κάτι να κάνει. Να το αφήσει ελεύθερο τη βούλτευση, να μιλάει μόνη της και να κάνουν την ερώτηση και να περιμένουν. Δύο λεπτά να ολοκληρώσει την άποψή της. Δεν ολοκληρώνει σε δύο. Θέλει 22. Αλλά στα δύο μπορεί να τη διακόψει. Αλλά άστην λίγο. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
3: Είχε βγει πριν λίγες μέρες, κυρία Βούλτευση, και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
4: Το διαβάσατε.
3: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν, ναι, τον έχουν επαναφέρει.
4: Επαναφέρει.
3: Μπράτς. Ναι. Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
4: Α, δεν ξέρω.
3: Και ξέρετε τι μου λέει. Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτευση,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει, τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία της κυρίας περιμένω, Βούλτευση, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή της, ότι με τη φωνή της δεν θα ακουστούμε.
4: Δεν έχω μία διάψευση.
3: Εντάξει.
4: Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που
5: λοιπόν
4: παίρνει όλες τις βλακίες που γράφονται στο ίντερνετ.
3: Ωραία.
4: Και σας τις σερβίρει.
3: Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Βούλτευση.
4: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη, δεν χρειάζομαι τεχνητή.
3: Λοιπόν, η πρότασή μας είναι...
0: Αυτός μου λέει από πάνω, ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Παράκληση, αυτό τώρα εδώ υπήρχε μία σύγκρουση και μία σύγκριση της φυσικής νοημοσύνης της κυρίας Βούλτευση, όπως είπε η ίδια, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήνεις αυτό να ξεδιπλωθεί. Διψάμε όλοι, η ανθρωπότητα, τώρα που καταστρέφεται. Δεν θέλει να έχει ως παρακαταθήκη το δρυμή κατηγορό της Σοφίας Βούλτευση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, κατά του AI. Βούλτευση, Σοφία, κατά AI, γίνεται για αναγραμματισμός με το IA, AI. Οπότε αυτό θα γράψει πολύ ωραίο σαν ταμπέλα. Την αφήνεις να τα πει. Έβαλε κατά της τεχνητής νοημοσύνης, ότι την διέψευσε που δεν έχει διαψευστεί ποτέ στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας και την αδιαψεύσει άλλωστε. Οπότε πολύ κακός έπραξε εκεί το στέλεχος, πολύ κακός και οι δημοσιογράφοι που δεν τον πάβανε για λίγο. Για να, εκεί που πρέπει να λειτουργήσουν οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούν και αλλού κάνουν. Εδώ είναι ιερό καθήκον όλων να αφήνουμε τη Σοφία Βούλτευση ελευθεριά. Στη Σοφία Βούλτευση να μιλάει και να ξεδιπλώνει την άποψή της, τα αφηγήματά της και την νόησή της. Έχουμε να κερδίσουμε μόνο όλοι από αυτό. Τελεία. Σε όλα αυτά, τέχνη τώρα, πολιτισμός. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, δηλαδή σήμερα κλείνει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι όπως τον βλέπουμε, αυτόν τον έφηβο που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τους βάζει όλους κάτω, κλείνει 77 χρόνια. Έχει φτάσει 77 ετών, να τον χαιρόμαστε, να τα υπερτριπλασιάσει με την ίδια ακμή, φωνάρα, έτσι όπως είναι, δύναμη, πάθος. Και το πάθος δεν είναι μόνο στο τραγούδι όπως θα ακούσουμε τώρα, αλλά και στις απόψεις.

0: Λόρκα, Μίκης Θοδωράκης και Γιώργος Νταλάρας από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά, κακά κορίτσια, γεια σας.
1: Τι κάνεις μισή ώρα, Μπαγκλάμα, τον ίδιο στο καφέ.
2: Τον πίνω τώρα.
1: Δεν τελείωσα ακόμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους κακομύριδες.
2: Ωχ, Σιριζέος.
1: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο κακομύρης. Είμαι και με κακομύρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Οπότε χθες αποδείχτηκε ότι πήγανε στο Ολυμπιακό Στάδιο 100.000 και 100.000 κακομύριδες πήγανε στη ΣΝΕ. Στη μία είχαν τηλεοράσει όλες τα πάτα, όλη την ημέρα. Σ' άλλο δεν είπε τίποτα. Αυτοί είμαστε οι κακομύριδες. Είμαστε εμείς που ακούμε Λεωτή, που ακούμε Μίκη και τα λοιπά και άλλοι ακούνε, για πες.
2: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν κατάλαβα. 12
4: και ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πνίγει το παράπονο, τι.
4: Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ, κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό.
1: Ναι, κακομύριδες, όλο γκρίνια είμαστε και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο Σπίτροφος.
2: Μιζέρια,
1: και δεν
2: κουβέντα.
1: Έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτούς που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
2: Α, τους ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου το πω κι εγώ.
1: Τους αγαπάω πολύ. Mm. Να λένε έτσι την αλήθεια, εμείς είμαστε κακομύριδες και αυτή είναι η ελίτ.
2: Να πας στη Βύση να γίνεις άνθρωπος. Τέλειωνε, γεια.
1: Ούστρε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Προχθές δεν με χαιρέτησες, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν σε χαιρέτησε πού στη συναυλία.
5: Την παράστασή σου.
2: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγαν από κάτω. Ναι, επίτηδες το έκανα.
5: Εμείς οι κακομύριδες, τρεις βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ. Με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά πράγματα. Και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσουμε. Και ήμασταν πάνω από 300.000.
2: Να κάνεις καταγγελία στο κουκουέ που βάζει τόσα πολλά πράγματα.
5: Θα κάνω καταγγελία, εννοείται. Θα πω δεν είναι δυνατόν. Να μην μπορούμε να δούμε όλα τα. Ήρθαμε σε σένα. Μείναμε πίσω-πίσω. Δεν μπορούσαμε καν να προχωρήσουμε από τον κόσμο. Πήγε συγχαρητήρια και για το τραγούδι. Φοβερό, μπράβο.
2: Ποιο τραγούδι, καλέ, πολλά είχε.
5: Ένα τραγούδι δεν είπε, βρε. Το τέλος.
2: Α, καλά. Ένα είδες.
5: Ένα είδα.
2: Α, και... πάρα πολύ ήρθες.
5: Όχι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι είδα. Άκουσα μάλλον. Όχι.
2: Για να άκουσες ένα τραγούδι σημαίνει ότι ήρθες 5 λεπτά μόνο.
5: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Μπορεί. Όχι, καλή. Τι είπε 5 λεπτά και εσύ. Πόση ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Πάνω από 20 λεπτά ήμασταν εκεί. 25. Τέλος πάντων. Να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην Κλέν και στο Κουκουέ για την άψη. Η οργάνωση που είχαν εκεί πέρα και ήμασταν όλοι χωρίς λιποθυμίες, δεν πήγαμε εμείς με τους εμμύριδες, ήμασταν με τους κακομύριδες και περάσαμε τέλεια. Αύριο στη χωριστή έχει 81 χρόνια από τη σφαγή της χωριστής από τους Βούλγαρους που σκότωσαν 167 συγχωριανούς μου. Μεταξύ αυτών ήταν ο παππούς μου ο Ιωάννης Βουτσινάς και ο θείος του συντρόφου μου, ο πρωτεργάτης του κινήματος των τριών ημερών, ο Τανάσης ο Δρανόβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 25 λεπτό που απολαύσαμε με σένα.
2: Ποιο 25 λεπτό, Μαρίτ, είχε κι άλλο. Τόσο.
5: Έτσι, μέχρι να έρθουμε εκεί πέρα, πέρασε η ώρα. Τι να κάνει, ήμασταν πιο μπροστά στην ομιλία του κουτσούπα.
2: Α, ναι, ναι, και εγώ ήμουν καπάκι, σωστό, πού να προλάβει.
5: Μέχρι να έρθουμε από εκεί, πανικό γινόταν. Άστο, μπορούσα να κατουρίσω κιόλα. Και δεν μπορούσα να κατουρίσω, άστο κι αυτό.
2: Μη με σκάς τώρα.
6: Έλα, ακούω αυτή τη ρουβιά να πάρει τη βούλτεψη.
2: Και τι θα γίνει, και δεν την ακούς.
6: Που λέει για την ενέργεια.
7: Στην Κύπρο δεν την πουλάνε την βενζίνη, είναι 60. Από εμάς
8: δεν θέλω να σχολιάζω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
7: Γιατί?
8: Έτσι θέλω.
6: Και σκέφτομαι και λέω ηλίδιος εγώ, ένας λαουτζίκος. Λέω ότι έχουμε το λιγνίτι, έχουμε όλα αυτά. Δικό μας, πρωτογενές, καύσιμο. Και πάμε και ανατινάζουμε τον εξκαφέα. Για να μην έχουμε, να μην μπορούμε να βγάλουμε το λιγνίτι. Καύσουμε LNG, πως λέγεται αυτή η μαλακία.
2: Όχι, δεν λέμε αυτό που έχει πάρει. Ναι, LNG.
6: Λοιπόν, και ο Ρώσος από πάνω μας έδινε πολύ φθηνό αέριο και πετρέλαιο. Τον έχουμε αποκλείσει.
2: Εσένα σε λίγο.
6: Όλη η Ευρώπη.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Και εμείς με ποιους είμαστε εμείς.
2: Εγώ όχι με σένα πάντως. Τίποτα, κάτι δικά μου.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστή Ρομπός. Κλείστε ραντεβού τώρα.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
8: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: Max FM 93.4.
1: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
0: Η ώρα είναι 10.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: XFM 93.4.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλου, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
0: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Για ενημέρωση ακού Max FM 93.4.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η ώρα είναι 11:30.

και στο επόμενο ημίωρο Studio 54 και Max τους 93,4. Τραγούδια του Jukebox, ελληνική και ξένη δεκαετία του 60.

Studio 54 και επιλογές από την ελληνική και ξένη δεκαετία του 60. Εδώ στον Max FM 93,4.

κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας.

γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ, προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 12:30.

ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

κλέψεις. Και εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

σε τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.